0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

παραβολές με παραμύθια. Γιατί τα σύμβολα είναι πιο πολλά από τις λέξεις. Τη γεύση του φιλιού, την πολυτέλεια της αμαρτίας, το χυμισμό του κυτάρου.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
5: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
6: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
7: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
8: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
11: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
12: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
13: Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
14: Και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
15: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά

0: Πώς είμαστε στο ίδιο. Είναι μεγάλο μου, πραγματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για αυτά. Είστε εδώ.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο μαγικό, ζούσαν, λένε, οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμα. Τους γερόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τέλειωμα.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα σπίτι με τις μέλισσες. Πού αλλού, στο μεγάλο κανάλι, στο Μέγκα. Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που τα είπαμε. Άλλαξε ο χρόνος, άλλαξε το σκηνικό, γιατί βρισκόμαστε πλέον στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Άλλαξε ο πλανητάρχης, σηκώστε μου. Άλλαξε ο Μανολιός και βάλε τα ρούχα το ρίος. Γι' αυτό που δεν λέει να αλλάξει με τίποτα είναι αυτό το ρημάδι, ο κορονοϊός. Γι' αυτό όμως βρήκαμε επιτέλους το φάρμακο. Ναι, λοιπόν, οι μέλισσες, κυρίες και κύριοι, απόψε με τη βοήθεια των κορυφαίων στο είδος της καλλιτεχνών, θα πατεντάρουν το φάρμακο για όλες τις παθήσεις. Που είναι καλή μουσική. Ο παρουσιαστής σας για απόψε δεν θα είναι άλλος από τον τύπο με το μακρύ μαλλί, το φανταχτερό σακάκι.
1: Το υπέροχο χαμόγελο, το πηγαίο χιούμορ, την γρήγορη ατάκα.
2: Το κοφτερό μυαλό, την πλούσια γενιάδα και τις σωστές διατροφικές συνήθειες.
1: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν το κάναμε και την προηγούμενη φορά.
0: Ναι ρε φίλε, τα ίδια θα λέμε. Παιδιά, ο παρουσιαστής σας για απόψε θα είμαι εγώ. Ο Χρήστος Μάστορας. Μην μιλήσει κανείς. Ο Χρήστος Μάστορας. Ο Χρήστος Μάστορας.
3: Παιδιά, άμα να τα κάνουμε όπως την προηγούμενη φορά, καλύτερα να πούμε ένα τραγουδάκι.

0: να κάνουμε ένα ταξίδι στο 2002. Στο 2002. Τότε όμως που υπήρχαν οι 2002GR, το 2002 ήταν μέλλον.
1: Oh.
0: Σε έστειλα, διάβαστο.
1: Καλά, τώρα τι...
0: Σταματάω να μιλάω και αρχίζω να τραγουδάω.

0: Αχ, με την πρώτη για απόψε καλεσμένη μας τα τελευταία 3 χρόνια, όλα τα Σάββατα, όπως και σήμερα δηλαδή, αλλά και τις Παρασκευές, μοιραζόμασταν τη σκηνή του αγαπημένου μας box. Το box αποτελούσε για μας το καλλιτεχνικό μας σπίτι. Μέχρι που ήρθε ο COVID και μας ξεσπίτωσε. Ή μάλλον μας σπίτωσε ακόμα περισσότερο. Θα ξανάρθουν όμως οι καλές μέρες και θα είμαστε πάλι μαζί. Κάθε φορά που τραγουδάω μαζί της, νιώθω οικειότητα και ασφάλεια. Είναι η ζάχαρη στον καφέ μου. Είμαι ο αέρας στα μαλλιά της. Είμαι ο Μανώλης Χιώτης και είναι η Μέρι Λίντα μου.
1: Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ.
0: Εντάξει, ρέμισε. Είναι μια τραγουδίστρια σπουδαία και μια πολύ καλή μου φίλη, με την οποία έχουμε μοιραστεί πολλές ωραίες στιγμές και δεν θα μπορούσε να λείπει από το πάρτι μας. Κυρίες και κύριοι, είναι η Tamta!
2: Μου έχει μείνει το χαμόγελο, έτσι.

0: φινάλε ήθελα να γίνει. Θα μπορούσε και να μείνει, αλλά ήθελα. Ήταν ωραία. Τι πρέπει να φύγω τώρα.
1: Όχι, για μας άραξε.
0: Δεν θα ήθελα.
1: Λοιπόν, παραγωγή, μπορούμε να κάνουμε κάτι για να μείνει η Τάμτα εδώ μαζί μας. Ξέρω εγώ, να ανταλλάξουμε θέσεις, να πάω να παίξω λίγο μπάσκετ.
0: Θα κάτσω, μου ήταν μια κούκλα εδώ στο σκαμπουδάκι. Όχι, θα σας βγω έξω και θα σας απολαύσω με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παιδιά, καλή υπομονή. Να απολαύσετε το υπόλοιπο show και την υπόλοιπη βραδιά.
1: Και να μην χανόμαστε, ρε Σιτάμτα.
0: Είναι δυνατόν να χαθούμε ποτέ. Δεν θα κάνει αυτή τη ζημιά καμία κορώνα.
2: Καμία κορώνα.
0: Φιλάκια πολλά.
3: Πάμε!
2: Γεια, Τάμτα!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: pues cum este studio în legat cu informatica de fersto pe albun. Vreau să mă iertați, nu este rău.
1: Φορά και ένα καιρό σε ένα κόσμο μαγικό ζούσαν λένε οι αγάπες που δεν είχαν τέλειωμο. Τους χαιρόντουσαν οι νύχτες, τα ρολόγια δίχως δείκτες, δεν μπορούσαν να δείξουν στην αγάπη τελειωμό. Δεν μπορούσαν

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Ράδιο Ρούμενη News.

Thank you. Thank you.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Το 2018, στο Μόναχο, το 2022, στη Ρώμη, το 2024 και τώρα στο Μπέρμιγχαμ. Ο Μίλτος Τεντόγλου, μόνιμος κάτοικος της κορυφής, μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μια ακόμη φορά, Μίλτο, προχώρα όλο και πιο μπροστά, έγραψε στο Έξω Κυριάκος Μητσοτάκης. Μας κάνεις περήφανος με το ταλέντο και το ήθος σου, δηλώνει σε συγχαρητήρια ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μικρά θαύματα στη σκιά της μεγάλης τραγωδίας στην Κολομβία. Διασώστες στην πόλη Κάλη κατάφεραν να ανασύρουν ζωντανή από τα συντρίμια γυναίκα 31 ετών που ζούσε στον δεύτερο όροφο πενταόροφης πολυκατοικίας και παγιδεύτηκε όταν το κτίριο κατέρευσε σχεδόν 30 ώρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Πυροσβέστης ανέφερε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε κάπου 16 ώρες. Μέλη σωστικού συνεργείου χρειάστηκε να φτάσουν σε βάθος 7 ή 8 μέτρων καθέτος στο βουνό από συντρίμια για να ανασύρουν την νεαρή. Στο ίδιο κτίριο εκτιμάται πως είναι παγιδευμένοι άλλοι 24 άνθρωποι, με 2 να παραμένουν ζωντανοί. Με βάση τους μέχρι στιγμής απολογισμούς των θυμάτων από πληγέντες δήμους, η δόνηση στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους και προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Ανεπίσημοι υπολογισμοί με βάση πλατφόρμα στο διαδίκτυο που κόσμος αναφέρει πως δικοί του αγνοούνται, δείχνει πως κάπου 4.000 άνθρωποι είναι ακόμη άγνωστο τι έχουν απογίνει. Επαγγελματίες διασώστες, εθελοντές, στρατιωτικοί και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες στα συντρίμια, σκαβώντας ακόμη και με τα χέρια. Ενώ ο κόσμος μοιράζει τρόφιμα και νερό σε πληγέντες και διασώστες εν μέσω κύματος αλληλεγγύης μπροστά στη φοβερή καταστροφή. Ταυτόχρονα σε κάποιες πόλεις κηρύχθηκε η απαγόρευση νυχτερινής κυκλοφορίας για να προληφθούν λαιλασίες. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει Ιρανικό λιμάνι, παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει η Ουάσιγκτον. Ελικόπτερο εκτόξευσε 2 πυράβλους στο μηχανοστάσιο του φορτηγού πλοίου Βέλα Νόβα, αφού το πλήρωμά του αγνόησε τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η Αμερικανική Στρατιωτική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή, CENTCOM. Είναι η τρίτη φορά που ο Αμερικανικός στρατός επιτίθεται για να επιβάλει τον αποκλεισμό του σε Ιρανικά λιμάνια από τότε που επανέφερε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Διπλό Ισραηλινό πλήγμα στο νότιο Λίβανο στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο και προκάλεσε ζημιές σε ασθενοφόρο, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, καταδικάζοντας τη συνέχιση της στοχοποίησης διασωστών από τον στρατό του Ισραήλ. Υπό έλεγχο τέθηκαν οι πυρκαγιές στο νότιο Πύλιο, στην περιοχή της Πάου και στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων. Σε 4 συλλήψεις και στην επιβολή τσουχτερών προστήμων σε Αττική, Ζάκυνθο και Λέσβο προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Ευρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε άνδρα αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων ανήκει η σωρός που βρέθηκε στο αυτοκίνητο, από το οποίο σύμφωνα με την πυροσβεστική φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στο Πικέρμι που επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση. Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά στο αυτοκίνητο, αλλά και για τα ακριβή αιτία θανάτου του άνδρα. Προφυλακιστέα κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη κατηγορούμενη για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της για τους θανάτους των τριών εργαζομένων μέσα στο φλεγόμενο κτίριο της Μαρφίν. 147 μετανάστες διασώθηκαν σε 3 επιχειρήσεις του λιμενικού από τα μεσάνυχτα ως τώρα νότια της Κρήτης. Εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Και πάλι στη διεθνή επικαιρότητα, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε βαλιστικό πύραυλο από την ανατολική της ακτή προς τη θάλασσα, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Νότιας Κορέας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και περίπου 40 σύμμαχοί τους, ανάμεσα τους και η Ελλάδα, καταδικάζουν εντωμεταξύ με κοινή ανακοίνωσή τους τις δοκιμές βαλιστικών πυράβλων που γίνονται χωρίς προειδοποίηση. Κάνουν λόγο για πρόσφατες δοκιμές πυράβλων που δεν τήρησαν τους κανόνες στον Ειρηνικό ωκεανό, κάτι που παραπέμπει, χωρίς πάντως ονομαστική αναφορά, σε ενέργεια της Κίνας στις αρχές Ιουλίου. Φέρι με περίπου 130 επιβαίνοντες, το οποίο είχε αποπλέψει από τον παλί της Ινδονησίας, πήρε φωτιά ανοιχτά της Λόμποκ και βρισκόταν σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της νύχτας επιχείρηση διάσωσης, δήλωσαν οι Ινδονήσιοι αξιωματούχοι. Στην αθλητική επικαιρότητα, στη League Phase του Europa League συνεχίζει ο Ολυμπιακός, που ιτήθηκε στην Ολλανδία από την Nijmegen με 2-1 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στη Σόφια και προκλήθηκε στα playoffs του Conference League. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 26 έως 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
2: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ακούσαμε και Αύγουστο, δεν ακούσαμε Νίκο Αγγελόπουλε? Με αυτή τη μάστιγα το μου χρωστάς έναν Αύγουστο, τι θα γίνει πραγματικά? Το να πας στο αφεντικό και να του πεις μου χρωστάς έναν Αύγουστο, το καταλαβαίνω. Το να γράφεις στο Instagram όμως μου χρωστάς έναν Αύγουστο, τι ακριβώς θες να πετύχεις? Και καλά λέει ο Πάνος Καβαδάς, να σου χρωστάει το αφεντικό μόνο τον Αύγουστο, πάει στο διάολο, δηλαδή πάει στην ευχή ας πούμε, κατάλαβες? Μη σου χρωστάει και τον Ιούλιο είναι το θέμα. Και άμα το ερωτικοποιήσουμε το θέμα, Νίκο Αγγελόπουλε, γιατί εδώ πέρα το έχουμε κάνει θείασο πια το πράγμα στη χώρα, εντάξει, μιλάμε για τρίτης κατάστασης.

καταστάσεις. Θα πας να τις πεις ή να του πεις αναλόγως, αγάπη μου, μου χρωστάς και έναν Ιούλιο και έναν Αύγουστο, δηλαδή στους υπόλοιπους μήνες θα πάτε περίφημα, λέω εγώ τώρα. Βάλε μουσική, παιδάκι μου, βάλε μουσική. Είναι η τελευταία μας σανίδα σωτηρίας μέσα στο πέλαγος. Βάλε εδώ να ακούσουμε, τι ακούμε.

0: Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα πρωινό Τετάρτης 12 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένες, συντονισμένοι είστε στον Αθήνα 984. Ακούτε Mind the Trap. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. Πάνος Καβαδάς ασυγκράτητος. Δύο και σήμερα για την άδεια. Δύο και σήμερα κάνει. Καλά δεν τα μετράω, ρε. Γιατί ρε εσύ. Τετάρτη. Δύο είναι. Πέμπτη Παρασκευή. Ναι. Οκ. Okay. Δύο και σήμερα. Ξέρω εγώ τι μετράω. Έλα. Όταν είναι λίγες μπορώ και τις μετράω. Στις πολλές μπερδεύομαι. Πού είχαμε μείνει, Αγγελόπουλε, γιατί εσύ φταίς τώρα, με αποσυντονίσατε εδώ πέρα. Λοιπόν, είπαμε Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Πρέπει να επαναθεσμικοποιηθώ. Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 213-09-09-100, απαντά στις δικές σας κλήσεις. Η Ειρήνη είναι συνόμιμες επισυνδέσεις. Καλημέρα και στον κύριο Γρηγόρη να πούμε. Και τώρα που λέω κύριο Γρηγόρη, θυμάμαι λίγο και τα χθεσινοβραδινά με την Αιμέγγεν, περίφημα τα πήγαμε. Τέλος πάντων, Αύγουστος μήνας κρύβει και εκπλήξεις, ποδοσφαιρικά μιλώντας. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε με 2-1 από την ομάδα της Ολλανδίας. Έμεινε με 10 παίχτες στη διάρκεια του αγώνα, αν και προηγήθηκε, το γύρισε η Νάιμέγγεν. Η Νάιμέγγεν πάει Champions League. Ο Ολυμπιακός θα συνεχίσει σε αυτό που οι μεγαλύτεροι επιμένουμε να λέμε κύπελο UEFA. Οι νεότεροι το λέτε Europa League.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Να ήταν όμως μόνο τα ποδοσφαιρικά. Να ήταν όμως μόνο τα ποδοσφαιρικά που μας απασχολούν. Σας το λέω συνέχεια αυτό, αλλά σκεφτείτε το. Να ήταν μόνο η μπάλα. (6) 948-984-984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μαζί μας, μέσω Viber.

Χθες είχαμε όμως και Μίλτο Τεντόγλου. Δεν είχαμε αδιανόητα καλό ξανά Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος όπου πηγαίνει απλώς παίρνει και ένα χρυσό μετάλλιο και φεύγει, αν δεν το ξεχάσει, όπως συνέβη εχθές. Ο οποίος μάλιστα δεν χρειάστηκε να κάνει και τα 6 άλματα, στα 4 καθάρισε την δουλειά. Κατάφερε να κατακτήσει ακόμη ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Χρυσός πρωταθλητής λοιπόν για τέταρτη συνεχόμενη φορά, με επίδοση στα 8.44, και κανείς δεν ξέρει πού μπορεί να σταματήσει αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο αδιανόητος αθλητής, ο τόσο αυθεντικός άνθρωπος, ο οποίος μιλάει ακριβώς όπως σκέφτεται. Και καλά κάνει. Βάλε λίγο μουσική όμως, για να κάνουμε και ένα σχόλιο τώρα.

Έχει και αναλυτικό ρεπορτάζ στην ιστοσελίδα μας, στον Αθήνα 984, ο Απόστολος Βαξεβανέλης, για όλα όσα έγιναν χθες το βράδυ και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, αλλά και στο πεδίο του Στίβου, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου, που έγινε στο Μπέρμιγχαμ, εκεί όπου ο Τεντόγλου πέτυχε ακόμη μια μεγάλη διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Αλλά. Δεν μου λες πάνω Καβάδα, άκουσες χθες Τεντόγλου τη δήλωση που έκανε αμέσως μετά, παρατηρήσες κάτι? Ναι, για το μετάλλιο, ναι, παρατηρήσες κάτι? Λοιπόν, καταρχάς, να βάλουμε λίγο το πλαίσιο. Όσοι τυρανιόμαστε, εργαζόμενοι ως δημοσιογράφοι στα media, πάντα έχουμε αυτό τον μπαμπούλα του καθοσπρεπισμού πάνω από το κεφάλι μας, τον οποίο λίγα πράγματα έχουμε κάνει αλήθεια για να τον αποτινάξουμε. Τι θέλω να πω? Οι δημοσιογράφοι σπάνια μιλάμε σαν άνθρωποι. Δηλαδή, όπως μιλάμε εκεί έξω, με τους φίλους μας, με τους γνωστούς μας, με τον ένα, με τον άλλον. Θα πει κάποιος, καθώς πρέπει, ναι, αλλά τραπεζιώτη είναι ο δημόσιος διάλογος. Εάν το καλοσκεφτείς, ποτέ δεν ήταν ο δημόσιος διάλογος και η ποιότητα στο δημόσιο διάλογο, γιατί είναι πάλι πολύ σχετικό το τι ορίζεται ως ποιότητα στο δημόσιο διάλογο. Δημόσιος διάλογος χωρίς μπιπ, για παράδειγμα, είναι ένα τεράστιο ψέμα που μπορεί να πει on camera ή στο ραδιοφωνικό αέρα κάποιο πολιτικό πρόσωπο. Εκεί δεν μπαίνει κανένα μπιπ. Έχετε ακούσει ποτέ κανένα μπιπ? Όχι. Εάν παίξουμε όμως τώρα τη δήλωση του Τεντόγλου, θα πρέπει να βάλουμε μπιπ επάνω στη λέξη που είπε. Τι είναι σοβαρό και τι δεν είναι σοβαρό τελικά? Τι είναι καθοσπρεπισμός και τι είναι πραγματικότητα τελικά? Οι ίδιοι άνθρωποι στο μεταξύ, οι μεγάλοι διδάσκαλοι του καθοσπρεπισμού, είναι αυτοί που πρώτοι λένε πόσο αυθεντικός είναι ο Τεντόγλου. Ναι, αλλά πόσο υποκριτής είσαι και εσύ όμως, μέγα διδάσκαλε της δημοσιογραφίας. Για να τελειώνουμε λίγο μετά του καθοσπρεπισμού, και επειδή έχει τραβήξει πολλά και η γούνα μας, έχουμε ακούσει πολλά και από πολλούς, και τα έχουμε ακούσει τα πολλά από πολλούς, και δεν έρχονται ποτέ να στα πούν μπροστά σου, τα λένε σε άλλους ανθρώπους, πίσω σου, πίσω από την πλάτη σου, απλώς φτάνουν τα πάντα στα αυτιά σου και διαπιστώνεις τελικά ότι το πρόβλημα δεν είναι το πώς λες τα πράγματα, αλλά τι λες. Τελικά αυτό που ενοχλεί πάντα είναι το πολιτικό περιεχόμενο των λεγόμενων σου. Πολιτικό περιεχόμενο όμως δεν έχουν μόνο τα όσα λέμε σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα. Πολιτική πράξη είναι κάθε πράξη μας, γιατί είμαστε πολίτες. Και τα λόγια που λέγονται στο δημόσιο διάλογο από τους πολίτες είναι και αυτά επίσης μιας μορφής πολιτική πράξη μέσα στα πράγματα. Η αυθεντικότητα λοιπόν του Μίλτου Τεντόγλου είναι πολιτική πράξη από μόνη της. Και μέσα σε αυτή την πολιτική πράξη εμπεριέχεται κάθε λέξη που χρησιμοποιεί μέσα στην αυθεντικότητά του ο Μίλτος Τεντόγλου. Είναι λεπτές οι διαφορές, αλλά κάποια στιγμή, μπορεί στο δεύτερο τέταρτο του 21ου αιώνα που θα διανύσουμε, γιατί δεν τα καταφέραμε στο πρώτο έως τώρα, να το πετύχουμε αυτό και κάποια στιγμή να βγάλουμε τα μπιπ και να αφήσουμε τους ανθρώπους να μιλάνε ελεύθερα. Και μετά, ως νοήμοντα όντα, να καθόμαστε να βγάζουμε και τα συμπεράσματά μας και να δούμε τι μας ταιριάζει περισσότερο και τι δεν μας ταιριάζει. Τα μπιπ γενικότερα, τα τείχη γενικότερα, οι φραγμοί γενικότερα δεν πήγανε ποτέ την ανθρωπότητα, δεν οδήγησαν ποτέ τις κοινωνίες σε καλά μονοπάτια.

Είναι βαθύτατα πολιτικό αυτό που συμβαίνει. Αν κάτσουμε να το ανοίξουμε λίγο, να το σκεφτούμε λίγο, να το αναλογιστούμε λίγο, γιατί επιλέγουμε να λογοκρίνουμε λέξεις τις οποίες θεωρούμε κακές λέξεις. Πιπέρι, πιπέρι. Τα νοήματα των λέξεων όμως, εάν είναι καλές οι λέξεις, δεν τα λογοκρίνουμε και δεν τα εξετάζουμε και τα αφήνουμε να ταξιδεύουν ελεύθερα. Και κάπως έτσι λουζόμαστε και τα αποτελέσματα εκεί έξω. Τι είπε λοιπόν ο Μίλτος Εντόγλου, αυτό που λέμε όλοι και όλες από 50 φορές μέσα στη μέρα. Πάνω Καβαδά, μέσα στη μέρα, σου έχει τύχει ποτέ να πεις «Οχ, έκανα μαλακία». Σου έχει τύχει. Δεν σου έχει τύχει ποτέ, είναι αλάνθαστος. Εμένα είναι όλη μου η ζωή αυτό. Είναι πραγματικά όλη μου η ζωή. Κάνω 50 λάθη μέσα στη μέρα και στο τέλος δεν παίρνω και κανένα μετάλλιο. Βγαίνουν όμως, η ΕΡΤ της ξέφυγε γιατί εχθές τον έχουν στον αέρα τον Τεντόγλου. Γελάει ο συνάδελφος, το χειρίζεται πολύ ωραία. Ο Τεντόγλου κάνει και το σχήμα ότι έχει το μετάλλιο, αλλά καταλαβαίνει εκείνη την ώρα ότι ο άνθρωπος δεν έχει το μετάλλιο. Και λέει: άφησα την πέμπτη προσπάθεια για να ξεκουραστώ αν χρειαστεί να μπω στην έκτη, αλλά τελικά δεν με πέρασαν. Ο Πομάσκι μου είπε: είσαι μεγάλος. Μας το έδωσαν το μετάλλιο, βάλει και τα χέρια του εδώ μπροστά. Αλλά το παράτησα εκεί, γυρίζει προς τα πίσω, προς τους πάγκους εκεί που κάθονται οι αθλητές. Σταματάει για λίγο. Έκανα μαλακία, παιδιά, το έβγαλα και το παράτησα εκεί. Πάω να το πω, sorry, και φεύγει. Καταλαβαίνετε τώρα πόσο ζωντανό, πόσο αληθινό, πόσο καθημερινό, πόσο κομμάτι τελικά από τη δική μας ζωή είναι αυτό. Με τη διαφορά ότι ο Μίλτος Τεντόγλου είναι και πρωταθλητής Ευρώπης για ακόμη μία φορά. Θα μπορούσε όμως και να μην είναι πρωταθλητής Ευρώπης και να είναι απλώς ένας άνθρωπος που έχει κάνει ένα λάθος. So fucking what που λένε και στην Αμερική. Δηλαδή, τι το φοβερό είπε. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, όλα τα κανάλια παίζουν τη δήλωση Τεντόγλου. Χαμογελαστεί η δημοσιογράφη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε. Μπλα μπλα μπλα μπιπ. Συνεχίζει. Αγάπη μου, δεν ακούσαμε τι είπε όμως. Γιατί μου λες πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Μίλτος Τεντόγλου, αφού δεν μου αφήνεις να τα ακούσω όλο. Και αναρωτιέμαι, με τον καθοσπρεπισμό, πόσο μακριά θα πάμε. Γιατί αν τα μίντια δεν έχουμε και ένα ρόλο διαπαιδαγώγησης, το βάζω σε πολλά εισαγωγικά, δεν κουνάω το δάχτυλο ως διδάσκαλος απέναντι σε κανέναν, απέναντι στο κοινό, για να δείξουμε ότι τελικά αυθεντικά πρέπει να μιλάμε και να σκεφτόμαστε, τελικά να σκεφτόμαστε ελεύθερα και να εκφραζόμαστε ελεύθερα, αναρωτιέμαι τελικά ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των media. Το αν θα πω εγώ την πολιτική αποψούλα μου από το μικρόφωνο, ή αν θα μου πει κάποιος άλλος τη δική του πολιτική αποψούλα στο Twitter ή στο μήνυμα που θα μου στείλει ή σε ένα άλλο μικρόφωνο ή μπροστά σε μια άλλη κάμερα. Μικρή σημασία έχει. Τις αποψούλες μας τις κουβαλάμε στην πλάτη μας και πορευόμαστε με αυτές και καλά κάνουμε και τις έχουμε. Τα υπόλοιπα όμως είναι κοινός τόπος. Είναι ο δημόσιος χώρος. Είναι ο δημόσιος διάλογος. Αυτός είναι εκεί και πρέπει να είναι ολόκληρος για να μπορούμε και να τον βιώνουμε και να τον αντιλαμβανόμαστε, τελικά να έχουμε και τη δυνατότητα να τον αναλύσουμε και να δούμε τι μας πηγαίνει περισσότερο και τι δεν μας πηγαίνει. Ας μην μας τρομάζουν οι λέξεις, ας μας τρομάζουν περισσότερο οι πράξεις των ανθρώπων που φροντίζουν να καταπνίγουν λέξεις, να καταπνίγουν νοήματα, τελικά να καταπνίγουν μέρη της κανονικής, πραγματικής, πραγματικής πραγματικότητας, όπως σας το λέω ακριβώς.

Παίζω το πώ τον αέρα αυτό ο Πάνο Καβάδα. Με ρωτάει ο Πάνο Καβάδα τώρα εδώ πέρα στο μικροφωνάκι. Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, μου λέει, αν ο Τεντόγλου όμω είχε έρθει 7ο-8ο, να με διορθώσει αν το μεταφέρω λάθο. Αν ερχόταν συνέχεια 7ο-8ο, δεν ήταν ένα τόσο καλό αθλητή, δεν ήταν αυτού του επίπεδου. Και έβγαινε και έκανε αυτή τη δήλωση με αυτόν τον τρόπο. Θα του το συγχωρούσαμε. Εδώ πάλι έρχεται ακόμα ένα κομμάτι της υποκρισίας της κοινωνίας, γιατί ενδεχομένως υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κομμάτι του κόσμου εκεί έξω που μπορεί να συγχωρήσει στον Τεντόγλου όλη αυτή το φασισμό, τη χαλαρότητα, την αυθεντικότητα, ενδεχομένως γιατί παίρνει το χρυσό μετάλλιο. Στα δικά μου μάτια πάλι να η πολιτική άποψη που λέμε, γιατί πάλι είναι ο τρόπος που βλέπουμε τα πράγματα. Προσωπικά με ενδιαφέρει η προσπάθεια του ανθρώπου. Δηλαδή ο Τεντόγλου θα ήταν στα δικά μου μάτια ένας αθλητής, γιατί εγώ ακόμη και αν πηδούσε 6,44, 2 μέτρα λιγότερο, εγώ δεν μπορώ να πηδήξω ούτε μισό μέτρο. Από ποια θέση λοιπόν θα βγω εγώ να κρίνω έναν αθλητή ο οποίος ιδρώνει καθημερινά στα στάδια για να κάνει ένα άλμα 6,5-7 μέτρων και δεν καταφέρει να φτάσει στα 8,44 που έφτασε ο Μίλτος. Λίγο λοιπόν να μπαίνουμε και στα παπούτσια του ρόλου του καθενός και να αντιλαμβανόμαστε τι κάνει ο καθένας στη δουλειά του, στο χώρο που δραστηριοποιείται, ασχέτως αποτελεσμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να αποδεχόμαστε όταν κάποιος μπορεί να πει κάτι στο δημόσιο διάλογο, καταρχάς να έχει το πρώτο δικαίωμα να μπορεί να το πει. Το τι συγχωρεί η κοινωνία, να πάει να το κοιτάξει με τον πνευματικό της. Γιατί η κοινωνία εν πολλής, σε μεγάλο κομμάτι της, πορεύεται με βάση το τι εξομολογείται στον πνευματικό της. Τα υπόλοιπα θεωρεί ότι απλώς έχει δικαίωμα να τα διαπράττει ως αμαρτίες σε βάρος άλλων. Είδες. Το βάζω και θεολογικά το ζήτημα. Κύριε Αγγελόπουλε, μουσική.

0: Η κατάσταση στην Κολομβία είναι δραματική, είναι πραγματικά δραματική. Μιλάμε βέβαια για το σεισμό εντάσσεως 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έχει στοιχήσει τη ζωή με βάση τον τελευταίο απολογισμό σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Προκάλεσε την κατάρρευση δεκάδων ακινήτων. Οι εικόνες που έρχονται...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Και από το Αγιόκλημα και το Γιασεμί και τα θερινά τα σινεμά έχουμε περάσει τώρα στη φασούλα. Νίκο Αγγελόπουλε το έχεις ακούσει αυτό, λέει να δείτε λέει την Οδύσσια του Νόλαν σε IMAX. Ε, ποιο θερινό σινεμά τώρα, ποιο Αγιόκλημα, ποιο Γιασεμί. Φέρε μας εδώ πέρα γυαλάκια 3D τώρα να δούμε ταινίες, να δούμε σε IMAX λέει κινηματογράφο την τάδε ταινία και... Κάπως έτσι τέλος πάντων τα πράγματα αποκτούν μια άλλη ταχύτητα που πολλές φορές ξεφεύγει και από τα χέρια μας. Και ίσως τελικά λόγω της ταχύτητας αναπτύσσονται και άλλες τάσεις, καταστάσεις, τις οποίες στο τέλος ούτε να τις σκεφτούμε μπορούμε, ούτε να τις διηλύσουμε, ούτε να τις κατανοήσουμε. Δεν ξέρω. Βάλε μουσική Νίκο μου για να προχωρήσουμε.

Βλέπω σχολιάζετε τα όσα λέγαμε στην διάρκεια του πρώτου 30 λεπτού της εκπομπής του Mind the Trap εδώ στον Αθήνα 984 και ο φίλος ο Μιχάλης και η φίλη η Μαρία. Σχολιάζει ο Μιχάλης. Το πρόβλημα είναι στα μυαλά, όχι στις λέξεις. Πώς μιλούσαν οι φραπέδες και οι χασάπιδες? Και εδώ πάλι, Μιχάλη μου, βλέπεις, δεν είναι το πώς μιλούσαν, είναι το τι έκαναν τελικά. Άρα λοιπόν έχει μικρή σημασία το τι λέμε και πώς το λέμε, μεγαλύτερη σημασία έχει τι κάνουμε τελικά μέσα στο πλαίσιο που ζούμε, προκειμένου μέσα στην κοινωνία των ανθρώπων. Σχολιάζει και η Μαρία, της άρεσε η ανάλυση, η προσέγγιση που κάναμε στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Μαρία μου. 6-9-48-9-84-9-84 ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και αυτά μηνύματα μέσω Viber, έτσι, και 2-13-09-09-100 μπορείτε να μας καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει σήμερα στις δικές σας κλήσεις. Ο Πάνος Καβαδάς, συνέπεια, επαγγελματισμός, τι άλλο έχουμε πει? Δεν έχουμε πει ρεση πάνω, γιατί το αφήνουμε έτσι. Δηλαδή, συνέπεια, επαγγελματισμός και κάτι άλλο έχουμε πει. Πειθαρχία στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Νίκος Αγγελόπουλος στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο και θα προχωρήσουμε μουσικά πιο πέρα.

πρωινό Τετάρτης 12 Αυγούστου του 2026. Εδώ είστε συντονισμένες, συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Είστε σε εποχές στην καρδιά του Αυγούστου, όπου η καρδιά της Αθήνας είναι σχεδόν άδεια αυτή τη στιγμή. Η κίνηση στους δρόμους δεν είναι παρά ελάχιστη, αλλά απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, και αυτό φαντάζομαι δεν χρειάζεται να το πω ούτε εγώ, το καταλαβαίνουν απάντες. Την ώρα που βλέπουμε κάποιους τρελούς, κάποιες τρελές, να νομίζουν ότι οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε πίστες και μπορούν να τρέξουν σαν τους τρελούς και σαν τις τρελές. Δεν πάει έτσι. Λίγη προσοχή παραπάνω και ας απολαύσουμε την πόλη που είναι άδεια, τουλάχιστον όσοι και όσες συνεχίζουμε να δουλεύουμε αυτές τις μέρες. Μπορούμε να πάμε πολύ πιο γρήγορα έτσι κι αλλιώς στον προορισμό μας. Τα υπόλοιπα όλα νομίζω ότι περιττεύουν. Καλό θα ήταν γενικότερα να υιοθετήσουμε έτσι λίγο πιο χαμηλές ταχύτητες στη ζωή μας, και σας το λέω εγώ που είμαι ένας τέρμα αγχώδης άνθρωπος και πάντα κινούμε τελευταία στιγμή από το σημείο Α στο σημείο Β, που τελικά όλη αυτή η διαδικασία μόνο καλό δεν κάνει στο δικό μου το τομάρι, αλλά από εκεί πέρα όσοι υιοθετούν ανάλογες πρακτικές επίσης παθαίνουν το ίδιο. Ίσως θα έπρεπε τον Αύγουστο κάπως, λοιπόν, που μας το χρωστάνε όπως λένε κάποιοι ή κάποιες, να καθίσουμε να τον αξιοποιήσουμε και προς αυτήν την κατεύθυνση. Να συνειδητοποιήσουμε δηλαδή ότι και οι ταχύτητες λίγο πιο κάτω μπορεί τελικά να είναι και ο δρόμος, για να κάτσουμε να έχουμε μεγαλύτερα περιθώρια σκέψης για όλα όσα μας απασχολούν ή πιστεύουμε ότι δεν μας νοιάζουν.

μάλιστα της πολιτικής επικαιρότητας. Έτσι επικρατούν έτσι λίγο εντάσεις τώρα στο πλαίσιο του Αυγούστου πάντα και στον τόνο της εποχής. Αυτός ο Αύγουστος είναι λιγάκι διαφορετικός από τους προηγούμενους και για λόγους οικονομικούς ό,τι μας αφορά, αλλά και για λόγους πολιτικούς που και αυτοί μας απασχολούν βεβαίως και πρέπει να μας αφορούν, γιατί όποτε και να γίνουν οι εκλογές, είτε ο Μητσοτάκης αποφασίσει να τις κάνει στο τέλος της κυβερνητικής θητείας, είτε τις φέρει νωρίτερα, όποτε και όσο και να τις φέρει νωρίτερα, είναι μπροστά μας, οπότε οι ρυθμοί είναι έτσι κι αλλιώς προεκλογικοί. Οι βολές εκτοξεύονται λοιπόν, οι δηλώσεις υπάρχουν, καταγράφονται στην επικαιρότητα. Όσοι αυτή τη στιγμή έχουν τη διάθεση να παρακολουθήσουν τα όσα συμβαίνουν στο δημόσιο διάλογο σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα τα παρακολουθούν, κάποιοι άλλοι προσπαθούν ή επιθυμούν, επιλέγουν να κάνουν ανάπαυλα από όλη αυτή τη διαδικασία. Εν τούτης, για όσους επιμένουν να βλέπουν τις εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο, σήμερα περιμένουμε, και αυτό θα παράξει βέβαια νέο κύκλο συζητήσεων, το τρίτο και τελευταίο μέρος της συνέντευξης του Αλέξη Τσίπρα στο NGR. Γύρω στις 9, αν θυμάμαι καλά, θα βγει στον δημοσιογραφικό αέρα, οπότε και από εκεί θα αντλήσουμε περισσότερες πληροφορίες και για τις προθέσεις του Πρόεδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, αλλά από εκεί και πέρα όμως θα μετρήσουμε και τις αντιδράσεις τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, γιατί με βέβαιος θα υπάρξουν τοποθετήσεις, όσο όμως και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι όλα, από εκείνα που επιμένουν στη λογική του διμέτωπου, δηλαδή και απέναντι στο Μητσοτάκη και απέναντι στον Τσίπρα. Υπάρχει βεβαίως λόγος που συμβαίνει αυτό και αναφερόμαι στο Πασόκ.

Πάντως, μιλώντας για τα δύο τρίτα της συνέντευξης Τσίπρα, αυτά που έχουν καταγραφεί ήδη δηλαδή στον δημόσιο διάλογο και στην επικαιρότητα, φαίνεται ότι ενοχλήθηκαν πολύ από το Μέγαρο Μαξίμου και δεν ενοχλήθηκαν, θα πω, γιατί ξέρουν ότι η τακτική που θέλουν να ακολουθήσουν σε σχέση με τον Τσίπρα και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη εν ώψη των εκλογών είναι ουσιαστικά η ανάσυρση όλων των επιχειρημάτων και όλης εκείνης της ρητορικής, της τοξικής, γεμάτης ψέματα και πασπαλισμένης από μπόλικη σπέκουλα ρητορικής της περίοδου λίγο πριν το 2015, αλλά κυρίως όμως της περίοδου από το 2015 έως το 2019. Ένας αστερίσκος. Είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες, είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για την Ευρώπη, είτε ανοίξουμε την συζήτηση και μιλήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι διαφορετικές οι συνθήκες μέσα στις οποίες ζούμε, είναι εντελώς διαφορετικά τα ερωτηματικά που βάζουμε και κυρίως η βάση επάνω στην οποία στηρίζεται κάθε τι που καταθέτουμε οι πολίτες ως αίτημα απέναντι στους από πάνω, απέναντι σε αυτό που ονομάζουμε γενικότερα εξουσία. Καλό λοιπόν, απ' τη μία, καλό, λέω, καλό σε επίπεδο αποτελεσματικότητας. Μια χαρά, ο καθένας μπορεί επικοινωνιακά να υιοθετήσει όποια πρακτική θέλει. Ας σκεφτούν όμως εκεί στη Νέα Δημοκρατία ότι τα σκουριασμένα καριοφύλλα που βγάζουν αυτή τη στιγμή από τις πιο σκοτεινές γωνιές της επικοινωνιακής τους ντουλάπας μπορεί τελικά να μην ρίξουν το βόλι. Δεν ξέρω. Δηλαδή, με όρους όπλων, αν μιλήσουμε, καταλαβαίνεις ότι πρέπει να λειτουργεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, κάποια στιγμή. Καλά τα ψέματα, αλλά απ' την άλλη όμως είναι και η πεισματάρα αποτυπωμένη πραγματικότητα και είναι εκεί έξω, την οποία δεν μπορεί να την αμφισβητήσει κανείς, είτε βλέπει με συμπάθεια την πολιτική προσπάθεια του Τσίπρα, είτε στέκεται τέρμα απέναντι σε αυτό που πάει να κάνει.

0: Δηλαδή, δεν μπορεί να βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, για παράδειγμα, και να μιλάει για προσβολή της συλλογικής μνήμης. Γιατί αυτό είναι πρόβλημα και είναι και προσβολή και για τη συλλογική, αλλά και για τη μνήμη. Καλημέρα στον κύριο Μαρινάκη. Και έχει και ένα όριο επίσης η απόπειρα επαναεγγραφής της ιστορίας. Είπαμε, καλές οι διαφορετικές ματιές και οι οπτικές, αλλά τα γεγονότα είναι και πεισματάρικα και είναι και καταγεγραμμένα. Είναι σαν να, το έχουμε πει πολλές φορές αυτό το παράδειγμα, είναι σαν σήμερα Τετάρτη κάποιος να προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι Σάββατο. Δεν γίνεται. Από όποια πλευρά και αν το βλέπει, και σας το λέω ως άνθρωπος που δεν συμπαθεί τις Τετάρτες, ως χρονικό σημείο μες τη βδομάδα, αλλά είναι Τετάρτη. It is what it is, που λέει και μια φίλη μου. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν ο κύριος Μαρινάκης λέει ότι όσα λέει ο Τσίπρας αποτελούν προσβολή για τη συλλογική μνήμη, ή καμώνεται ότι ξεχνάει ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος παρεπιπτόντως μας έλεγε παλιότερα, το έχει μετανιώσει τώρα, όταν αν ήμασταν στον εμφύλιο Τσίπρα από το χέρι μου θα πήγαινες, αλλά καλό να τα θυμόμαστε αυτά. Το tweet βέβαια το πήρε αργότερα πίσω και λέει ότι συγγνώμη, κάναμε λάθος. Okay, όλοι έχουμε κάνει λάθος τοποθετήσει στο δημόσιο διάλογο, αλλά δεν είμαστε και όλοι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, κύριε Μαρινάκη. Ε? Είναι αμήλικτο, ας πούμε, το ερώτημα, παραμένει αμήλικτο το ερώτημα και αναπάντητο παραμένει το ερώτημα από αυτούς τους δύο που θα έπρεπε να έχουν δώσει μια...
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Rumen.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 90.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: radio.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Αγαπάμε Ελλάδα.
3: Στηρίζουμε Ελλάδα.
2: Για όλους τους προορισμούς μας.
3: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: Lanisadv.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,6.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10,
4: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
5: Τσιγαράκι?
6: Μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
0: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας.
2: Σάρι. Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
10: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Editor Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπα.
7: Η ηλιακή θερμοσύγχωνη Skull Park είναι για όλους. Γιατί ο

0: 9. Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα, ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας, σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Κοσμήματα σε σακούλα προκειμένου να τα ελέγξει, ωστόσο έγινε αντιληπτός από γειτόνισσα, η οποία τον απέτρεψε διώχοντάς τον. Ο δράστης συνειδητοποιήθηκε λίγο αργότερα να παρακολουθεί διπλανές κατοικίες, οπότε και προσήχθη. Στη διεθνή επικαιρότητα, ένα παιδί σκοτώθηκε στη ρωσική πόλη Νοβοροσίσκ από ουκρανική επίθεση με ντρόνς κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, προκλήθηκαν ζημιές σε 4 επιχειρήσεις και σε τουλάχιστον 24 κτίρια κατοικιών, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο δήμαρχος της πόλης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροσκάφος κατά την αναχώρησή του από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον Ιούλιο. Υποστήριξε ότι το αεροπλάνο, στο οποίο τελικά επέβαινε, ήταν πιο ευάλωτο από το Air Force One. Το ταξίδι για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ ήταν η πρώτη διεθνής αποστολή του νέου αεροσκάφους, του οποίου η ανακαίνιση είχε προκαλέσει ερωτήματα για το κόστος αλλά και για την ασφάλειά του. Η Γαλλία απαγόρευσε τις ανεπιθύμητες τηλεφωνικές κλήσεις τηλεμάρκετινγκ και επιχειρήσεις όλων των κλάδων, εξαιρούνται όσες σχετίζονται με σύμβαση που έχει ήδη συνάψει ο καταναλωτής ή αν η εταιρεία έχει λάβει προηγούμενη συγκατάθεση για επικοινωνία για σκοπούς μάρκετινγκ. Ο Αμερικανικός στρατός άνοιξε πυρ κατά πλοίου υποσημαία Παναμά που προσπαθούσε να προσεγγίσει ιρανικό λιμάνι παραβιάζοντας τον αποκλεισμό που έχει επιβάλει ο Ουάσιγκτον. Είναι η τρίτη φορά που οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτίθενται για να επιβάλλουν τον αποκλεισμό τους από τότε που επανήλθε το μέτρο αυτό στις 14 Ιουλίου. Και να πάμε στον καιρό, ο οποίος είναι αίθριος σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν βόρεια 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα φτάσει σήμερα στους 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι και τώρα, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30. Μείνετε στον Αθήνα 984 και την επόμενη ώρα θα είναι μαζί σας ο Γιάννης Λευράνος.
10: Αθήνα 984.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα και της σημερινής εκπομπής. Πάντα στον Αθήνα 984 είστε συντονισμένες και συντονισμένοι. Για όσες και όσους μπήκατε τώρα στην παρέα, γρήγορα τις συστάσεις μας. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο έως τις 11 μαζί. Παρέα με Νίκο Αγγελόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, Χρήστο Κόκκινο στις μουσικές επιλογές, Πάνο Καβαδά, Λίλιαν Ξύλου στην οργάνωση της παραγωγής. 6-9-48-9-84-9-84 ο αριθμός μέσω Viber, μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας. Και η Ειρήνη Αρκουμάνη, αν θέλετε, παραδοσιακά στο 213-09-09-100. Για έναν ακροατή, τον κύριο Πετρόπουλο που ρώτησε, ήταν η κυρία Μαριανέλα Κλόκα, η πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, με την οποία κουβεντιάσαμε την προηγούμενη ώρα. Πάμε στην πολιτική κουβέντα τώρα. Ούτως ή άλλως η επικαιρότητα ακόμα και μέσα στον Αύγουστο και σε πολιτικό επίπεδο είναι πλούσια, αλλά όπως λένε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, όλα είναι πολιτικά. Το κάθε τι είναι πολιτικό. Κώστας Λαλιώτης το είχε πει πριν κάποιες δεκαετίες και το νέφος είναι πολιτικό. Λοιπόν, σε αυτό το χώρο θα μείνουμε τώρα. Πασόκ, Ευαγγελία Λιακούλη, τομέαρχης δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας του Πασόκ, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Λιακούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Λαβράνο, τι κάνετε?
0: Προσπαθούμε εδώ πέρα, βουστιάτικα στην Αθήνα. Ο κ. Καρούζος κάνει διακοπές. Έχει πάρει. Κάνει χρήση της καλοκαιρινής του άδειας που λέμε.
1: Και μετά μιλάμε για τα τακτικά και τις ανισότητες και λοιπά, όταν τα έχουμε στο σπίτι.
0: Θα σας πω, αν είναι να φύγεις για ένα μήνα ας πούμε, να το θέσουμε έτσι. Τώρα άμα φύγεις μια εβδομάδα, κύριε Λιακούλη, όπως η πλειονότητα των Ελλήνων, αν και εφόσον τα καταφέρνει. Ναι, μην το γλωσσοτρώμε κιόλας. Καλά να περνάει.
1: Να είναι καλά εκεί που είναι λοιπόν.
0: Λοιπόν, το χαρτοφυλάκιό σας εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας.
1: Ναι, εμένα δεν με αφήνουν ούτε την εβδομάδα, ξέρετε.
0: Ναι. Και βλέπουμε τις αντιδράσεις σε σχέση με τη νέα αρχιοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών. Και είναι ένας ακόμα εισαγγελέας του Άριου Πάγου, ο τρίτος κατά σειρά, ο οποίος παίρνει μια τέτοια απόφαση. Και μάλιστα εδώ στηρίζεται στις αποφάσεις των προκατόχων του την ώρα, και δεν ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση, την ώρα που υπάρχουν στοιχεία προς διερεύνηση.
1: Κοιτάξτε, αυτό την ώρα που υπάρχουν στοιχεία είναι μια τόσο ωραία αυθόρμητη έκφραση που κάνετε τώρα στον διάλογό μας. Νομίζω ότι αν ρωτήσει κανείς σε μια δημοσκόπηση τα παιδιά του δημοτικού, θα τους απαντήσουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα πούν ότι μα υπάρχουν στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Και αν κανείς είναι δύσπιστος για το ποια στοιχεία υπάρχουν και για το πώς μπορεί να τα αξιολογήσει η δικαιοσύνη, η οποία είναι εξάρτητη, είναι αυτόνομη, κάνει τη δουλειά της, θα πω όμως και γι' αυτό.
0: Είχαμε κάτι αποκαλύψεις που λίγο το ανατρέπουν το αφήγημα αυτό, αλλά
1: θα τα πούμε μετά. Να σας πω, για να μας καταλαβαίνει έτσι απλά και ο κόσμος, για να μην τον μπλέξουμε στο ποιοι μάρτυρες έγινε, πώς μεθοδεύτηκε η Εξεταστική Επιτροπή των Υποκλοπών. Εγώ ήμουν εισηγήτρια σε αυτή την επιτροπή, οπότε τα είδα και τα άκουσα όλα, όπως καταλαβαίνετε. Εγώ λοιπόν δεν θα πάω σε όλα αυτά. Θα μείνω στο τελευταίο. Δηλαδή, μετά την καταδίκη του Ντίλιαν και άλλων τριών που διακινούσαν το σύστημα Predator μέσω της Intellexa. Μετά την καταδίκη τους λοιπόν, ο κύριος Ντίλιαν έδωσε δύο συνεντεύξεις, μίλησε δυνατά και καθαρά, είπε ότι εγώ δεν ήμουνα μόνος μου, ούτε έκανα κάτι παράνομο, κακώς καταδικάστηκα, διότι εγώ το σύστημα αυτό το διοχέτευσα στην ελληνική κυβέρνηση. Αυτό, όταν το ακούσει κάποιος μη νομικός, άσχετος με τη δικαιοσύνη, άσχετος με τα νομικά, τι θα πει? Δεν θα πει, κύριε Λαβράνο,
0: η δικαιολογία, κυρία Λιακούλη, η δικαιολογία είναι ότι αυτό δεν το κατέθεσε στο δικαστήριο και ότι το είπε σε κάποιες συνεντεύξεις του. Εδώ υπάρχει ακόμα χειρότερο. Ένας πρώην πρωθυπουργός, μιλάμε για την ιδιότητα του πρώην πρωθυπουργού, ανεξάρτητα από το πρόσωπο, καταγγέλει.
1: Ναι,
0: έχει αποδείξει ότι παρακολουθεί το.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν τίθεται ζήτημα να διερευνήσουμε το ενδεχόμενο να έχει υπάρξει κατασκοπία και ποιες ευαίσθητες πληροφορίες μπορεί να έχουν πέσει σε ξένα χέρια.
1: Ακούστε να πω καταρχήν,

0: κάτι για τις δηλώσεις του κυρίου Ντίλιαν και μετά θα έρθω στον κύριο Σαμαρά. Με μία φράση μόνο, γιατί νομίζω ότι είναι γνωστό τη σπάση πια. Σε ό,τι αφορά τον κύριο Ντίλιαν, μπορεί να έγινε εκτός δικαστηρίου, αλλά πώς γνωρίζετε η ποινική δικαιοσύνη, την οποία υπηρετώ επί 30 συναπτά έτη στην πρώτη γραμμή της μαχόμενης δικηγορίας, συλλέγει στοιχεία και περιστατικά
1: Radio από Rumeli, το απλού... News.
0: Αυτή τη στιγμή στον αέρα. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές την έναρξη μιας προανάκρισης, μιας προκαταρτικής διαδικασίας, όπως λέμε, από ένα δημοσίευμα.
2: Ειδικά από τις δηλώσεις ενός εμπλεκομένου προσώπου. Για να μην θυμίσουμε ξανά, θα το ξαναθυμίσω, το έχω ξαναπεί, ότι η υπόθεση της Μαφίνα ανασύρθηκε με βάση ένα ανώνυμο email, το οποίο ήταν και ανακριβές.
0: Πολύ σωστά το θυμίζετε. Έτσι λοιπόν αυτές και πάμπολες ακόμη περιπτώσεις βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και αρχίζουν να ερευνώνται μέσα από έναν τέτοιο τρόπο. Τώρα λοιπόν προκαλεί τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι τέτοιου είδους δηλώσεις, στις οποίες προσέξτε, δεν απάντησε κανείς, δεν αντέδρασε κανείς να πει ότι επί της ουσίας λέει ψέματα ο Ντίλιαν. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης? Είπε ότι ο κύριος Ντίλιαν είναι ένας καταδικασμένος, οπότε ο καταδικασμένος λέει οτιδήποτε για να προσπίσει τον εαυτό του. Δεν μίλησε όμως επί της ουσίας για αυτό που είπε. Και το δεύτερο, ότι ο κύριος Σαμαράς αποφάσισε αργοπορημένα λίγο, αλλά αποφάσισε όμως να πάει στον Άριο Πάγο να καταθέσει ότι θέλω να ερευνηθεί η υπόθεσή μου, και ο Άριος Πάγος αυτό δεν το έλαβε υπόψη του. Αυτά όλα, όπως καταλαβαίνετε, συνιστούν ένα μείγμα μιας υπόθεσης η οποία δημιουργεί τεράστιες σκιές και σε κάθε περίπτωση έχει και αντανακλάσεις, έχει σκοτεινές αντανακλάσεις, όχι φωτεινές, γι' αυτό και αναλαμβάνονται διάφορες πρωτοβουλίες. Βλέπω τώρα, πληροφορούμε τώρα, όπως και εσείς φαντάζομαι, ότι θα υπάρξουν από θύματα των υποκλοπών κινήσεις και προς το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
2: Το έχει προαναγγείλει ο κύριος Κεσές, ο συνήγορος, κάποιον από τα θέματα.
0: Ναι. Το είπε και θα το κάνει κιόλας, και αφορά και τον τρόπο με τον οποίο η υπόθεση αυτή ελέγχθηκε, διότι μιλάνε ευθέως για συγκάλυψη και ούτω καθεξής.
2: Να ρωτήσω εγώ ξανά κάτι το οποίο ρωτάω και απάντηση δεν παίρνω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Πού λογοδοτούν οι εισαγγελικοί λειτουργοί και ιδιαίτερα εργάζονται εισαγγελές στο Άριο Πάγο? Ποιος τον ελέγχει αν κάνει καλά τη δουλειά του, ή αν με πράξεις ή παραλήψεις παρακολλεί τη δικαιοσύνη, εμποδίζει την απόδοση δικαιοσύνης?
0: Κοιτάξτε, η διαδικασία της επιθεώρησης, δηλαδή οι δικαστές όλων των βαθμών, οι δικαστές επιθεωρούνται με εσωτερικά κλιμάκια επιθεώρησης, έτσι, τα οποία λογοδοτούν, ελέγχονται και για τον τρόπο με τον οποίο ασκούν τη δουλειά του, στον οδικό χάρτη, τα χρονοδιαγράμματα που τηρούνται σε υποθέσεις και ούτω καθεξής.
2: Εγώ μόνο μέχρι εδώ τώρα κάποιες ποινές για χαμηλούς εισαγγελικούς λειτουργούς ή δικαστές έχω δει, που έχουν καθυστερήσει, έχουν κρατήσει στα ζητάρια για πολύ καιρό κάποιες υποθέσεις, έχουν καθυστερήσει στην έκδοση αποφάσεων, μόνο εκεί.
0: Σωστά θυμάστε.
2: Ναι, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό, τον οποίο έχει επιλέξει η κυβέρνηση, έτσι, μην κρυβόμαστε.
0: Ναι. Κοιτάξτε, ακούστε λίγο, η δικαιοσύνη πράγματι πρέπει να κάνει ανεμπόδιστα τη δουλειά της, χωρίς τη δική μου κρίση, τη δική σας κρίση, του κάθε ακροατή και ακροάτριας κρίση. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι αναφέρετο δικαίωμα ενός δημοκρατικού πολίτη και της ίδιας της δημοκρατίας να κρίνει τις δικαστικές κινήσεις, τις δικαστικές αποφάσεις, τις δικαστικές εξελίξεις, και να συμφωνεί ή να διαφωνεί, ή να κρίνει ότι υπήρξαν ολιγορίες, αδελτηρίες, ή θέλω να πιστεύω πως όχι, ποτέ σκοπιμότητες.
2: Εντάξει, το κοινό περί δικαίου αίσθημα πολλές φορές μπορεί να είναι και παγίδα. Εδώ υπάρχει ένα άλλο ζήτημα όμως και ένα άλλο δεδομένο. Οι αποκαλύψεις και η δημοσιοποίηση επιστολών διαμαρτυρίας ανώτατων δικαστικών λειτουργών, όπου λένε ότι οδηγήθηκαν σε αποχώρηση επειδή υπήρξαν παρεμβάσεις και αδιαφανείς μεθοδεύσεις στις διαδικασίες επιλογής της
0: ηγεσίας. Αυτό ήταν πρωτοφανές που λέτε, κύριε Λαβράνο, και είστε.
2: Δεν έχει να κάνει με το τι λέμε εγώ και εσείς.
0: Με εντυπωσιάζετε πραγματικά όταν συζητάμε μαζί, γιατί είστε ενημερωμένος για αυτά που πολλές φορές, ξέρετε, συνάδελφοί σας τα περνάνε στα εντελώς ψηλά. Και ξέρετε, έχω αυτή την προσωπική εμπειρία, γι' αυτό σας το αποδίδω αυτό, ειλικρινά και όχι με αυρότητα.
2: Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Όταν
2: τώρα,
0: προσπάθησα την ημέρα εκείνη να το πω, ξέρετε, δυνατά, δηλαδή να πω ότι ρε παιδιά, έχει ξαναγίνει να έρχονται στην αίθουσα γερουσίας της Βουλής δεκάδες δικαστές με επιστολές και να λένε ότι εγώ φεύγω και δεν θέλω να κριθώ γιατί γνωρίζω ότι από πριν ότι είναι σημαδεμένη τράπουλα. Δηλαδή αυτό έχει ξανασυμβεί. Γι' αυτό λέω πολλές φορές ότι η εκάστοτε.
2: Και αυτό θα πρέπει να το βλέπουν και τα συνδικαλιστικά όργανα και η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελίων και η Ένωση Εισαγγελίων, που πολλές φορές λειτουργώντας εντελώς συνδικαλιστικά και χωρίς να βλέπουν την ουσία των υποθέσεων πολλές φορές, πέφτουν να υπερασπιστούν πράγματα που είναι μη υπερασπίσιμα ή να ξεχνάνε κάποια άλλα πράγματα και κάποιες άλλες καταστάσεις.
0: Θα σας πω, για μένα προσωπικά η ουσία βρίσκεται και στον τομέα που έχω την ευθύνη της δικαιοσύνης, θεσμών και διαφάνειας, βρίσκεται τώρα σε τρεις κομβικές λέξεις. Η πρώτη έννοιες καλύτερα είναι η έννοια της αποκατάστασης. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος δικαίου και στη δικαιοσύνη είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης είναι εξίσου σημαντικό ζήτημα και η εύρυθμη λειτουργία των ανεξάρτητων αρχών και των θεσμών είναι το τρίπτυχο που συμπληρώνει, κύριε Λαβράνο, αυτό που πραγματικά νιώθουμε ότι έχει πληγεί ανεπανόρθωτα στη διάρκεια αυτής της εφταετίας. Αυτό είναι, ότι η εμπιστοσύνη είναι κλονισμένη, δηλαδή δεν είναι ότι δεν εμπιστεύεσαι τη δικαιοσύνη. Εμπιστεύομαι, μα σε αυτή θα προσφύγω, αν τώρα με προσβάλλετε και μου πείτε βαριά κουβέντα και με συκοφαντήσετε ενώ μιλάμε στον αέρα. Εγώ στη δικαιοσύνη
2: προσφύγω. Αυτό είναι το όπλο, αλλά όπως έχει υποθεί από κάποια σοφά χείλη, πολλές φορές η δικαιοσύνη είναι σαν τα φίδια και τσιμπάει τους ξυπόλυτους.
0: Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να έρθει στην αρχική της μορφή, δηλαδή πάντα να είναι έτσι, να είναι πάντα τυφλή, να μην βλέπει ποιος είναι απέναντι, να μην τον επιλέγει και τον ξεχωρίζει και διαχωρίζει τη θέση της ανάλογα με το ποιος είναι, και πρέπει να είναι το ίδιο δίκαιη και το ίδιο αυστηρή με όλους ισότιμα. Η ισοτιμία είναι η φύση, ο πυρήνας λειτουργίας της δικαιοσύνης.
2: Λοιπόν, πάμε να προλάβουμε να πούμε δύο θέματα ακόμα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη σημασία και ενδιαφέρον. Το ένα έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών και όλη τη συζήτηση που έχει, που είναι στο προσκήνιο ούτως ή άλλως αυτές τις ημέρες, σε σχέση με το κομμάτι της πρόληψης, την χρηματοδότηση έργων πρόληψης, την αδιαφάνεια μπορεί να υπάρχει γύρω από αυτά. Βγήκε και αυτός ο διάλογος που είχε ο κύριος Μπένος πάνω σε μια σύσκεψη στον Εύρο, όπου δείχνει ότι ανατράπηκε το σχέδιο που είχε εκπονηθεί υπό την ευθύνη του για την αποκατάσταση του Εύρου.
0: Εγώ δεν έχω εκπλαγεί με αυτό που έγινε στον κύριο Μπένο. Να ξέρετε, ο κύριος Μπένος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, ο οποίος πλέον απέκτησε και μια υπερβατική οπτική, να το πω έτσι. Με την έννοια ότι σκέφτεσαι σε τόσες θέσεις, δούλεψε τόσο σκληρά, έκανε τόσα πράγματα στη ζωή του. Άρα το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν να βοηθήσει την πατρίδα και την περιοχή τη συγκεκριμένη να βγει μέσα από την κακουχία της. Πλην όμως διαψεύστηκε πριν αλέκτορα φωνή σε τρεις. Και είδε το σχέδιό του να καταραίει, και μάλιστα με έναν τρόπο που δεν τιμά τους εμπνευστές τους. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Λαβράνο, κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτά τα δακρύβρεχτα, εγώ δεν μπορώ και να τα αντέξω πολλές φορές. Το ότι χάσαμε τόσους ανθρώπους στην τελευταία μάχη, για μένα είναι το κορυφαίο. Μέσα σε λίγα 24 ώρα χάθηκαν ανθρώπινες ζωές, παιδιά της πρώτης γραμμής, μαχόμενοι άνθρωποι για όλους εμάς, για το συμφέρον, για τον τόπο, για τη φύση, για τα δάση, για τις περιουσίες μας και ούτω καθεξής. Δεν είναι κανονικότητα να χάνεις μέσα σε λίγα 24 ώρα νέα παιδιά της πρώτης γραμμής. Δεν είναι κανονικότητα. Όποιος κι αν πει λοιπόν ότι το ίδιο έγινε στη Βιρτζίνια, να κοιτάξτε τι έγινε στη Ουάσιγκτον, κοιτάξτε στη Γαλλία κλπ. Δεν με πείθει. Βλέπω τι γίνεται στη χώρα μου και τι θα μπορούσα να κάνω για να έχω τις άριστες συνθήκες για να μην συμβεί αυτό. Και τι θα μπορούσα να κάνω. Θα μπορούσα καταρχήν να μην απεντάξω από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όλα τα έργα πρόληψης τα οποία έχουν απενταχθεί. Απεντάχτηκε να φανταστείτε όχι μόνο τα 11 έργα τα οποία έχουν κατονομαστεί και δημόσια, αλλά και τα έργα αναβάθμισης των Καναντέρ. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό και δεν στέκεται κανείς αυτό. Όπως επίσης ότι οι φωτιές, το έχουμε πει 100 φορές, όλοι μαζί το λέμε, έχει γίνει πλέον η αγωνία μας κραυγή, δεν σβήνονται το καλοκαίρι. Σβήνονται το χειμώνα. Όταν έχεις 2.500 εποχικούς πυροσβέστες, τους οποίους τους προσλαμβάνεις το καλοκαίρι και τους απολύεις το χειμώνα, το χειμώνα που είναι να ανοίξουν τα μονοπάτια, να μαζέψουν τα ξερά, να κάνουν διαδρόμους φυγής, να οπλίσουν τον κάθε σταθμό με όλα τα απαραίτητα και λοιπά εξαρτήματα και μηχανολογικά και λοιπά, τότε τι κάνεις, μία τρύπα στο νερό. Και το δεύτερο, που είναι σημαντικό, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν το ξέρα αυτό. Και σας το λέω και εσάς, γιατί δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αλλά είδα κάποιες εκθέσεις, εν πάση περιπτώσει, της Ευρωπαϊκής Αρμόδιας Επιτροπής, Υποεπιτροπής, η οποία μιλάει για την αναλογία των πυροσβεστών στον πληθυσμό. Και αυτό το έκανα. Ορμόμενοι από αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι έχουμε τους περισσότερους πυροσβέστες να αναλογούν στον πληθυσμό, ναι, της χώρας μας.
2: Γι' αυτό πήρε απόφαση να πληρώσει υπερορίες και έξτρα ημέρες.
0: Ναι.
2: Επειδή κοιτάξτε, είναι πολλοί και περισσεύουν.
0: Έχουμε 4.000 κενά. Αλλά ακούστε λίγο τώρα ποιο είναι ο πιο ωραίος δείκτης που βρήκα, ωραίος εντός εισαγωγικών βέβαια. Λέει ότι μπορεί εμείς να έχουμε πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, δηλαδή ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι περίπου 0,38, εμείς έχουμε 0,41 % αναλογία. Πλην όμως, λέει η Επιτροπή σύμφωνα με την έκθεση της κυβέρνησης, προσέξτε, πλην όμως δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι κατανεμημένη σε διάφορα και γραφειοκρατικά καθήκοντα και άλλης τάξεως καθήκοντα σε άλλης φύσης οργανισμούς.
2: Ενώ ανήκουν στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Αυτό επίσης είναι ένα θέμα του πυροσβεστικού σώματος. Μα το πυροσβεστικό σώμα δεν είναι μόνο η πρώτη γραμμή. Θέλει οργάνωση, θέλει διοίκηση, θέλει εκπόνηση στρατηγικής κλπ. Άρα τα βάζουν όλα στο ίδιο τσουβάλι. Και το δεύτερο που είναι και το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε 4.000 οργανικά κενά αυτή τη στιγμή στους πυροσβέστες. Ναι. Καθόμαστε και κουβεντιάζουμε τι μας θέλει όταν δεν έχουμε πρόληψη και δεν έχεις και οργανικά στελεχωμένα όλα τα σημεία σου, εχμής τουλάχιστον τις υπηρεσίες που ξέρεις ότι κάθε χρόνο θα έχεις πρόβλημα, τουλάχιστον αυτές θα έπρεπε να τις έχουμε στελεχώσει απολύτως, και μετά κάθεσαι και κουβεντιάζεις στα πάνελ αν φταίει ο κακός μας ο καιρός και ο δυνατός αέρας. Ναι, ο δυνατός αέρας όμως θα υπάρχει πάντα και θα γίνεται και πιο δυνατός, γιατί δεν έχουμε κλιματική κρίση, έχουμε κλιματική κατάρρευση, αν δεν το έχουμε καταλάβει. Θα έχουμε ακραία φαινόμενα από τη μία μέρα στην άλλη. Ήμουνα στη Λάρισα και έκανα περιοδεία, κύριε Λαβράνο, στην εκλογική μου περιφέρεια, και την ώρα που ήμουνα στην περιοδεία έπεφτε χαλάζι, τώρα πριν από 10 μέρες.
2: Σαν
0: να είναι πορτοκάλι. Και έφυγα και ήρθα στην Αθήνα και ήταν οι φωτιές που δεν μπορούσαν να περάσουν την Εθνική. Καταλάβατε. Μιλάμε για τέτοια πράγματα.
2: Λοιπόν, κάτι τελευταίο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και είναι και τώρα σύμπτωση είναι προφανώς, γιατί χθες κάναμε μια εκτενή αναφορά και σε δημοσιογραφικές έρευνες που έχουν γίνει και σε εκθέσεις σε σχέση με τα Giga Data Centers. Και είδα χθες ότι έχετε κάνει κοινοβουλευτική παρέμβαση. Εμείς αναδείξαμε τι πρέπει να προηγηθεί ως προς τις μελέτες για τις επιπτώσεις από τη δημιουργία των data centers ενεργειακά, σε σχέση με την κατανάλωση νερού, σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες. Βλέπουμε ότι η Θεσσαλία είναι το επίκεντρο αυτή τη στιγμή του ενδιαφέροντος για τη δημιουργία data centers.
0: Ανέλαβα αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Λαβράνο, γιατί είμαστε όντως το επίκεντρο, εμείς και η Δυτική Μακεδονία. Έχουμε επιλογή, επιλεγεί έχουμε επιλεγεί από τον ΑΔΜΙΕ και από την κυβέρνηση ότι είμαστε ο άριστος υποδοχέας. Έτσι ακριβώς μας το μεταφράζω τώρα, την έκθεση είναι στα αγγλικά. Είμαστε ο άριστος υποδοχέας. Άριστος υποδοχέας, η Θεσσαλία, που γνωρίζετε ότι έχει υποστεί Ντάνιελ, έτσι, έχει υποστεί πλημμύρες. Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποκατασταθεί ο τόπος μου, δεν έχουμε θωρακιστεί, δεν έχουμε αντιπλημμυρικά έργα, γιατί δεν έχουμε καταρχήν κανένα στρατηγικό σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης. Πέραν τούτου έχουμε και λειψιδρία, δηλαδή ο υδροφόρος ορίζοντας έχει εξαντληθεί, πάμε σε νέες στρατηγικές καλλιέργειες μη υδροφόρες, διότι δεν μπορούμε να αντέξουμε. Εδώ για τα data centers, όπως καταλαβαίνετε, εμείς ο άριστος υποδοχέας που έχουμε επιλεγεί να κάνουμε το μεγαλύτερο, σύμφωνα με την έκθεση του ΑΔΜΙΕ σας λέω, data center στη χώρα.
2: Ναι.
0: Εμείς λοιπόν που είμαστε σε αυτή την κατάσταση, οφείλουμε να ξέρουμε. Καταρχήν δεν ξέρουμε τίποτα, έτσι. Δεν έχει υπάρξει άνθρωπος να πει μία κουβεντούλα στη Θεσσαλία για το τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει. Γίνεται στρατηγικός σχεδιασμός και εμείς είμαστε απόντες. Οι βουλευτές, ο περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι, καμία διαβούλευση. Προσέξτε τώρα. Οι περιβαλλοντολογικές οργανώσεις, όχι οι δικές μας μόνο, αλλά και του κόσμου ολόκληρου, οι παγκόσμιες, λένε ότι το νερό το οποίο καταναλώνεται εκατομμύρια λίτρα νερού κλπ. Κλπ. Δεν είναι νερό ανακυκλώσιμο ή άρδευσης. Είναι νερό καθαρό. Ίδρευσης, προκειμένου να μην σκουριάζουν τα μηχανήματα, να μην υπάρχει αλάτωση των μηχανημάτων κλπ. Ερώτημα λοιπόν πρώτο, μιλάμε για το ιδρευτικό νερό, έτσι, για το πόσιμο νερό. Ερώτημα δεύτερο, τι σημαίνει αυτό στα τιμολόγια. Ερώτημα τρίτο, τι σημαίνει θερμικά. Οι οργανώσεις, οι εκθέσεις των οργανώσεων μιλάνε.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
13: Κλειδίσεων από τον Αθήνα 984.
14: Προσωρινή διακοπή των δρομολογίων στη γραμμή 2 του μετρό μετά από πτώση ατόμου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στις Ράγκες στο Στανθωμό Άγιος Αντώνιος. Εκτός λειτουργίας είναι προσωρινά η σταθμή Ανθούπολη, Περιστέρη και Άγιος Αντώνιος. Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα συντρίμμια που άφησε πίσω το φωνικό σεισμό των 7,4 ρίχτερ στην Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν οι διασώστες πριν συμπληρωθούν 72 ώρες που θεωρούνται κρίσιμες για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8 μέτρα και 44 εκατοστά στο Μπέρμπιχαμ έγινε ο πρώτος άλτης του μήκους με 4 σερή χρυσά μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, όπως δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Απέρριψε τα σενάρια περί ύφεσης μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Εγκληματική οργάνωση στα Χανιά που διακινούσε ναρκωτικά με κούριερ μέσα σε κουτιά από παιχνίδια, εξάρθρωσε αστυνομία. Συνελήφθησαν 2 άτομα και κατασχέθηκαν πάνω από 7 κιλά κάναβης και 337 γραμμάρια κοκαίνης. 59χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εμπρισμό από πρόθεση και κατ' εξακολούθηση στη Σύνδο. Υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε ετοιμότητα ευρωπαϊκοί διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ολικής έκλειψης ηλίου, αφού εξαιτίας του φαινομένου αναμένεται περιοχές της Ευρώπης να βυθιστούν για λίγη ώρα στο σκοτάδι. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ζήτησε από την Ουκρανία να σταματήσει τα πλήγματα εναντίον δέξαμεν όπλων με πετρέλαιο στη Μαύρη Θάλασσα, όπως γράφουν οι Financial Times που επικαλούνται πηγές στην Ουκρανική κυβέρνηση. Και ο καιρός έθριο στην Αττική, ανεμιβόρη, στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ, θερμοκρασία ως 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 11, επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνο.

Τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Τώρα, ως συνέχεια των όσων κουβεντιάζαμε νωρίτερα με την κυρία Λιακούλη αναφορικά με το ζήτημα των υποκλοπών, να μείνουμε λίγο, γιατί είχαμε ένα νέο χτύπημα από τον δικηγόρο, τον κύριο Ζαχαρία Κεσί, ο οποίος μιλάει για αντιφατικές εισαγγελικές κρίσεις στην υπόθεση του Predator, στην σκιά της νέας απόφασης του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να συνεχίσει να κρατάει στο αρχείο την υπόθεση. Ο κ. Κεσές έκανε μια ανάρτηση που κάνει λόγο διαφορετικές δικονομικές προσεγγίσεις από εισαγγελικούς λειτουργούς του Αρείου Πάγου, σχολιάζοντας δηλαδή την απόφαση του νυν εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του κ. Μπακέλα, να μην εξετάσει ως μάρτυρες τα 5 εμπλεκόμενα πρόσωπα. Σχολιάζει ότι η σκυταλοδρομία συγκάλυψης απαιτεί τουλάχιστον στοιχειώδη συνεννόηση στην επιχειρηματολογία. Διαφορετικά, ο ένας εισαγγελέας του Αρείου Πάγου καταλήγει να αναιρεί τον άλλον και εξηγεί. Τονίζει ότι η αιτιολογία για τη μη εξέταση των συγκεκριμένων προσώπων είναι ότι εφόσον ενδέχεται να εμπλέκονται στην υποδιερεύνηση, στις υποδιερεύνηση πράξης, τυχόν ένοργες καταθέσεις τους δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε βάρος τους στην περίπτωση που μεταγενέστερα αποκτούσαν την ιδιότητα του κατηγορούμενου. Γράφει αναλυτικά ο κύριος Κεσές. Ο κύριος Μπακέλας αρνείται να εξετάσει ως μάρτυρες τους κυρίους Μερών Χαρπάζ, Εινάτ Σεμάμα, Δημήτριο Ξυπτερά, Ιωάννη Τουμπή και Ιωάννη Μπολιαρή, με το επιχείρημα ότι εφόσον ενδέχεται να εμπλέκονται στις διερευνόμενες πράξεις, οι ένορες καταθέσεις τους δεν θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εναντίον τους εάν αργότερα κατηγορούνταν. Μόνο που στην ίδια υπόθεση, συνεχίζει ο κύριος Κεσές, ο κύριος Ζήσης είχε κάνει ακριβώς το αντίθετο. Εξέτασε ενόρκως ως μάρτυρες ακόμη και πρόσωπα που είχαν ήδη ρητά μηνυθεί από θύμα του Predator, μεταξύ αυτών του Γρηγόρη Δημητριάδη, Παναγιώτη Κοντολέοντα και Εμίλιο Κοσμίδη. Η δικονομική θέση ήταν τότε σαφής. Η εξέταση επιτρέπεται και αν αργότερα ασκηθεί δίωξη, η κατάθεση απλώς δεν θα αξιοποιείται σε βάρος τους. Και το παράδοξο γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, συνεχίζει. Για τα ίδια 5 πρόσωπα, η προηγούμενη εισαγγελική κρίση του κυρίου Τζαβέλα, ανάμεσα στον κύριο Ζήση και τον κύριο Μπακέλα, είχε δεχθεί ότι δεν είχε προκύψει αποδεικτικό στοιχείο ποινικής εμπλοκής τους και ακριβώς γι' αυτό δεν συνέτρεχε λόγος ανάσυρσης της δικογραφίας ως προς αυτούς. Έχουμε λοιπόν ένα πραγματικό δικονομικό θαύμα. Ο κύριος Ζήσης εξετάζει ως μάρτυρες ακόμη και ήδη μηνυθέντες. Ο Τζαβέλας κρίνει ότι για τους 5 δεν προκύπτει ποινική εμπλοκή και ο Μπακέλας αρνείται να τους εξετάσει επειδή μπορεί να προκύψει ποινική εμπλοκή. Αν όμως ο κύριος Μπακέλας θεωρεί την πιθανότητα εμπλοκής τους τόσο σοβαρή ώστε να αποκλείει ακόμη και τη μαρτυρική εξέτασή τους, γιατί δεν τους κάλεσε ως υπόπτους για παροχή εξηγήσεων? Αυτό ακριβώς είναι το αδιέξοδο που δημιουργεί η δική του αιτιολογία. Στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, λοιπόν, καλό θα ήταν την επόμενη φορά να συνεννοούνται τουλάχιστον ως προς την επιχειρηματολογία της συγκάλυψης. Γιατί όταν ο Ζήσης διαψεύδει τον Μπακέλα και ο Μπακέλας τον Τζαβέλα, το μόνο που τελικά αποδεικνύεται με συνέπεια είναι η προσπάθεια να μην διερευνηθούν τα συγκεκριμένα πρόσωπα, γράφει ο κ. Κεσές. Εμείς υπενθυμίζουμε ξανά, για να συγκρίνουμε και τη διαφορετική αντιμετώπιση των υποθέσεων, ότι οι εισαγγελικές αρχές της χώρας ανέσυραν από το αρχείο τη φικογραφία της υπόθεσης της Μαρφίν με αφορμή ένα ανώνυμο email και μόνο, το οποίο είχε και ανακρίβειες. Η οποία δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης Μαρφίν εντωμεταξύ πάει να εξελιχθεί για δεύτερη φορά σε φιάσκο. Και δυστυχώς αναδύονται άλλα κίνητρα γύρω από την προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης και την απονομή δικαιοσύνης και την καταδίκη των υπευθύνων που ο κάθε πολίτης αυτονόητα επιθυμεί. Εδώ όμως, με έολα και ανεπαρκή στοιχεία, όπως συμβαίνει με πολλές υποθέσεις που έχουν προφίλ εσωτερικής τρομοκρατίας, αναζητείται η ενοχοποίηση ανθρώπων για να βγουν κάποιοι να πανηγυρίσουν ότι βρήκαμε τους ενόχους. Τι έχουμε λοιπόν? Την προφυλάκηση. Η προφυλακιστή ακρίθηκε η 46χρονη, στην οποία αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος στον φωνικό εμπρισμό, και η οποία συνελήφθη στο Λονδίνο παρότι είχε ήδη διαμηνήσει πως επιστρέφει στην Ελλάδα για να αποδείξει την αθωότητά της. Και αυτή τη γυναίκα που επέστρεφε και ο θελός και τη συνέλαβαν, τώρα αποφάσισαν ότι πρέπει να αποφυλακιστεί γιατί, λέει, τη θεωρούν άκρος επικίνδυνη. Όπως προανήγγειλε ο συνήγορός της, ο Κώστας Παπαδάκης αναμένεται να ασκήσει όλα τα ενδικά μέσα για να προσφύγει κατά της απόφασης προφυλάκησής της. Η 46χρονη, εντωμεταξύ, η οποία απολογήθηκε και με υπόμνημα, φέρεται να τονίζει ότι δεν υπάρχει ταυτοποίησή της στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες που έχουν προκύψει τώρα είχαν εξεταστεί και το 2022, με την έρευνα τότε να τίθεται στο αρχείο. Και η κατηγορούμενη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο, η έκθεση του οποίου αναφέρει πως δεν υπάρχει καμία ταύτιση
ή προσομοίωση κατηγορούμενη με το άτομο τη φωτογραφία με το οποίο συγκρίνει η αστυνομία. Και έχουν βγει και άλλοι νομικοί ούτως ή άλλως αυτό το διάστημα και αυτές τις ημέρες και λένε ότι δεν υπάρχει ούτε από τις δικαστικές αρχές σαφής αναφορά περί ταύτισης των προσώπων. Μετά την απόφαση για την προφυλάκησή της, ο δικηγόρος της, ο Κώστας Παπαδάκης, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η σημερινή, για τη χθεσινή μέρα, είναι μια μέρα κακή για την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί η απόφαση που βγήκε υπηρετεί περισσότερο την περιραίωσα ατμόσφαιρα και τις πολιτικές σκοπιμότητες παρά τους κανόνες δικαίου. Είναι μια άδικη προφυλάκηση η οποία καταστρέφει μια αθώα κατηγορούμενη και θέτει σε ισχύρη δοκιμασία το 5χρονο παιδί της. Για όσους δεν γνωρίζουν, τη συγκεκριμένη γυναίκα είναι μητέρα ενός 5χρονου παιδιού. Αναφορικά με το αν υπάρχουν νέα στοιχεία από αυτά του 2022, όταν η κατηγορούμενη είχε ελεγχθεί ξανά για την ίδια υπόθεση, ο συνήγορος της είπε ότι το μόνο νέο στοιχείο, όπως γνωρίζετε, είναι μια ανώνυμη ηλεκτρονική επιστολή, η οποία πέραν του ότι είναι απαράδεκτη ως ανώνυμη για να εγείρει ανάσυρση δικογραφίας, την ώρα που στις υποκλοπές με τόσα σοβαρά νέα στοιχεία δεν ανασύρεται. Ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από πού γνωρίζει όλα αυτά. Άλλωστε, με ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία έχει γίνει και η διερεύνηση του 22, η οποία με τα ίδια στοιχεία και το ίδιο φωτογραφικό υλικό έχει καταλήξει σε απαλλακτική διάταξη του εισαγγελέα. Ξαναλέμε λοιπόν ότι με αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν, μάλλον φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε ένα νέο φιάσκο. Και να θυμίσουμε και κάτι. Πριν από 2 χρόνια, αφού τα τζιμάνια του ελληνικού FBI, του ελληνικού CSI και δεν ξέρω εγώ τι, είχαν βρει μερικό αποτύπωμα, λέει, σε κινητό αντικείμενο σε μια σακούλα, είχε κρυθεί προφυλακιστέως ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους. Αυτόν ξέρουμε, αυτόν θα προφυλακίσουμε. Αυτή είναι η λογική. Ο Νίκος Ρωμανός τον περασμένο Απρίλιο αθώθηκε, αλλά πρώτα είχε περάσει άδικα 1,5 χρόνο ζωής στη φυλακή.

0: βαλίτσες στο χέρι, προλάβαμε τον Απόστολο Βαξεβανέλη και με τα εισιτήρια στην τσέπη. Και Απόστολε, πρόσεχε, μην κάνεις καμία μπιπ και σου έχει παραπέσει πουθενά κάνα μετάλλιο, άμα έχεις και εσύ πολλά από αυτά, έτσι που σφεύγεις βιαστικά. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα.
0: Τελευταία ημέρα εργάσιμη, όπως καταλάβατε.
1: Μισό λεπτό έκανα λαλαγία το εισιτήριο, το ξέχασα. Θα το πάρω σπίτι. Είναι εντυπωσιακό αυτό το παιδί. Δηλαδή, δεν ξέρεις τι να πρωτοποιείς. Καταρχάς, να το πούμε έτσι χαριτολογώντας, ότι όχι εδώ, και πρακτικά κάνει πλάκα με τους αντιπάλους του, όχι σε αυτόν τον αγώνα. Κάθε φορά που θα μείνει πίσω, που 9 στις 10 αφαιρούμε την περσινή χρονιά που είχε τραυματισμό. Ναι. Αλλά όταν όλες τις χρονιές που είναι σε καλή κατάσταση και τολμήσει κάποιος να πηδήξει πιο μακριά από εκείνον, έχει τα ψυχικά αποθέματα, την ηρεμία, την ψυχραιμία και την προετοιμασία να παίρνει χρυσό και στο έκτο άλμα. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουν.
0: Ναι, αν αποδεικνύει ότι έχει εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα. Δηλαδή αυτό που είπε, ότι άφησε το πέμπτο άλμα περιμένοντας να δει τι θα κάνουν οι άλλοι, ώστε αν χρειαστεί να πηδήξει το έκτο.
1: Και στο έκτο, το ίδιο.
0: Και μετά δεν χρειάστηκε ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά ακριβώς. Τον βλέπεις ότι αν στοιχειωδώς έχει καλή τεχνική στο άλμα του, θα κάνει καλή επίδοση. Και το 8.44 που είχε κάνει χθες σε σχέση με το 8.66 που είχε κάνει πριν λιγότερο από ένα μήνα στο Βόλο, στο Πανελλήνιο, είχε ξεκάθαρα να κάνει με τον κόντρα άνεμο που είχε, έτσι, γιατί ο άνθρωπος ήταν σε τέτοια κατάσταση για να κάνει πολύ μεγάλο άλμα.
1: Και δεν είναι αυτό, είναι ότι ξεκίνησε κάνοντας τα 8.27, τα έχει κάνει πατώντας και 20 πόντους.
0: Ναι, πίσω, μακριά από την βαλβίδα.
1: 20,
0: ναι.
1: 20 και 18, και όταν σου λέει εντάξει, πέρασε μπροστά ο Ιταλός, τώρα πρέπει να πατήσω καλά στη βαλβίδα. Πάτησε καλά στη βαλβίδα, πέταξε, πήγε στο 8.44 και μετά του κοιτούσε.
0: Την αντίδραση του Ελβετού όταν έγραψε.
1: Από πίσω, ναι.
0: Το 8.44, ναι.
1: Σου λέει εδώ, εγώ.
0: Τελειώσαμε. Πάμε, φύγουμε.
1: Άντε να τελειώνουμε τυπικά, να πάμε σπίτια μας. Τέταρτο χρυσό. Μπαίνει σε μια πολύ μικρή λίστα.
0: Μύθος, είναι πια μύθος του αγωνίσματος ο Μίλτος Τεντούρης.
1: Ναι, γιατί μέχρι στιγμής μοιραζόταν αυτό το επίτευγμα. Τα τρία τα είχε πάρει ο Σοβιετικός ο Βανεσιάν.
0: Πριν από 50 χρόνια. Ναι.
1: 58 έως το 69. Έτσι, ναι. Και είναι και 27ος αθλητής ή αθλήτρια στην ιστορία που φτάνει τα τέσσερα χρυσά.
0: Τίποτα, μπήκε στην ίδια λίστα με τη Χάικεν Ντρέσλερ. Την οποία Χάικεν Ντρέσλερ δεν ξέρω πόσοι θυμούνται το αισθάντανε. Στο Βερολίνο ήταν.
1: Που
0: ήταν στο σκάμα, ήταν μεταξύ.
1: Και την αγκαλιάζει.
0: Και την κατάλαβε, την αναγνώρισε και την αγκαλιάζει.
1: Ναι. Χάικεν Ντρέσλερ, που αν δεν κάνω λάθος, έκανε κι άλλο. Δηλαδή,
0: έκανε κι άλλα αγωνίσματα.
1: Έκανε νομίζω δρόμους.
0: Ναι, έκανε κι άλλα αγωνίσματα.
1: Και μετά πήγε στο μήκος. Ναι. Εκπληκτικός, τον υποδέχτηκαν φυσικά στο ξενοδοχείο με χειροκροτήματα κλπ.
0: Βρήκε το μετάλλιο βασικό.
1: Το βρήκε το μετάλλιο.
0: Εντάξει, το φοβερό είναι αυτό. Ότι τους το δίνουνε.
1: Είναι το κανονικό μετάλλιο.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Γιατί μετά γίνεται απονομή.
0: Η απονομή. Ναι, βέβαια. Αφού γίνεται απονομή, τι. Τους το δίνουνε πίσω, παιδιά, πάρτε το να μου το δώσετε ξανά.
1: Τι είναι σκητάλι, είναι το μετάλλιο.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, αλλά είχε πλάκα και ο Πομάσκι που πριν το τέρα του φωνάζει μπορεί από την κερκίδα. Και λέει αφού μπορώ, αφού το λέει και ο coach. 8.44 για να καθαρίσω. Λοιπόν, αφήνουμε το ευρωπαϊκό, πάμε στα ποδόσφαιρα, να ξεκινήσουμε με τον Ολυμπιακό που δεν τα κατάφερε. Αυτή τη γνώμη μου από τα δύο παιχνίδια. Δικαιότατα είναι η Μέγγεν, είναι στα play-off του Champions.
0: Καλά, δεν θάμπωσε. Είναι η απόδοση του Ολυμπιακού που της έδωσε δικαιώματα και εντάξει, χθες είναι και η κόκκινη κάρτα που παίζει πολύ μεγάλο
1: ρόλο. Παίζει ο Ολυμπιακός, πλήρωσε και τις επιλογές του με τη Λίμπα στο πρώτο παιχνίδι. Χθες ο Ολυμπιακός.
0: Της αρχικής εντεκάδας, λες.
1: Ναι. Έπαιξε πολύ πιο ορθολογικά. Έτσι, ο Φορτούνης είχε αυτή την κακή στιγμή, διότι. Το βάρη είναι βάρη, κάμερες υπάρχουν, είναι σωστή η κόκκινη κάρτα. Γιατί ναι, μεν πάει για την μπάλα, αλλά προλαβαίνει.
0: Γιατί
1: να βρει μπάλα, βρίσκει το πόδι χαμηλά με τις τάπες, εφόσον είναι τάπες.
0: Είναι απρόσεκτο, δεν πάει να το κάνει τώρα επίτηδες, αλλά ναι. Όπως και να έχει, το γράμμα του νόμου λέει.
1: Ο Ολυμπιακός πληρώνει ότι έχει καθυστερήσει σε κάποιες μεταγραφές στο αριστερό άκρο της άμυνας, στο center for, διότι ενώ έχει τον LKB, ο οποίος θα σκάσει, θα πέσει κάτω. Διότι δεν έχει δεύτερο σεντερφόρ, σου κάθεται.
0: Κάτι σενάριο για Ιωαννίδη. Κάτι σενάριο για Ιωαννίδη, ακούω.
1: Υπάρχει. Σου κάθεται και άσχημη του Ζώτα ο τραυματισμός στην αρχή του παιχνιδιού, ένα παίκτη που άλλαζε ρυθμό, ο Ζώτα Σίλβα.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έφτασε τα υψηλά στάνταρτς, όμως θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Εγώ βάζω τελευταίο και το λέω τώρα γιατί κατόπιν ρωτήσω, ότι και ο Ιταλός διαιτητής ήταν λίγο, δηλαδή σφύριζε πιο πολύ να ημέγει. Δηλαδή για να σφυρίξει φάουλ, πολλά φάουλ γίνονται που δεν δόθηκαν. Όχι ότι φταίει η διαιτησία.
0: Και στο πρώτο παιχνίδι, είχαμε το ίδιο μοτίβο. Έναν διαιτητή που άφηνε και ο Μεντιλίμπαρ έλεγε τότε ότι δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν προσαρμοστήκαμε στο πώς σφύριζε ο διαιτητής προκειμένου και εμείς να μπαίνουμε δυνατά. Αν το κάνεις λοιπόν δεύτερη φορά τώρα σε αυτό το παιχνίδι.
1: Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά, αλλά τα δίνε τα φάουλ στους Ολλανδούς. Αυτό είναι το θέμα. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός πλέον απευθείας στη League Phase του Europa League θα περιμένει την κλήρωση όταν ολοκληρωθούν και τα play-off όλων των τριών κυπέλων, να δει ποιοι θα είναι οι οκτώ αντίπαλοι.
0: Σε ποιο group δυναμικότητας.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός λόγω βαθμολογίας είναι στους δυνατούς. Από τους δυνατούς θα ξεκινήσει. Παναθηναϊκός. Να πούμε, γιατί δεν είπαμε το σκορ. Ο Ολυμπιακός ιτήθηκε 2-1 στην παράταση. Ένα-ένα την κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα.
0: Έτσι
1: θα μπορούσε να το έχει καθαρίσει το παιχνίδι.
0: Έτσι, ναι.
1: Δούλεψε σωστά πλέον η επιθετική γραμμή, γιατί και τα δύο γκολ είναι από τις δύο μεταγραφή και του Ντέσσερ. Γιατί
0: δεν
1: τον είχε ακριβώς και του Λιβάη Γκαρσία. 1-1 και 2-1 στην παράταση. Τζέσεκα Σόφια 1948.
0: Που λες ρε παιδί μου, έβαλε τον γκολ και λες εντάξει, εκεί δυσκολεύτηκε, έβαλε τον γκολ. Οκ. Αρκεί να μην είναι αφελής, ας πούμε, πίσω, γιατί πήγε να το φάει σε δύο φάσεις.
1: Από πλάγιο out έχει φάει στο, και μάλιστα στο 87, που όταν φτάνει εκεί πια και έχει βάλει τον γκολ που θες. Είναι αυτό που λέμε την καταπίνηση.
0: Την εξαφανίζει.
1: Την στέλνει έξω από το γήπεδο. Ευτυχώς ο Ντέσσερτς ήρθε από τον πάγκο, στο 95 έκανε το 2-1 και πλέον ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του Μπεσίκτας Χράντετς. Κράλοβε, παίζουν αύριο.
0: Με την Μπεσίκτας εκτός έδρας να έχει προηγηθεί.
1: Ακριβώς, νομίζω ότι η Μπεσίκτας θα είναι εκτός απρόπτου η αντίπαλός του, δύσκολο
0: θα είναι, αλλά η Χράντης θα είναι αντίπαλός του, ο ηττημένος του ζευγαριού είναι.
1: Α, ναι, συγγνώμη, ο ηττημένος του ζευγαριού, ναι. Η Χράντης θα είναι ο αντίπαλός.
0: Δεν σε τρομάζω.
1: Για τον Νίκη, σε γελάω. Όχι, η Χράντης θα είναι και νομίζω ότι είναι στα πόδια του.
0: Ναι, θα πρέπει όμως λίγο να ανεβάσει απόδοση.
1: Είπαμε ότι από εβδομάδα σε εβδομάδα αλλάζουν τα δεδομένα. Θα πρέπει λίγο να πάει στην άκρη. Είμαστε ακόμα στην προετοιμασία. Γιατί έχει 4 ήδη παιχνίδια. Πρέπει, ας πούμε, να μπορέσει να πατάς πλέον και με βασική εντεκάδα σιγά-σιγά.
0: Σχετικό είναι αυτό, γιατί ακόμα υποτίθεται ότι περιμένεις ένα βασικό οχτάρι και βλέπουμε.
1: Ναι. Στη βαθμολογία της UEFA, παρά την, μόνο έχουμε την του Παναθηναϊκού την νίκη, μειώσαμε λίγο από την Τσεχία. Λέμε Τσεχία, γιατί η Τσεχία είναι ο στόχος, στη 10η θέση. Έχετε έτσι.
0: Οι 12η από την 11η έχουν κάποια διαφορά ως προς το στάτους των ομάδων. Όχι ως προς το στάτους των ομάδων και από πού ξεκινούν.
1: Λεχ Πόζναν, Γκόρνικ, Γιαγκελόνια, Ράκοφ και Κατοβίτσε είναι οι ομάδες οι πολωνικές. Εμείς μακάρι να έχουμε και τις 5
0: στη League Phase.
1: League Phase όλων των διοργανώσεων, γιατί νομίζω αν έχουμε και τις 5.
0: Ο Παναθηναϊκός μένει
1: μόνο. Κάτι θα κάνουμε.
0: Όλοι οι υπόλοιποι έχουν εξασφαλισμένη θέση σε κάποιο από τα.
1: Ο Παναθηναϊκός. Έχουμε τις 4. Ο Παναθηναϊκός είναι εκείνος που περιμένουμε να κάνει.
0: Α, ναι, και ο Πάοκ πια θα πρέπει να περάσει. Do or die δοκιμασία.
1: Μετά.
0: Αν αποκλειστεί. Από την Άντερλεχτ. Έχουμε και ένα τελικό σήμερα.
1: Super Cup απόψε το βράδυ στις 8. ΑΕΚ Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πρωταθλήτρια Ελλάδος με τον Κιό Κυπελούχος. Κάνουν το ποδαρικό για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Μπορεί να είναι της προηγούμενης, αλλά μετράει στη φετινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Sold out. Οπότε θα έχουμε μια πολύ όμορφη εικόνα από το Sky το παιχνίδι που θα
0: μας έχει κάνει τη χάρη ο Όφη δύο χρόνια, λέω εγώ. Γιατί άμα οι δύο ομάδες ήταν από τις μεγάλες, άστα να πάνε.
1: Ακριβώς.
0: Θα έπρεπε να εκπονηθούν σχέδια ασφαλείας και πώς θα πάνε οι μεν, πώς θα πάνε οι δε, πόσα εισιτήρια και αν θα πάρουν εισιτήρια οι οργανωμένοι.
1: Εντάξει, τα γνωστά είναι, και αυτά, είναι πειράματα και αυτά τα οποία αν βγαίνουν θετικά προς το θετικό, κάτι ίσως μπορεί να αλλάξει. Θα δούμε τώρα σε τι κατάσταση. Για την ΑΕΚ είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Ναι, μεν έχει πάει καλά στα φιλικά. αλλά δεν θα πρέπει να παρασυρθεί, όπως είπε και ο Νίκολης, ότι θα πρέπει να το δούμε ως γιορτή και όχι ως πρόβα τζενεράλε, γιατί εκεί την πατάς. Είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ο Σέρβος θέλει φυσικά να δει την ομάδα του να σταθεί σωστά και μάλλον θα χρησιμοποιήσει, θα το δούμε το βράδυ, και την εντεκάδα που ίσως έχει στο μυαλό του για τα παιχνίδια
0: του Champions League.
1: Ακόμα και του πρωταθλήματος.
0: Εντάξει, έχουμε το μεγάλο το ελληνικό Super Cup και έχει και ένα κυπελάκι Super Cup Ευρώπης.
1: Έχει ένα περίεργο εκεί, το οποίο σιγά μην καθόμαστε να το βλέπουμε τώρα 10 η ώρα από το μέχρι σιγά πια.
0: Ποια Paris Saint-Germain.
1: Όπως έλεγε και ο τεράστιος Νίκος Αλέφος, και σκέσε Paris Saint-Germain στο Βίλα. Στη Red Bull Arena του Salzburg, στο τελικό του UEFA Super Cup. Φυσικά στόχος να ξεκινήσουν και οι δύο ομάδες ιδανικά τη σεζόν με την κατάκτηση ενός τροπαίου.
0: Απόστολε, σε ευχαριστώ. Σε καλημερίζω. Σου εύχομαι να ξεκουραστείς, να περάσεις ωραία, να έχεις καλές διακοπές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλή επάνωδο. Και εμείς κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Να μένετε στον Αθήνα 984. Σε λίγο έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τη Βάνα Λυκομήτρου. Στη συνέχεια, για δύο ώρες κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: ευρώ. Επίθεση του Πασόκ στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη συνέντευξη του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Ελλάδας στο NGR. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Πασόκ. Η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξη και ευθυγράμμιση με όσα αποζητούν οι πολίτες για να αλλάξουν η ζωή τους, όχι η σέρβη στα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας, καταλήγει η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη. Ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Το φαινόμενο θα γίνει αρχικά ορατός από μικρισμένη περιοχή της Βόρειας Ρωσίας. Στη συνέχεια το μονοπάτι της ολότητας θα περάσει από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και το βόρειο-ανατολικό άκρο της Πορτογαλίας. Η ολική έκλειψη αναμένεται να προκαλέσει προσωρινή μείωση της παραγωγής στα φωτοβολταϊκά συστήματα, θέτοντας σε ετοιμότητα τους ευρωπαϊκούς διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε μισή ώρα, δηλαδή στις 11.30, η δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία του Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καλανδρίου. Στις 12 στο πρώτο κημητήριο Αθηνών θα γίνει η πολιτική κηδεία του Νίκου Καλογερόπουλου. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 15 άνθρωποι ανασύρθηκαν νεκροί από τη λίμνη Καρύμπα στη Ζιμπάμπουε και άλλοι 27, τουλάχιστον 27 αγνοούνται μετά την ανατροπή επιβατικού πλοίου λόγω κακοκαιρίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Υπηρεσία Διασώσεων της χώρας. Το ferry boat μετέφερε αδιευκρίνηστο αριθμό παιδιών μικρότερης ηλικίας από αυτήν που απαιτείται για την έκδοση εισιτηρίου, σύμφωνα με τη Μονάδα Πολιτικής Προστασίας της Ζιμπάμπουε. Και να πάμε στον καιρό. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 36 βαθμούς Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Έτσι έχει, κυρίες και κύριοι, τώρα η επικαιρότητα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Μείνετε στον Αθήνα 984.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
4: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
4: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
4: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
4: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ, τεράστια.

0: Κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμίκο.
6: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-2. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
4: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
4: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
4: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
4: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του
6: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Το ραδιοφωνάκι, ειδησιογραφία, ενημέρωση, συνομιλίες και η έννοια της συντροφιάς. Ο Γιώργος Βαρδαξής είναι αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Ο Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια. Καλό πιαστανή, δουλίλη Αξίλου, καλές συνάδελφοι στο κοντρόλ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, ό,τι μπορούν κάνουν όλο το καλοκαίρι, τι να πρωτοφτιάξουν, τι να πρωτοπρολάβουν. Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 213-09-09-100, καθώς και στο Viber 6948-984-984. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αποστολίτης. Και να κάνουμε και την κλήρωση για, για τα βιβλία μας, να μην σας καθυστερούμε μέχρι το 19-2 αριθμούς, Γιώργο μου.

0: you. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12:30.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
8: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 310 42 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 42 459. WhatsApp 698 342 0021.
8: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Αλεξίου και Καλουσκάμι στο βασικό σχήμα της Ένωσης. Ο Γιάννης Αποστολάκης έχει προβάδισμα για τη θέση του δεξιού οπισθοφύλακα στην άμυνα των κριτικών αντί του τραυματία Μπόρχα Γκονζάλες. Σέντρα στις 8, ραδιοφωνική κάλυψη από 9.43 Ελλάδα Sports σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Τηλεοπτικά από Sky. Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε η αποστολή του ΠΑΟΚ ενώπιση του αυριανού αγώνα με την Άντερλεχτ και τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο δικέφαλος του Βορρά έδωσε τα χέρια με την Τζενίτα Αγίας Πετρούπολης για τον 26χρονο Σλοβαίνο στόπερ Βάνια Ντρκούσιτς, τον οποίο αποκτά ως δανεικό. Τώρα το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην ενίσχυση της μεσαίας γραμμής και της γραμμής κρούσης. Η ικανοποίηση επικράτη στον Παναθηναϊκό για το ιδανικό ντεμπούτο του Λιβάη Γκαρσία και τη μεγάλη επιστροφή του Σιλ Ντέζερτς που σκόραραν στη νίκη 2-1 επί της ΣΕΣΕΚΑ 1948. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξ, ήρθε χάρη στην οτροπία των παικτών και το ιατρικό επιτελείο. Όπως ανέφερε ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός λήγησε στην παράταση και ιτήθηκε 2-1 από την Αϊμέγεν στην Ολλανδία και αποκλείστηκε από το Champions League. Οι Ερυθρόλευκοι προηγήθηκαν με τον LKB στο 46, με τους Ολλανδούς να ισοφαρίζουν στο 70 με τον Λίνσεν και τον πρώην Ερυθρόλευκο Εμρέ Μόρ να δίνει τη νίκη στους γηπεδούχους. Οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν το παιχνίδι με 10 ποδοσφαιριστές λόγω της αποβολής του Φορτούνη στο 80. Δεν πρέπει να κατεβάσουμε το κεφάλι, ξέραμε ότι έχουμε το Europa League, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαίο φιλικό δίνει απόψε ο Άρης καθώς αντιμετωπίζει την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρας 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Δίχως να συναντήσει καμία αντίσταση, η ΑΕΛ νίκησε 4-0 τα Τρίκαλα και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Ελλάδος, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Άθενς Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης που αποχώρησε από τον Πανετολικό θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα τέταρτης κατηγορίας στην Ισπανία. Εκτός τελικού για 5 μόλις 100 δευτερολέπτου έμεινε ο Γιώργος Φράγκς στα 400 μέτρα. Ο Χρήστος Φαρετσεσκάκης κατέλαβε τη 10η θέση στη σφυροβολία με βολή στα 75 μέτρα και 72 εκατοστά. Όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, έτσι και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, η Κατερίνα Στεφανίδη και η Αριάδνη Αδαμοπούλου πέρασαν και οι δύο στον τελικό. Οι δύο Ελληνίδες επικοντήτρες πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση, ξεπερνώντας τα 4.50 η πρώτη και τα 4.40 με την πρώτη της προσπάθεια η δεύτερη και εξασφαλίζοντας μια δεύτερη παρουσία στο Alexander Stadium το βράδυ της Πέμπτης. Εκπληκτικό πανελλήνιο με ρεκόρ με 8.26.38 στα 800 μέτρα ελεύθερο πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ιχρού Στίβου η Άρτεμις Βασιλάκη. Στον τελικό των 200 μέτρων νύπτιο με χρόνο 1.54.06 προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος. Στα υπόλοιπα μας για τον τρίτο προγραμματικό του Champions League. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφιας 0-1. Μπόντο Γκλίμπτ Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 3-2 στην παράταση και Σαμπάμπα Κούτ Άρχους 4-0. Η Ζαλγκίρις Κάουνας Δυνάμο Ζάγκρεμπ 1-2. Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Μπερσεβά 0-2. Σλόβαν Μπρατισλάβας Μιάλμπι 2-0. Και Τσέλια Ραράτ 2-0. Στουρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε 2-1. Και Λιόν Σπάρτα Πράγας 3-0. Για τα προκριματικά του Europa League, Ιμπέρια 1999 Λάρν 2-1 στην παράταση. Και για τα προκριματικά του Conference League, Απόλλων Λεμεσού Μπραν 2-4 στην παράταση. Η Γιουβέντους θα βρήκε σε όλα με τον αμυντικό Γιον Λουκούμι και απομένει η συμφωνία με τη διοίκηση της Μπολόνια για να ενταχθεί στην ομάδα του Τωρίνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφή. κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetting, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Ανδρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
5: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λάβετε θέσεις. Έτοιμοι και ξεκινάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα του 943 Ελλάδα Sports. Ακούτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή Γραμμή Εκκίνησης. Την εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, στα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και αυτές οι μέρες είναι και καλύτερες, καθώς έχουμε σε εξέλιξη δύο μεγάλες οργανώσεις και θα έχουμε και σε λίγες μέρες και την έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων. Στο μικρόφωνο βρίσκεται ο Νίκος Κατσάτσος και θα είμαστε παρέα μέχρι τις 4. Για 3 ώρες θα είμαστε μαζί. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή και υποστήριξη της εκπομπής, ο ένας και μοναδικός Τζόρτζιος Ιωάννου. Και ξαναλέω, υπενθύμιση ότι εφόσον, άσχετα αν είναι η εκπομπή αφιερωμένη στα άλλα σπορ, εννοείται πως όποια ενημέρωση υπάρξει, όποια παρέμβαση υπάρξει με ειδήσεις πάνω σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, οτιδήποτε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι και αν είναι αυτό, εννοείται πως αν προκύψει κάτι εκείνη την ώρα, ενημερώνουμε, όπως πάντα. Όπως ας πούμε τώρα, ο Βόλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπάρε, του KD Μπάρε, ο οποίος KD Μπάρε έχει εμπειρία και από το εξωτερικό, είχε αγωνιστεί και με τη φανέλα της Εσπανιόλ και τη Μάλαγα. Είναι πρόσφατη είδηση, οπότε καλό είναι να την αναφέρουμε. Γιατί για όποιους ξέρουν από ισπανικό πρωτάθλημα, ο KD Μπάρε δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής. Και για τους ψαγμένους είναι και καλή επιλογή στο μάνατζερ.

2022, 2024, 2026. Δηλαδή, τι έχει κάνει ο άνθρωπος. Τέταρτος τίτλος στο μήκος. 8.44. Και ο δεύτερος ο Ενχάμερ, ο Ελβετός, 8.29. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό που έχει κάνει δεν λέγεται, έτσι. Και μάλιστα, την είχε ακούσει για την προηγούμενη σεζόν που ήταν ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς, όπου δεν τα πήγε και τόσο καλά την προηγούμενη σεζόν. Την άκουσε. Κάποιοι λέγανε ότι ο Μίλτος είναι τελειωμένος, ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Μερικές φορές τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και είναι μερικές φορές που είναι καλύτερα να μην μιλάς καθόλου. Μπορεί πέρσι η σεζόν να μην ήταν καλή για τον Μίλτο, παρόλα αυτά πήρε το αίμα του πίσω. Και το πήρε το αίμα του πίσω χωρίς καμία αμφισβήτηση. Πλέον κανείς δεν μπορεί να πει τίποτα. Μίλτος κορυφαίος, 8.44 επίδοση. Και θα πούμε και περισσότερα για τον αγώνα του και στη συνέχεια. Και συγκεκριμένα θα πούμε και πιο μετά, από την δεύτερη ώρα και μετά, καθώς θα έχουμε πολύ πράγμα από Στίβο. Καθώς θα έχουμε συνεντεύξεις. Τι συνεντεύξεις? Απλά θα σας πω τη μία. Ματίνα Νούλα, η νικήτρια του μαραθωνίου για το 2025, η οποία θα τρέξει και στον μαραθώνιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εννοείται όμως πως δεν είναι μόνο ο Στίβος, γιατί όπως κάναμε αναφορά πριν, είναι και η κολύμβηση, είναι όμως και οι μεσογειακοί αγώνες, καθώς χθες είχαμε την φωτογράφηση της ελληνικής αποστολής, όπου έχει και ολυμπιονίκες μέσα. Έχει Πέτρο Γκαϊδατζή, Σοφία Φίτσιου, Μιλένα Κοντού, Στέφανο Ντούσκο, Θοδωρή Τσελίδη, Ελισάβετ Τελτσίδου. Δηλαδή κατεβάζει μια πλούσια αποστολή η Ελλάδα σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες που θα γίνουν στο Ταράντο της Ιταλίας. Εννοείται πως όποιος θέλει να στείλει το οτιδήποτε και να συμμετέχει και στην εκπομπή, μπορεί να στείλει μήνυμα στο 6939-943-943, το Viber του σταθμού μας. Επαναλαμβάνω, διότι επανάληψη εστί μητήρ μαθήσεως, 6939-943-943, το Viber του 943 Ελλάδα Sports, για να συμμετέχετε και εσείς στην εκπομπή και να στείλετε ό,τι θέλετε.

Και βλέπω ότι υπάρχουν μηνύματα. Καλησπέρα στον φίλο το Διαμαντή, ο οποίος στέλνει το μήνυμα του. Καλησπέρα. Έχουμε και λέμε. Λοιπόν, ο Φώτης ο Γκρόπα στέλνει. Καλησπέρα. Λέει: ο Μαστρομέντι δεν κάνει. Μηδέν σχέδιο, μηδέν πλάνο ανάπτυξης. Καμία μονοδένεια τακτική. Παλιακό ποδόσφαιρο με σέντρες. Ναι, για το χθεσινό μάτς μιλάει ο Φώτης. Τώρα μπορείς να κάνεις ριστάσεις.

στην ομάδα, τον ευχαριστούμε για το ευρωπαϊκό, αλλά να πάει στο καλό. Τώρα λέει ο Φώτης. Κοίταξε να δεις. Πράγματι, ο Μεντιλίμπαρ έχει τεράστια ευθύνη. Γενικά, ο Ολυμπιακός, όπως και στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν μου γυάλισε τόσο το μάτι. Ήτανε καλύτερος σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, αλλά εντάξει, τι να πει κάποιος, απογοήτευση. Μετά τον γκολ ήτανε ελάχιστες οι φάσεις που έκανε ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ήτανε μπάλα μόνο Νάιμεγκεν, ευκαιρίες. Και η ομάδα που άγγιζε κέρδισε. Πήρε το αποτέλεσμα και πήρε και την πρόκριση. Τώρα για το Μεντιλίμπαρ, αν πρέπει να φύγει ή όχι, δεν ξέρω αν μπορώ να το απαντήσω. Αλήθεια. Αυτό το πράγμα. Γιατί το θέμα είναι, και μετά πάμε στην κολύμβηση γιατί έχουμε να πούμε πράγματα. Γιατί το θέμα είναι, φεύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και σας κάνω εγώ τώρα μια ερώτηση σε όλους σας. Γιατί εννοείται πως έχει στείλει μήνυμα από εδώ, σου δεν μπορώ να μην απαντήσω. Ποιον θα ήθελαν οι φίλοι του Ολυμπιακού στη θέση του Μεντιλίμπαρ, άμα φύγει ο Μεντιλίμπαρ?

Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες στο απογευματινό πρόγραμμα της κολύμβησης, αλλά και το τι έγινε σήμερα στο πρωινό πρόγραμμα της κολύμβησης, καθώς εχθές είχαμε δύο εκπληκτικές εμφανίσεις από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, όπου έδειξαν για ποιο λόγο είναι δύο από τα μεγαλύτερα ταλέντα της ελληνικής κολύμβησης.

στέλνει ο Φώτης τώρα. Αλίμονο αν το σωματείο δεν έχει τώρα εναλλακτικό προπονητή. Συνεχίζει ο Φώτης το προηγούμενο του μήνυμα.

Και πάμε να ξεκινήσουμε με το χθεσινό πρόγραμμα της, με το βραδινό πρόγραμμα χθες στην κολύμβηση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού, εκεί όπου πραγματικά, όπως ανέφερα προηγουμένως, είχαμε εκπληκτικές εμφανίσεις από Άρτεμις Βασιλάκη και Απόστολο Σίσκο, που με αυτές θα ξεκινήσουμε, και θα ξεκινήσουμε με την Άρτεμις Βασιλάκη για μία μόνο ιδιαιτερότητα. Κατάφερε να τερματίσει κάτω από το όριο πρόκρισης για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στην κούρσα της. Και έχουμε 2026 τώρα και η Βασιλάκη είναι 20 ετών. Γι' αυτό θα ξεκινήσουμε με τη Βασιλάκη, η οποία έκανε μια τεράστια εμφάνιση. Και να φανταστείτε, πήγε στην πρωτεύουσα της Γαλλίας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, έχοντας πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα ελεύθερο, πανελλήνιο ρεκόρ και ατομικό ρεκόρ προφανώς, 8 λεπτά 32 δεύτερα και 29 δέκατα. Στο χθεσινό τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο, η Βασιλάκη έκανε το ακατόρθωτο. Εκεί που το ρεκόρ της ήταν 8.32, το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν 8.32 στα 800 μέτρα, όχι απλά το διέλυσε, πώς να το περιγράψω, έκανε 8.26.38. 8.26.38 ήταν η επίδοσή της στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο γυναικών.

η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία να πούμε ότι είχε προκριθεί με τον έκτο καλύτερο χρόνο, καθώς στον προκριματικό είχε τερματίσει την κούρσα της σε χρόνο 8 λεπτά 33 δευτερόλεπτα και 76 δέκατα, δηλαδή με λίγα λόγια 8 λεπτά και 33,7 δευτερόλεπτα, για να το πω και με ακρίβεια. Και από το 8.33 στον προκριματικό, στον τελικό κατάφερε να βγει στην τέταρτη θέση, άγγιξε το μετάλλιο, ήταν κοντά στο να πάρει το χάλκινο μετάλλιο, στο να ανέβει στο πρώτο βάθρο της καριέρας της σε μεγάλη διοργάνωση. Ωστόσο, ο χρόνος 8.26.38 την άφησε στην, κατέταξε στην τέταρτη θέση. Τέταρτη θέση μετά από μια μεγάλη κούρσα. Η Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία πέρσι είχε κάνει και τον ντεμπούτο της σε παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη.

0: Και απλά να πούμε λίγο για την ιστορία, ότι η Σιμώνα Κουανταρέλα από την Ιταλία είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 8 λεπτά και 15,5 δευτερόλεπτα, και στη δεύτερη θέση, η δεύτερη και τρίτη θέση ανήκουν στην Γερμανία. Το αργυρό μετάλλιο το φόρεσε στο στήθος της η Ιζαμπέλ Γκος από την Γερμανία με χρόνο 8:18:44, και η Μάγια Βέρνερ φόρεσε το χάλκινο μετάλλιο στο στήθος της τερματίζοντας σε χρόνο 8 λεπτά 22 δευτερόλεπτα και 55 δέκατα. Για την ιστορία, και πάμε τώρα στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πραγματικά μάγεψε. Είχαμε όμως συμμετοχές και στο απογευματινό πρόγραμμα και στο πρωινό, θα τις πούμε αμέσως, απλά θα μιλήσουμε και για τον Απόστολο Σίσκο. Επίσης, επίσης μικρός, 21 χρονών αυτός, 20 η Βασιλάκη, όπου έκανε τον καλύτερο χρόνο στα 200 μέτρα ύπτιο, το πανελλήνιο ρεκόρ βασικά, γιατί έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίθεση, το δεύτερο καλύτερο χρόνο στα 500 μέτρα ύπτιο. Και δεν είναι μόνο αυτό το θέμα, δεν είναι μόνο αυτό. Το θέμα είναι ότι στην προκριματική του, στον αγώνα του, στον προκριματικό του αγώνα, τερμάτισε στην πρώτη θέση και έσπασε διπλό πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς ο Απόστολος Σίσκος πέτυχε, τερμάτισε την κούρσα του στα 200 μέτρα ύπτιος σε χρόνο 1 λεπτό 54 δευτερόλεπτα και 6 χιλιοστά. Και 6 εκατοστά, συγχωρέστε με. Ενώ το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ άνοιγε στον ίδιο, το οποίο πέτυχε στο φετινό Ράλι Ακρόπολης 1:54:12. Και χθες έκανε μια τρομερή εμφάνιση, ήταν με διαφορά ο καλύτερος της κούρσας, και μάλιστα ο Απόστολος Σίσκος έγινε και viral, η μητέρα του, και δικαιολογημένα οι πανηγυρισμοί της μητέρας του, και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και θα ξεκινήσει στον τελικό, θα τρέξει μάλλον στον τελικό, στην διαδρομή νούμερο 5. Διάλειμμα διαφημίσεις και επιστρέφουμε με περισσότερα νέα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
1: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
1: LANISADV.gr.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Γιάννη,
7: έλα!
6: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
7: Ναι.
6: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
7: Τα πάντα.
6: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
8: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
9: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
10: Ακούτε Radio Rumeli News.

Επιστρέψαμε εδώ στον Ελλάδα Sports 94,3. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, τη γραμμή κίνησης, και είχαμε μείνει στον Απόστολο Σίσκο. Ο Απόστολος Σίσκος, όπως αναφέραμε και πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ 1:54.06. 1 λεπτό και 54 δευτερόλεπτα. Και αυτό το πανελλήνιο ρεκόρ ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση στον προκριματικό, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, όχι στον προκριματικό, συγγνώμη, στον ημιτελικό. Στον ημιτελικό ήταν η δεύτερη καλύτερη επίδοση, καθώς ο Ούμπερτ Κος από την Ουγγαρία, το μεγάλο όνομα της κατηγορίας με το χρυσό μετάλλιο του 2024 στα 200 ύπτιο, στον ίδιο αγώνα που κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο Απόστολος Χρήστου, 2 παγκόσμια πρωταθλήματα το 2023 και το 2025. Το 2024 επίσης πρωταθλητής κόσμου στην 25άρα πισίνα και 2 τίτλους ευρωπαϊκούς, το 2022 στη Ρώμη και το 2024 στο Βελιγράδι. Είναι το, όπως καταλαβαίνετε, είναι το μεγάλο όνομα της κατηγορίας και του αγωνίσματος των 200 μέτρων ύπτιο. Και μάλιστα θα είναι δίπλα ο Ούμπερτ Κος στον Απόστολο Σίσκο, καθώς ο Σίσκος θα κολυμπήσει στην... στο διάδρομο 5, ενώ ο Κος θα είναι από δίπλα του στον διάδρομο 4. Και απλά να πούμε λίγο τους φιναλίστ, για το ποιους έχει να αντιμετωπίσει ο Έλληνας πρωταθλητής. Έχει να αντιμετωπίσει τους στον διάδρομο 1, Ούγκο Γκονζάλες από την Ισπανία. Στο νούμερο 2, ο Τζον Σόρτ από την Ιρλανδία. Στο 3, ο Γιάν Τσέικα από την Τσεχία. Στο 4, ο Ούμπερτ Κος. Στο 6, ο Ρόμαν Μιτιούκοφ από την Ελβετία. Ο συμπατριώτης του Μιτιούκοφ στο 7, ο Φλάβιο Μπάκα. Και ο Τόμας Τσεκόν, επίσης ένα πολύ μεγάλο όνομα στην κολύμβηση. Ο Τόμας Τσεκόν από την Ιταλία στο διάδρομο 8.

0: Και χθες επίσης, εκτός από την Άρτεμις Βασιλάκη, είχαμε ακόμα μία συμμετοχή σε τελικό. Αυτή της ομάδας της σκυταλοδρομίας 4x100 μικτής mixed, και στα δύο φύλλα δηλαδή, εκεί όπου η ομάδα μας, η Ελλάδα, στο αγώνισμα της σκυτάλης 4x100 μικτής απαρτιζότανε μάλλον από τους Απόστολο Χρήστου, Βαγγέλη Ντούμα, Άννα Ντουνάκη και Άννα Βλάχου. Ήταν οι τέσσερις κολυμβητές όπου αγωνίστηκαν στην σκυτάλη της μικτής 4x100. Ένας αγώνας, ένας τελικός ο οποίος δεν είχε τα απαραίτητα από τα κατάλληλα αποτελέσματα για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, η χώρα μας έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση στην κούρσα βάση χρόνου, καθώς τερμάτισε στην 7η θέση από τις 8, 7η θέση στην Ευρώπη, 7η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη είναι η ομάδα της σκυτάλης της Ελλάδας. Τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,1 δευτερόλεπτα η Ελλάδα στην σκυτάλη. Άννα Ντουντουνάκη, Άννα Βλάχου, Απόστολος Χρήστου και Βαγγέλης Ντούμας ήταν οι συμμετέχοντες για την χώρα μας. Και να πούμε ότι ο τίτλος της πρωταθλήτριας Ευρώπης στην σκυτάλη 4x100 μικτής mixed κατέληξε στην Γαλλία, εκεί όπου η διοργανώτρια χώρα με την Μαρί Αμπρέ Μολού, τον Καρλ Ατακή, τον Μαξίμ Γκρουσέ και την Μαρί Βατέλ κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο, τερματίζοντας σε 3 λεπτά και 39,6 δευτερόλεπτα. Στη δεύτερη θέση η Εθνική Ολλανδίας, η Ολλανδία, όπου τερμάτισε την κούρσα σε 3 λεπτά, 40,9 δευτερόλεπτα ή 40,92. Και στην τρίτη θέση τερμάτισε η ομάδα ανεξάρτητων αθλητών, που ουσιαστικά στην σκυτάλη ήταν όλοι, μα όλοι οι συμμετέχοντες, όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στην σκυτάλη είναι Ρώσοι. Και έτσι λοιπόν η ομάδα των Ρώσων αθλητών, των ανεξάρτητων αθλητών, τερμάτισε στην τρίτη θέση, τερματίζοντας σε χρόνο 3 λεπτά, 41 δευτερόλεπτα και 52 δέκατα. Τέταρτη θέση τερμάτισε η Μεγάλη Βρετανία, στην πέμπτη θέση η Γερμανία, στην έκτη θέση η Ισπανία, στην έβδομη θέση η Ελλάδα και στην όγδοη θέση η Πολωνία. Μια αξιοπρεπή εμφάνιση και μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση βάση χρόνου. Να θυμίσουμε ότι στον προκριματικό η Ελλάδα βγήκε συνολικά στην πέμπτη θέση της συνολικής κατάταξης, καθώς τερμάτισαν την κούρσα σε 3 λεπτά και 45,9 δευτερόλεπτα. Επίσης δεν είχαμε μόνο συμμετοχές σε τελικούς, είχαμε και την συμμετοχή της Άννας Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα, εκεί όπου πραγματικά εκεί ίσως είναι, εντάξει, δεν μπορείς να το πεις ατυχία, δεν ξέρω, αλλά κατά βάση είναι, μπορείς να το πεις ατυχία, την ώρα που είναι σε εξέλιξη ο πρώτος προκριματικός αγώνας για τα 200 μέτρα γυναικών, εκεί όπου έχουμε την συμμετοχή της Πολυνίκης Εμμανουλίδου, που θυμίζουμε ότι για 3 χιλιοστά δεν πέρασε στον ημιτελικό των 100 μέτρων γυναικών, και θα την δούμε τώρα μαζί παρέα. Να δούμε λίγο τώρα την κίνηση πριν συνεχίσουμε την κολύμβηση, όπου οι αθλήτριες ετοιμάζονται με την δικιά μας την Πολυνίκη να τρέχει στον διάδρομο 8. Σε πρώτο πλάνο τώρα είναι η Ιρλανδή η Ρόη, μία εκ των αντιπάλων της Πολυνίκης Εμμανουλίδου. Θυμίζουμε ότι έχουμε και την Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία συμμετέχει στα 200 μέτρα, και στα 200 μέτρα μάλλον η Πολυνίκη ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή. Και έχουμε κίνηση. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε κίνηση. Ο διάδρομος 2 είναι κενός. Και έφυγαν οι αθλήτριες. Η Πολυνίκη έφυγε καλά. Μέχρι στιγμής βρίσκεται στην δεύτερη θέση. Παρόλα αυτά, έρχεται η αθλήτρια, αν μπορώ να δω καλά, από την Ουγγαρία, η οποία της παίρνει την πρωτιά. Και η Μανουλίδου πάει πάρα πολύ καλά και είναι κοντά στο να τερματίσει δεύτερη. Πάει για δεύτερη θέση η Μανουλίδου. Πάει για δεύτερη, θα είναι δεύτερη. Αυτή τη φορά θα είναι δεύτερη η Πολυνίκη Μανουηλίδου. Και καλώς ο χώτων των περμάτων περνάει στην επόμενη φάση. Η Τάκατς από την Ουγγαρία είναι η νικήτρια της κούρσας, με τερματίζοντας σε χρόνο 22,84. Δεύτερη θέση με ατομικό ρεκόρ. Όχι ατομικό ρεκόρ, με καλύτερη επίδοση στην σεζόν. Η ρεκόρ σεζόν, θα το πούμε πιο σωστά, η Πολυνίκη Μανουηλίδου, τερματίζοντας σε 23,15. Και στην τρίτη θέση η Κιβίκας από την Εστονία, τερματίζοντας σε 23,16. Καλώς εγώ των πραγμάτων, η Πολυνίκη Μανουηλίδου περνάει στα ημιτελικά. Και μακάρι, γιατί όχι να μην τη δούμε στον τελικό. Μακάρι να τη δούμε στον τελικό. Και αυτήν και την Σπανουδάκη. Και πάμε τώρα στην Άννα Ντουντουνάκη για να ολοκληρώσουμε τα χθεσινά. Άννα Ντουντουνάκη. Ένα αχ, ένα αν, ένα γιατί, ένα πώς. Όπως θέλει μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας. Και για μόλις 0,1 δευτερόλεπτο. 0,1 δευτερόλεπτο. Δηλαδή 10 δέκατα. Έμεινε εκτός τελικού, καθώς η Άννα Ντουντουνάκη τερμάτισε την κούρσα της σε 25,95 δευτερόλεπτα. Μια επίδοση πάρα πολύ καλή, αλλά πραγματικά σε αυτή την κούρσα είναι αυτό το αχ, αυτό το αν, αυτό το πώς, αυτό το γιατί, όπως μπορεί να το χαρακτηρίσει ο καθένας, καθώς η Ντουντουνάκη στην συνολική κατάταξη κατετάγει ένατη. Ένατη στην Ευρώπη και μάλιστα να καταλάβουμε λίγο τι παίζει. Η Αντζελίνα Κέλλερ από την Γερμανία, η οποία ήταν και η τελευταία αθλήτρια η οποία προκρίθηκε στην 8η θέση, τερμάτισε σε 25,85 δευτερόλεπτα. Είναι άμα σε θέλει τύχη, αλλά πραγματικά συγχαρητήρια στην Ντουντουνάκη. Η Άννα Ντουντουνάκη, η οποία έχει κατακτήσει κιόλας και χρυσό μετάλλιο και σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, και μάλιστα στην προηγούμενη διοργάνωση στο Βελιγράδι πριν 2 χρόνια κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην πεταλούδα, ενώ στα 100 μέτρα πεταλούδα έχει τερματίσει στην πρώτη θέση, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρωπαϊκό της Βουδαπέστης το 2020. Μιλάω πάντα για κανονική πισίνα, ενώ στην 25άρα στο Οτοπένι της Ρουμανίας η Άννα Ντουντουνάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Και έτσι ολοκληρώνουμε το πρόγραμμα, το βραδινό, το χθεσινό βραδινό
1: News.
0: Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από όλους. Όλοι έκαναν μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση.

Και το γεγονός ότι εχθές είχαμε προκρίσεις και πολύ καλές, εχθές είχαμε πολύ καλές εμφανίσεις από τους Έλληνες αθλητές και είχαμε και συμμετοχές σε τελικούς και πρόκριση μάλιστα του του Απόστολου Σίσκου και μια τρομερή εμφάνιση από την Άννα Ντουντουνάκη, δεν σημαίνει ότι η επόμενη μέρα θα είναι ακριβώς η ίδια, καθώς στο πρώτο αγώνισμα της ημέρας που συμμετείχαν οι Έλληνες αθλητές στο πρωινό πρόγραμμα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών, ο Κώστας Στάμου και ο Ιάσονας Ρούτουλας δεν κατάφεραν να προκριθούν στην επόμενη φάση, δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά, έμειναν εκτός ημιτελικών από τα στα 100 μέτρα πεταλούδα ανδρών.

Συγκεκριμένα, ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε και τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, την ώρα που έχουμε και τον τρίτη κούρσα της προκριματικής φάσης. Και αν μπορώ να δω καλά, είναι Ισπανουδάκη. Αν μπορώ να δω καλά. Θα το δούμε τώρα, γιατί κάθομαι και λέω για τον Ρούτουλα και θα εννοείται θα συνεχίσουμε με τις εμφανίσεις του Ρούτουλα, του Στάμου, της Αντωνιάδου, του Ζαφυρόπουλου και του Ντούμα. Ο Ιάσονας Ρούτουλας, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του μάλιστα σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τον ντεμπούτο του σε μεγάλη διοργάνωση, τερμάτισε την κούρσα του στην πέμπτη θέση, την κούρσα του σε 54,13 δευτερόλεπτα, ενώ συνολικά βρέθηκε στην 54η θέση της γενικής κατάταξης και όπως καταλάβατε ήταν πολύ μακριά από την πρόκριση. Από την άλλη, ο Κωνσταντίνος Στάμου τερμάτισε την κούρσα του σε 52,78 δευτερόλεπτα και βρέθηκε στην 31η θέση της γενικής κατάταξης. Την ώρα που έχουν φύγει οι αθλήτριες, δεν μπορώ βέβαια να διακρίνω αν είναι Ισπανουδάκη. Είναι Ισπανουδάκη. Είναι Ισπανουδάκη κανονικά. Έχει φύγει πάρα πολύ καλά στην αρχή. Παρ' όλα αυτά έχει μείνει πίσω και θα τερματίσει τελευταία. Κάτσε, είναι Ισπανουδάκη αυτή. Είναι στον επόμενο αγώνα. Η Πράπενς είναι η Τσουκαλά. Η Τσουκαλά, συγχωρέστε με, η Τσουκαλά ήτανε. Η Ισπανουδάκη είναι στην επόμενη κούρσα. Η Τσουκαλά. Γιατί έχουμε τριπλή συμμετοχή στα 200 μέτρα γυναικών και θα μιλήσουμε και στη συνέχεια για το στίβο. Η Τσουκαλά τερμάτισε στην τελευταία θέση. Και περιμένουμε τώρα να δούμε την επίδοσή της. Απλά να πούμε ότι η Πρέπενς τερμάτισε πρώτη με επίδοση στα 23 και 16 δευτερόλεπτα. Η δεύτερη θέση η Σβένσον, που κάνει ατομικό ρεκόρ τερματίζοντας σε 23-30 από την Σουηδία. Τρίτη θέση η Καμπόλου. Και εντάξει, τώρα δεν μας βοήθησαν εκεί οι σκηνοθέτες, καθώς την ώρα που έβγαινε το γραφικό για τον χρόνο της Τσουκαλά δεν μπήκαν απευθείας σε replay και δεν το είδαμε ποτέ. Θα το δούμε στην συνέχεια και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν οι δύο αθλητές δεν συνέχισαν στα ημιτελικά στα 100 μέτρα πεταλούδα. Επίσης, στα ημιτελικά των 50 μέτρων ύπτιων δεν κατάφερε να προκριθεί και η Ελένη Αντωνιάδου, η οποία κολύμπησε στην έκτη, στην πέμπτη, στην, τι λέω, κολύμβησε στην δεύτερη προκριματική σειρά, όπου κατέλαβε την έκτη θέση με χρόνο 29,63 δευτερόλεπτα. Ήταν ο χρόνος της Ελένης Αντωνιάδου. Παρόλα αυτά, στην κούρσα της τερμάτισε στην έκτη θέση και στη συνολική κατάταξη τερμάτισε 36η σε όλη την Ευρώπη. Η ταχύτερη όλων στην προκριματική φάση ήταν η Ιταλίδα Σάρα Κέρτης, η οποία κολύμπησε σε χρόνο 27,31 δευτερόλεπτα. Και ολοκληρώνουμε την κολύμβηση, ολοκληρώνουμε την αναφορά μας στην κολύμβηση που δώσαμε και μία ώρα, καθώς έχουμε στίβο, έχουμε και μεσογειακούς αγώνες να κάνουμε αναφορά. Καθώς Βαγγέλης Ντούμας και Μάριος Ζαφυρόπουλος αποκλείστηκαν από τα 200 μέτρα στο πρόστιο, καθώς ο Ζαφυρόπουλος αγωνίστηκε στην τέταρτη προκριματική σειρά και τερμάτισε την κούρσα του σε 2 λεπτά και 15,75 δευτερόλεπτα, τερμάτισε 8ος στην κούρσα του και στη συνολική κατάταξη κατετάγει 34ος. Ο Βαγγέλης Ντούμας, ο οποίος ακολούθησε στην 5η προκριματική σειρά, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του 10ος με χρόνο 2.13.74 και έτσι ο 18χρονος κολυμβητής από την Αλεξανδρούπολη βρέθηκε στην 21η θέση της γενικής κατάταξης και έτσι έμειναν και οι δύο αθλητές, οι δύο κολυμβητές εκτός 16άδας. Was left on one. If there's a line, I should...
έτσι ολοκληρώθηκε το κομμάτι της κολύμβησης. Μείνετε εδώ καθώς έχουμε μπόλικο πράγμα από στίβο. Πιστέψτε με, δεν αξίζει να το χάσετε. Αξίζει να μείνετε για να ακούσετε αυτό που πρόκειται να ακολουθήσει. Και σιγά σιγά, εφόσον πλησιάζουμε στο διάλειμμα, θα έχουμε το νου μας και το τι γίνεται στο Birmingham. Θα έχουμε και το νου μας και τι γίνεται στο Birmingham, την ώρα που έχουμε στο άλμα εις του δεκάθλου την προσπάθεια του Κοπέτσκι, την δεύτερη προσπάθεια του Κοπέτσκι από την Τσεχία, όπου βρίσκεται στην 24η θέση. Τώρα του δίνει το σύνθημα στον κόσμο να χειροκροτήσει και να δώσει τον ρυθμό, να δώσει την όθηση στον Τσέχο Άλτη, ο οποίος έχει φύγει, κάνει το σπριντ για να κάνει το άλμα και πηδάει έγκυρα, φαίνεται να είναι έγκυρο το άλμα. Και αυτή τη φορά μετράει κανονικά το άλμα του Κοπέτσκι και μένει να δούμε πόσο έκανε. Με κόντρα άνεμο 7-10 είναι το άλμα του Τσέχου.

Και πάμε να κάνουμε λίγο την ενημέρωσή μας για την κούρσα της Ραφαέλα Σπανουδάκη στην τρίτη προκριματική σειρά των 200 μέτρων. Θυμίζουμε ότι έχει προκριθεί η καλώς σχόντων των πραγμάτων, έχει προκριθεί η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου. Λοιπόν, η Ραντουκάνοβα είναι στον διάδρομο 2, στο διάδρομο 3 είναι η Σπανουδάκη, στο νούμερο 4 η Γκάγιος από την Πολωνία, η Μπομπέρα από την Ισπανία στην 5η διαδρομή, στον 6ο διάδρομο είναι η Εγκανσά από το Βέλγιο, η Καντάρια από την Ιταλία στην 7η διαδρομή, στον 8ο διάδρομο η Κορμπόβα από την Σλοβακία και η Κολόγλου από την Τουρκία στην 9η διαδρομή. Να δούμε τι μπορεί να κάνει η Ελληνίδα αθλήτρια. Και με αυτή την μετάδοση, αυτή την ενημέρωση, θα πάμε και σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε γρήγορα χωρίς να χάσουμε χρόνο. Και η Εμμανουηλίδου προκρίνεται. Εμμανουηλίδου προκρίνεται με τον χρόνο τον οποίο έκανε. Την ώρα που σιγά σιγά ετοιμάζονται οι αθλήτριες, σε πρώτο πλάνο η Γκάγιος από την Πολωνία, και περιμένουμε να δοθεί το σύνθημα της έναρξης. Και φεύγουν οι αθλήτριες με την Ραφαέλα Σπανουδάκη να έχει ξεκινήσει δυνατά και να πλησιάζει από την δεύτερη διαδρομή. Η Σπανουδάκη τρέχει και πάει για πρωτιά. Ωστόσο, στην πρώτη θέση δεν θα είναι η Σπανουδάκη, θα είναι στη δεύτερη θέση όμως. Και έχουμε photo finish. Η Καντάρη είναι στην πρώτη θέση και έχουμε photo finish με την Μπορέρο και την Σπανουδάκη Χατζηρίγα. 23-14 ο χρόνος της Καντάρη, ένα εκατοστό κάτω από την Εμμανουηλίδου, και η Μπορέρο 23-35, ενώ η Σπανουδάκη 23-37 στην τρίτη θέση. Και τώρα ελπίζει σε χρόνο η Ραφαέλα Σπανουδάκη, η οποία έκανε ρεκόρ για την φετινή χρονιά, για τη φετινή σεζόν. Διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε χωρίς

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Benson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr
4: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι.
6: Ραδιορούμελι News, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Ραδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 2-10-33-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τετάρτη 12 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Ήμερος Ροδόπης, μήνυμα από το 112 για την εκένωση των περιοχών Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας. Σε πορτοκάλι συναγερμό για πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η περιφέρεια Αττικής. Έγραψε ιστορία ο Μίλτος Τεντόγλου στο Μπέρμιγχαμ, όπου στέφθηκε ξανά πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 44 εκατοστά. Ο πρώτος στο συγκεκριμένο άθλημα με 4 σερή χρυσά σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Συγχαρητήρια μηνύματα από την πολιτική ηγεσία της χώρας. 2 εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια στην Κολομβία, που επλήγει από τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ με τουλάχιστον 250 νεκρούς. Μάχη των σωστικών συνεργειών με τον χρόνο, περίπου 4.000 αγνοούμενοι, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς. Αντιδράσεων συνέχεια με φώτο τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR. Έχουμε μια σειρά από πολύ σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές. Στο μεγάλο πλούτο, επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελλάς, αφήνει επιπλέον εχμές για το Ταμείο Ανάκαμψης και τη διαχείριση πόρων για πυροπροστασία. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κυρίου Τσίπρα, σχολίασε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Η σταθερότητα, πρόσθεσε, στην οικονομία του πρώην πρωθυπουργού ήταν τα capital controls και οι κλειστές τραπέζες. Και βόλες από το Πασόκ, ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλημία της εξουσίας και της καρέκλας, έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Κούπη. Σε κλίμα Οδύνη, συγγενείς και φίλοι, πάνε το τελευταίο αντίο στο Στέλιο Ράμφο, στο χαστή και συγγραφέα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Πλήθος κόσμου στην κηδεία, δημοσία δαπάνη στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καλανδρίου. Τελευταίο αντίο σήμερα και στον αγαπημένο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο, στο πρώτο κημητήριο Η Πολιτική Κηδεία, όπου παρέστησαν εκπρόσωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο. Και αίθριος καιρός αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες, ανεμιβόρειο βόρεια-ανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα μπορούμε να ξεκινήσουμε με μια ευχάριστη είδηση. Μας δίνει την αφορμή η ειδησιογραφία. Αναφέρομαι στη μεγάλη διάκριση, ακόμη μία, για την ακρίβεια του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο άλμα Ισμίκος το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου. Ο Απόστολος Βαξεβανέλης στην τηλεφωνική γραμμή μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Απόστολε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος μας έχει συνηθίσει πλέον στα χρυσά.
0: Έχουμε χάσει το μέτρημα.
1: 4 χρυσά έχει πάρει. Φαντάσου, Κατερίνα, ότι η Ελλάδα στο στίβο έχει κατακτήσει 17 χρυσά μετάλλια ως χώρα. Mm-hmm. Τα 4 είναι του Μίλτου. Mm-hmm. Δηλαδή έχει το 1 τέταρτο των μεταλλίων της Ελλάδας, των χρυσών, τα έχει πάρει ένας αθλητής. Και αυτό είναι χαρισματικό. Δηλαδή δείχνει πόσο τεράστιος αθλητής είναι, πόσο σταθερός αθλητής στη διάρκεια των ετών που περνάνε. Γιατί πέρσι που πέρασε κάποιους τραυματισμούς, κάποιοι, ξέρεις, αυτοί που είναι στα πληκτρολόγια σου, καναπέδες, στα καφενεία, άρχισαν να λένε να τελειώνει η καριέρα του, να αρχίζει η πτώση.
0: Ποια πτώση? Και έχω την αίσθηση, λοιπόν, ότι αυτή η νέα μεγάλη διάκριση του Μίλτου Τεντόγλου σηματοδοτεί ενδεχομένως την εκκίνηση ενός νέου κύκλου διακρίσεων. Θα το δείξει βεβαίως.
1: Σίγουρα, γιατί έχουμε και Ολυμπιακούς αγώνες μπροστά. Mm-hmm. Βέβαια, ο Μίλτος έχει κατακτήσει στην καριέρα τα πάντα, σε Ολυμπιακούς, σε παγκόσμια, σε ευρωπαϊκά. Όλα τα βάθρα έχουν νιώσει το Μίλτο να ανεβαίνει και να του κρεμάνε μετάλλια. Έτσι. Mm-hmm. Έτσι και χθες με το 8.44 στο τέταρτο άλμα του, ουσιαστικά όπως πάντα έκανε σε εισαγωγικά πλάκα στους συναθλητές του. Γιατί όποια φορά κάποιος με κάποιο άλμα πέρασε μπροστά του, αυτό του έδινε ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο, πείσμονε, και εκεί που ουσιαστικά χθες πατούσε πολύ πίσω από τη βαλβίδα, δηλαδή 20 εκατοστά πίσω, mm-hmm, και έκανε 8.27 και με κόντρα άνεμο. Εκεί λοιπόν, όταν είδε τον Ελβετό να πηγαίνει στα 8.29, πήρε την απόφαση, του φώναζε και από μάσκι, το έχεις και μπορείς. Πήρε φόρα, πάτησε σωστά μόλις 5 εκατοστά από την βαλβίδα, πήδηξε και έφτασε, πέταξε μάλλον στα 8.44 και από εκεί
0: δεν
1: και
0: πέρα χρειάστηκε να κάνει το πέμπτο άλμα. 8.27 ακριβώς. 8.27 η πρώτη, 8.19 η δεύτερη, 8.27 η τρίτη, φτάσαμε στη δεύτερη. Ακριβώς.
1: Γιατί πηδούσε πάντα τελευταίος, οπότε έβλεπε τι έκαναν οι συναθλητές. Και φυσικά πάντα ευτράπελα με τον Μίλτο στη συνέντευξη τύπου, εκεί που μίλαγε, λέει, όχ, τι έκανα, με τη γνωστή ελληνική έκφραση, έκανα λαλακία. Ξέχασα το με χρυσό μετάλλιο. Πάω να το πάρω για να μην το κλέψω.
0: Αυτό επίσης είναι ένα στοιχείο του χαρακτήρα του, το οποίο ομολογώ ότι όλους μας έχει καθηλώσει και μας έχει κερδίσει, γιατί δείχνει έναν πηγαίο αυθορμητισμό ενός τόσο πολύ μεγάλου αθλητή, ο οποίος συνάμα είναι και ταπεινός, Απόστολε.
1: Και χθες ήταν η πρώτη φορά που τον είδαμε όταν πήδηξε το 8.44 και κατάλαβε ότι έχει κάνει το μεγάλο άλμα, που με κανονικό άλμα, με μηδέν άνεμο, θα μπορούσε να είναι και 8.60 και 8.65.
0: Ναι. Και ο ίδιος ανέφερε ότι δεν ακριβώς είχε ευνοϊκό άνεμο, ήταν δύσκολος, από τους πιο δύσκολους αγώνες, όπως τον ακούσαμε να αναφέρει.
1: Και τον είδες πώς πανηγύρισε, γιατί συνήθως ο Μίλτος δεν πανηγύριζε τόσο εδώ. Σου λέει, α, το έκανα, κάτσε μήπως κάνω και πιο πάνω στο επόμενο άλμα. Αλλά κατάλαβε ότι ουσιαστικά καθάρισε τον αγώνα. Φυσικά καταλαβαίνουμε όλοι τι θα γίνει στα Γραβένα, έτσι, στη γενέτειρά του όταν θα επιστρέψει.
0: Ήδη στους τηλεοπτικούς δέκτες νωρίτερα είδαμε πανηγυρισμούς. Είναι όλοι έτοιμοι να τον υποδεχθούν, να ρίξουν τα τείχη εντός εισαγωγικών, όπως συνέβαινε στην αρχαιότητα.
1: Τον υποδέχτηκαν με ανοιχτές αγκαλιές στο ξενοδοχείο που καταλύει η ελληνική αποστολή, και πλέον ο Μίλτος από εδώ και πέρα θα απολαύσει την ξεκούρασή του, φυσικά τα επινίκια και μια ξεκούραση μέχρι την επόμενη του πρόκληση, γιατί θέλει προκλήσεις για να μπορεί και να παίρνει τα χρυσά και να μας κάνει και μας περήφανος.
0: Να είναι καλά, να τον ευχαριστούμε πολύ για αυτές τις νότες αισιοδοξίες που μας δίνει μέσα σε μια ζωφερή γενικότερα ειδησιογραφία το τελευταίο διάστημα.
1: Ακριβώς.
0: Απόστολε, να σε ευχαριστήσω πολύ, και βεβαίως είχαμε συγχαρητήρια μηνύματα του πολιτικού κόσμου για τη νέα διάκριση του μεγάλου Έλληνα αθλητή. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι αρχές, καθώς και σήμερα βρίσκονται στην κατηγορία 4 για κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών αρκετές περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, πριν από λίγο ήχησε το 112 στην Ροδόπη. Για να πάμε στον Νεκτάριο Ανδριόπουλο να μας μεταφέρει τα νεότερα. Νεκτάριε, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατρίνα, κυρίες και κύριοι. Όχι μόνο δεν εφησυχάζουν, αλλά αυξάνεται και ο βαθμός συναγερμού των αρμοδίων αρχών, κυρίως πυροσβεστικής, καθώς για αύριο προβλέπεται ακραίος κίνδυνος συναγερμού σε επίπεδο 5 για Αττική, Αργολίδα, Λέσβο και περιοχές της Βιωτίας, Εύβοιας και της Κορυδίας.
0: Άρα αύριο θα είναι πιο δύσκολη μέρα από τη σημερινή μας.
2: Ακριβώς, είναι το κόκκινο, είναι στο κόκκινο πλέον αυτές τις περιοχές, ενώ σε πολύ ψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4 είναι πάρα πολλές περιοχές υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, Κυκλάδες, νησιά του Αιγαίου, η Θράκη, η Χαλκιδική, η Δυτική Ελλάδα, η Επτάνησα, είναι πολλές περιοχές, είναι σε κατηγορία 4. Γι' αυτό και σήμερα στις 3, δηλαδή σε λίγη ώρα από τώρα, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, του κ. Ευάγγελου Τουρνά, με θέμα τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο, 13 Αυγούστου.
0: Οπότε όλοι επαναλαμβάνουμε, προσοχή μεγάλη, γιατί έχουμε και την ατομική μας ευθύνη. Νεκτάριε, δεν προχωράμε σε εργασίες οι οποίες είναι επικίνδυνες, θερμικές εργασίες στην Ήπεθρο, εργασίες οξυγονοκόλλησης, συγκόλλησης, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρες και να προκαλέσουν πρόβλημα.
2: Και όχι μόνο αυτό, καθώς όπως ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κ. Γιάννης Αρτοπιός, ξεκαθάρισε, η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί πάρα πολύ. Προβλέπει επαυτοφόρο συλλήψια του παραβάτες και δεν είναι μόνο για την περίπτωση να κάνουν οξυγονοκόλληση, ηλεκτροκόλληση ή κάτι άλλο. Είναι ακόμη, όπως έγινε πρόσφατα στη Σταμάτα, πριν από λίγες μέρες, ένας 33χρονος συνελήφθη γιατί είχε βάλει φωτιά σε μπάρμπεκιου μέσα στην αυλή του, αυλή μονοκατοικίας, όμως η αυλή του γυτνίαζε με δαστική περιοχή και γι' αυτό κρίθηκε ότι είναι επικίνδυνο σε κατηγορία 4 περιοχή να βάλει φωτιά έστω και μέσα στην αυλή του. Συνελήφθη, του επιβλήθηκε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Από τη στιγμή που μιλάμε για συλλήψεις, από την 1η Ιανουαρίου.

0: ένας 59χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος το τελευταίο τετραήμερο είχε βάλει φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στη Σύνδο. Mm-hmm. Μάλιστα οι 4 απόπειρες έγιναν μέσα στο τρέχον 24ωρο, ο οποίος χωρίς να πάρει κανένα μέτρο ασφαλείας, χωρίς να κρυφτεί, χωρίς να κρύψει το αυτοκίνητό του, ενώ ήταν μπροστά σε κάμερες, κατέβαινε, έβαλε φωτιά και συνελήφθη ευτυχώς σε όλες τις περιπτώσεις. Παρανέβη γρήγορα οι πυροσβεστικοί χωρίς να πάρουν μεγάλη έκταση. Αυτό συνελήφθη λοιπόν και κρατείται, γιατί προσπάθησε να βάλει να κάψει τη Σύνδο. Από εκεί και έπειτα έχουμε από την πυροσβεστική να δίνουν νουθεσίες και γραμμές για το τι πρέπει να κάνουμε σε ανάλογες περιπτώσεις. Όπως είπες πολύ σωστά, καμία εργασία σε κατηγορίας 4 και πάνω περιοχή, όχι πως τις υπόλοιπες είναι, μπορούμε να κάνουμε, αλλά καμία εργασία σε αυτές τις περιοχές, όταν βγαίνει μια ενημέρωση από την πυροσβεστική, πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόλοιπους τους συμπολίτες, γιατί η πυροσβεστική πλέον έχει το δικαίωμα να παρέμβει και με το πλαίσιο του αυτοφόρου να συλλάβει όποιον θεωρεί ότι βάζει σε κίνδυνο το δασικό κλούδο της χώρας.
1: Και ας ευχηθούμε αυτή η φωτιά που έχουμε στη Ροδόπη να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό, να την προλάβουν εγκαίρως οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να προχωρήσουν στην κατάσταση.
0: Και δεν είναι μόνο στην Ροδόπη, έχουμε και στη Σαγιάδα της Βρωτίας και στο Λουτρό Πυργαλτικής πριν από λίγα λεπτά.
1: Ναι.
0: Εκεί επιχειρούν και από θάλασσα και από αέρα και από πήγες δυνάμεις ισχυρές.
1: Mm-hmm.
0: Προσπαθούν να θέσουν γρήγορα υποέλεγχο, είναι σε χαμηλή βλάστηση και όλα δείχνουν ότι μπορεί πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα αυτές οι φωτιές θα οριοθετηθούν.
1: Ας το ευχηθούμε. Νεκτάριε, σε ευχαριστώ πολύ. Έντονες αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο NGR, το τρίτο μέρος της οποίας δημοσιεύεται σήμερα. Ο πρόεδρος της Ελλάδας ασκεί κριτική για θέματα κλιματικής κρίσης και οικονομίας με σημείο αιχμής στο Ταμείο Ανάκαμψης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
2: Ο ΔΔΕ λοιπόν έχει ένα δίκτυο το οποίο δεν είναι καλά συντηρημένο, το οποίο είναι επίγειο και είναι επίγειο σε δασικές περιοχές και εκεί κατά προτεραιοποίηση θα έπρεπε να γίνει υπογειοποίηση του δικτύου. Η κυβέρνηση αυτή πήρε 187 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης για την υπογειοποίηση του δικτύου. Δηλαδή, τι έκανε. Στο θέμα ΠΑΣΟΚ τώρα, δεν μας ενδιαφέρει μας, ούτε πρόκειται να τσακωθούμε. Έχω ένα στόχο. Και ο στόχος είναι ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του.
1: Δεν έλειψαν πάντως τα πειρά τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Με τη διαχείριση των δημοσίων πόρων σε ό,τι αφορά την πολιτική προστασία ασχολήθηκε ο κ. Τσίπρας στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης του κατά κύριο λόγο, δίνοντας όμως ταυτόχρονα και μια σειρά από ειδήσεις, όπως ότι στις 2 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, θα παρουσιάσει αναλυτικά τις προτάσεις του κόμματος. Τσίπρας άσκησε φορτή κριτική στην κυβέρνηση σε σχέση με τις καταστροφικές πυρκαγιές, σημειώνοντας ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αποτελεί κάθε φορά άλοθη για αυτές. Τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει περιοριστεί στην αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων μέσω του 112 και δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας. Αναφέρθηκε και στα καλώδια του ΔΔΕ, όπως τον ακούσαμε, αλλά και στα χρήματα που εισπράττει ετήσια βάση ο ΔΔΕ και δεν ανανεώνει το δίκτυό του, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ένα μικρό μέρος αυτών των χρημάτων από τα 1,2 δις που εισπράττει ο ΔΔΕ πήγαινε στην κάλυψη του δικτύου, δεν θα είχαμε τα ανάλογα προβλήματα. Και τόνισε χαρακτηριστικά ότι αυτή η κατάσταση που επικρατεί με τις καταστροφές από τις φωτιές αποτελεί και φωτογραφία της λογικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι αυτή έχει προτεραιότητα, όχι την αύξηση των κερδών των Founds και όχι το δημόσιο συμφέρον και την προστασία των πολιτών από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Ο κ. Τσίπρας τόνισε επίσης ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι να σταματήσει το πάρτι διαφθοράς που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, κυρίως με τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας χαρακτηριστικά που ποτέ άλλοτε δεν έγινε αυτό το πάρτι που γίνεται αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο ίδιος σημείωσε ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνει το κόμμα του, εφόσον του δοθεί η δυνατότητα να κυβερνήσει, θα είναι να σταματήσει ακριβώς αυτό το πάρτι. Και τόνισε ότι τα χρήματα που τον κατηγορούν ότι δεν υπάρχουν για να υλοποιήσει το πρόγραμμά του, mm-hmm. τόνισε ότι αυτά θα βρεθούν από την εντυμότητα τη δική μας και όχι από τα κλειστά κυκλώματα και τις απευθείες αναθέσεις που έχει στήσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη όλα αυτά τα χρόνια. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση κληφόρου ούτε ένα ευρώ για τη μεσαία τάξη και την επιχειρηματικότητα και προανήγγειλε και αλλαγές στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τονίζοντας ότι ο νόμος Πυρακάκη θα αλλάξει.

0: Τώρα αυτή η συνέντευξη, όπως είναι αναμενόμενο, προκάλεσε αντιδράσεις τόσο της κυβέρνησης όσο και του ΠΑΣΟΚ. Η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, η Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε ότι η τελευταία συνέντευξη του κ. Τσίπρα προκύπτει πως επιδιώκει την αναταραχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και την παρατεταμένη αστάθεια, γιατί πιστεύει ότι μέσα σε αυτή την αναμποπούλα μπορεί να βρει την πολιτική ευκαιρία για να κυβερνήσει. Τόνισε ότι τα προβλήματα της αντιπολίτευσης δεν μπορούν να γίνουν προβλήματα της χώρας, και απαντώντας στην ερώτηση κ. Σδούκου τι σημαίνει σταθερότητα ανάμεσα στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και σε μια πιθανή αυτή του κ. Τσίπρα, είπε ότι η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει τους πειρασματισμούς του κ. Τσίπρα, και ότι την περίοδο της διακυβέρνησης Τσίπρα είχαμε τα capital control και τις κλειστές τράπεζες, ενώ με τον κ. Μητσοτάκη υπάρχει ανάπτυξη, αύξηση της πίτας στην οικονομία και η μείωση του χρέους. Τώρα υπήρξε αντίδραση και από το ΠΑΣΟΚ.
1: Και μάλιστα σε πολύ ψηλούς τόνους. Επαναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη τα περί εγχώριας ολιγαρχίας με τα οποία ταυτίζεται, εν πάση περιπτώσει, ο πρώην Πρωθυπουργός.
0: Μάλιστα, χαρακτηριστικά χρησιμοποιεί τη φράση αγκαλιά με τα συμφέροντα για τον κύριο Τσίπρα, μπροστά στη βολημία της εξουσίας και της καρέκλας, και τονίζει ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί ρήξεις και ευθυγράμμιση με όσα ζητούν οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή τους, και όχι με τα συμφέροντα της εγχώριας ολιγαρχίας, όπως προανέφερες. Σημειώνει το ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής. Δεν έχει τέτοιες προτάσεις όπως αυτές, δεν εξυπηρετεί τα ίδια συμφέροντα, συγγνώμη, με αυτά που εξυπηρετεί ο κύριος Τσίπρας. Τόνισε ότι προκαλεί με εντύπωση ότι ο κύριος Τσίπρας έδωσε μια συνέντευξη σε τρία μέρη μόνο και μόνο για να δώσει διαβεβαιώσει στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν θα ανοίξει κανένα τις υποθέσεις των σκανδάλων της Νέας Δημοκρατίας. Και τονίζει ότι.
1: Άρα, κατά την Χαριλάου Τρικούπη, ο κύριος Τσίπρας είναι βολικός εντός εισαγωγικών αντίπαλος για το κυβερνών κόμμα.
0: Ακριβώς, και τα κανάλια και εφημερίδες που αγοράστηκαν για να τεθούν στην υπηρεσία του Ιωταχή κόμματός του από διευκρίνηση χρηματοδότηση είναι αυτά που στηρίζουν τον κύριο Τσίπρα και προσπαθούν να τον επαναφέρουν στην εξουσία, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο Παναγιώτης Σταδωρόπουλος, να τον ευχαριστήσω πολύ. Βγαίνουμε εκτός συνόρων. Σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο, συνεχίζονται με αμύωτη ένταση προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων στην Κολομβία, δύο ημέρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Σύμφωνα με τον έως τώρα επίσημο απολογισμό, ο σεισμός στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 254 ανθρώπους. Παραμένει εξάλλου άγνωστη η τύχη περίπου 4.000 ανθρώπων, σύμφωνα με ανεπίσημους υπολογισμούς. Στην πόλη Κάλλη, πάντως, ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια 5 όροφης πολυκατοικίας γυναίκα 31 ετών, η οποία είχε μείνει εγκλωβισμένη για σχεδόν 30 ώρες. Επίσης, υπάρχει βίντεο από τη διάσωση Βρέφους, κάνει το γύρο των social media. Στις εικόνες οι διασώστες φαίνεται να απομακρύνουν προσεκτικά τα συντρίμμια, καταφέρνοντας να βγάλουν το παιδί ζωντανό από κατεστραμμένο κτίριο. Στο μεταξύ, 2 εκατομμύρια ευρώ αποδέσμευσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για βοήθεια στην Κολομβία, όπως γνωστοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Κομισιόν Ουρσούλα Φον ντερ Λάιεν, ενώ οι Βρυξέλλες είχαν ήδη ανακοινώσει προχθές ότι κινητοποιούν τη δορυφορική υπηρεσία Κοπέρνικος προκειμένου να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις διάσωσης. Εφόσον ζητηθεί, θα υπάρξει συνδρομή. Προς το παρόν δεν υπάρχει σχετικό αίτημα, σχολίασε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Αντώνης Αυγερινός, μιλώντας νωρίτερα στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Εμείς πάντοτε κάνουμε μια προηγούμενη άμεση επαφή με τον αντίστοιχο Εθνικό Σύλλογο Ερυθρού Σταυρού, στην περκειμένη περίπτωση με την Κολομβία, προκειμένου να έχουμε άμεση απεικόνηση της κατάστασης, αλλά και αφετέρου όταν θα πάει το κλιμάκιό μας εκεί να είναι ήδη ενημερωμένοι, να τους περιμένουν και να ξέρουν σε ποιο πεδίο θα επιχειρήσουν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μας είπαν οι άνθρωποι ότι δεν έχουν την αναγκαιότητα αποστολής κλιμακίου από εμάς. Είναι αλήθεια ότι ο Ερυθρός Σταυρός στην Κολομβία ευτυχώς είναι ένας δυνατός εθνικός σύλλογος με πολλούς εθελοντές που είναι ήδη από την πρώτη στιγμή στη βοήθεια αυτών των ανθρώπων που είτε αγνοούνται και ψάχνουν να τους βρουν, είτε έχουν χάσει το γιος τους και σε είναι απελπιστική κατάσταση, είναι εκεί, βοηθούν και περιμένουμε να μας πούν μήπως σε επόμενη φάση θα χρειαστούν τη βοήθειά μας.
1: Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών από το λιμενικό είχαμε τις νυχτερινές ώρες νοτίως της Κρήτης, την ώρα που επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα του μεταναστευτικού με φόντο το υποπροώθηση σχέδιο των Ευρωπαίων για μετεγκατάσταση παράτυπων μεταναστών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος και πάλι μαζί μας. Νεκτάριε, σε ακούμε.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Πριν από λίγο είχαμε και μια τέταρτη επιχείρηση. Άλλους 97 μετανάστες εντόπισαν τα μη επανδρομένα, τα drone της Frontex στη νότια περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Έχουμε φτάσει λοιπόν σε 4 επιχειρήσεις, 240 άτομα να έχουν εντοπιστεί και να έχουν μεταφερθεί ΣΟΑ στην περιοχή των Καλών Λιμένων, ενώ συνεχίζονται και οι ροές από τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Mm-hmm. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι στις 4 Σεπτεμβρίου οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Μετανάστευσης, 5 Ευρωπαίοι Υπουργοί, ανάμεσα τους αυτούς είναι και η χώρα μας, θα συναντηθούν στην Κοπεχάγη να κάνουν μια αποτίμηση για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με το μεταναστευτικό, ενώ τεχνικά κλιμάκια πρόκειται μέχρι το τέλος Αυγούστου να μεταβούν στην Αφρική, προκειμένου να ιδρυθεί στην περιοχή της Ουγκάντα, μέχρι στιγμής υπάρχει μια πρώτη συμφωνία, ένα κέντρο υποδοχής και παραμονής 5 έως 10.000 μεταναστών, των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν ήδη απορριφθεί mm-hmm. στις χώρες πρώτης υποδοχής.
1: Υπάρχει και σχετικός δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή, το οποίο αναφέρει εκτενώς το σχέδιο που μας περιγράφεις. Πάντως αυτό που φαίνεται είναι ένα hub μεταναστών εκτός εδάφους ευρωπαϊκού, το οποίο θα υποδέχεται παράνομους μετανάστες, Νεκτάρη.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Βέβαια, στόχος είναι να επιλεγούν άνδρες που έχουν προκαλέσει προβλήματα στις δομές φιλοξενίας όπου ήδη φιλοξενούνται, σε καμία περίπτωση να μην πάνε παιδιά, ενώ από αυτούς οι οποίοι θα πάνε, πρόκειται να πάνε στην Αφρική, δεν αποκλείεται να υπάρξει και ένας ορισμένος αριθμός που θα ζητήσουν από μόνοι τους να επιστρέψουν στις χώρες τους. Παρ' όλα αυτά, αν οι συζητήσεις με την Ουγκάντα δεν ευοδοθούν στο τέλος, υπάρχει και η εναλλακτική λύση της Ρουάντα, ενώ υπήρχε και η σκέψη για την Κένια, φαίνεται όμως που κάτι τέτοιο αποκλειστεί. Mm-hmm. Πάντως, η χώρα μας σε ένα χρόνο από τώρα, καλοκαίρι του 2027, που θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδιάζεται την περίοδο εκείνη να λειτουργήσει και ο πρώτος χώρος προσωρινής κράτησης μεταναστών στην Αφρική. Όλα αυτά είναι υποσυζήτηση βέβαια από 5 χώρες.
1: Ναι, γιατί μην ξεχνάμε και την παράμετρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδώ πρέπει όλα να συζητηθούν, να τεθούν επιτάπητος, να δούμε τελικά πού θα καταλήξουν οι Ευρωπαίοι.
3: Είναι σε διαρκή συζητήσεις, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, θα πρόκειται για μετανάστες οι αιτήσεις των οποίων έχουν ήδη απορριφθεί στις χώρες, που δεν πληρούν δηλαδή τις προϋποθέσεις για άσυλο και οι οποίοι όμως δεν θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα τους. Παρ' όλα αυτά, εάν κάποιοι από αυτούς που θα επιλεγούν να πάνε προς την Αφρική θελήσουν να γυρίσουν, τότε θα υπάρχει για αυτούς ο διάβολος επιστροφή. 5 χώρες, ανάμεσα στους οποίους και η χώρα μας, είναι όπως είναι και η Δανία. Ας μην ξεχνάμε και τι έγινε πρόσφατα με τη Θέουτα.
1: Στην Ισπανία, που προκάλεσε και μεγάλες διπλωματικές τριβές με την Ιταλία. Ναι.
3: Ακριβώς. Με τη συνθήκη Σέγγεν και τον έλεγχο που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες αυτές. Mm-hmm. Είναι ένα πρόβλημα, μια καυτή πατάτα το θέμα το μεταναστευτικό, που δεν θέλει κανένα κράτος να το επομισθεί και προσπαθούν όλοι να βρουν μια λύση, χωρίς όμως να επομισθούν και κάποιες ευθύνες, οι οποίες θα είναι στο πλαίσιο της μη ανθρωπιστικής βοήθειας.
1: Νεκτάρε, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η υποτονικό το ενδιαφέρον των οφειλετών για ένταξή του στη ρύθμιση των έως 72 μηνιαίων δόσεων για λήξη πρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη, έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Παρά τις προσδοκίες του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, ιδιαίτερα χαμηλή αναδεικνύεται τελικά η ανταπόκριση οφειλετών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία αναφορικά με την ένταξή τους στη ψηφιστή στα πρόσφατα ρύθμιση αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών τους σε έως 72 μηνιαίες δόσεις, η οποία, να το διευκρινίσουμε, αφορά ληξιπρόθεσμα χρέη που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2023. Λίγο το αλμυρό επιτόκιο που για τις μηνιαίες δόσεις αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων οφειλών στην εφορία αγγίζει το 6%. Και το 7,5% είναι για αντίστοιχες δόσεις που αφορούν στην αποπληρωμή χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία και από την άλλη προϋπόθεση άμεση, προκειμένου να ενταχθεί κάποιος οφειλέτης στη ρύθμιση. Να έχει εκτός των άλλων και τακτοποιημένες τις υποχρεώσεις του προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία από τις αρχές του 2024 και μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, ή αν αυτές δεν είναι τακτοποιημένες, να τις εντάξει στην πάγια ρύθμιση από πληρωμή των 24 έως 48 μηνιαίων δόσεων, που και αυτή, να το αναφέρουμε, έχει αλμυρό επιτόκιο. Όλα αυτά που μόλις είπαμε έχουν οδηγήσει μόλις 7.000 οφειλέτες στα ταμεία της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων. Αλλά δεν είναι οι μόνες προϋποθέσεις, Κατερίνα. Οι οφειλέτες πρέπει να είναι ενήμεροι από τώρα και στο εξής, και όσο τρέχει η ρύθμιση, όσον αφορά τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, όπως πληρωμές φόρου εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΦΗ, ασφαλιστικών εισφορών και άλλα. Και να σκεφτεί κανείς ότι δυνητικά στη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων, όπως είχε ήδη ανακοινώσει το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να υπαχθούν τακτοποιώντας τα ληξιπρόθεσμα χρέη τους περίπου 1,3 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και 350.000 επιχειρήσεις. Και όλα αυτά ενώ οι αιτήσεις να αναφέρομαι για ένταξη στη ρύθμιση λήγουν στα τέλη του χρόνου. Εξαιτίας λοιπόν της υποτονικής αυτής ανταπόκρισης, το Υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει τώρα να προχωρήσει σε διορθωτικές κινήσεις, προκειμένου να σπέσουν όχι μερικές χιλιάδες, αλλά εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του δημοσίου να υπαχθούν στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Ποιες μπορεί να είναι αυτές? Πιθανόν μείωση του επιτοκίου αναμηνιαία δόση και κούρεμα προς αυξήσεων και προστίμων, που το αναφέρουμε αυτό, στη ρύθμιση αυτή δεν υφίσταται, ενώ είχε εφαρμοστεί, αν θυμάστε καλά, και σε παλαιότερες ρυθμίσεις, όπως των 100 και 120 μηνιαίων δόσεων.
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Μία από τις πιο εντυπωσιακές νύχτες του φετινού καλοκαιριού είναι η απόψινή. Ολική έκλειψη ηλίου θα βυθίσει σήμερα στο σκοτάδι για λίγη ώρα περιοχές της Ευρώπης. Εκτός όμως από την έκλειψη, και θα έχουμε και τις Περσίδες. Η πιο εκθαμβωτική και αγαπημένη βροχή από πεφταστέρια δηλαδή θα προσφέρουν ένα μοναδικό ουράνιο θέαμα που δεν απαιτεί τηλεσκόπιο ή ειδικό εξοπλισμό. Η Αναστασία Φιώρη, μεταλληνού αστροφυσικό, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε δύο εντυπωσιακά ουράνια φαινόμενα. Θα αρχίσουμε με την ολική έκλειψη ηλίου, την οποία μπορεί να παρατηρήσουν όσοι βρίσκονται πιο βόρεια από εμάς. Στην Ισπανία, Ισλανδία, Αρκτική θα φαίνεται. Και πολλοί έχουν ταξιδέψει, ερασιτέχνες, αστρονόμοι, αστροφωτογράφοι, επαγγελματίες, αστρονόμοι, κυνηγοί εκλήψεων λεγόμενοι, και έχουν φτάσει στην Ισπανία τις προηγούμενες μέρες για να παρατηρήσουν αυτό το φαινόμενο. Οπότε θα μας στείλουν πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία βίντεο. Θα έχουν και σύνδεση live streaming εκείνη την ώρα. Όποιος έχει ευκαιρία, αν μπει στο YouTube, μπορεί να βρει τη σύνδεση στο κανάλι του Σπάρτα Αστρόνομοι. Είναι οι ερασιτέχνες αστρονόμοι της Σπάρτης, ο σύλλογος Διόσκουρη, και θα μας δώσει ζωντανές εικόνες της έκλειψης όπως θα το παρατηρούν εκείνη την ώρα στην Ισπανία. Αλλά όσοι δεν είμαστε στην Ισπανία και είμαστε στην Ελλάδα, όπως στην Ελλάδα το φαινόμενο δεν θα φαίνεται. Πρέπει να ταξιδέψουμε εκεί για να δούμε ολική έκλειψη. Μερική έκλειψη, αλλά σε πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 1 με 2%, θα κρυφτεί ο ήλιος από βορειοδυτική Ελλάδα, Κέρκυρα, Διαπόντια, νησιά, Δυτική Μακεδονία λίγο, ίσως από τα Γιάννενα, αλλά είναι τόσο μικρή η κάλυψη του ηλίου από τη σκιά της Σελήνης που ουσιαστικά δεν είναι παρατηρήσιμο και δεν είναι καθόλου εντυπωσιακό. Όμως, όσοι είμαστε εδώ, θα δούμε το βράδυ της 12ης Αυγούστου, απόψε δηλαδή ξημερώνοντας προς 13, την πιο γνωστή και την πιο εντυπωσιακή βροχή διατόντων, τους Περσίδες. Το διάτομο της Περσίδες είναι μια βροχή διατόντων που σημαίνει ότι όταν βρισκόμαστε σε σκοτεινό ουρανό, βλέπουμε τα λεγόμενα πεφταστέρια. Πολλά τέτοια σωματίδια μπορεί να πέφτουν ένα το λεπτό, αφήνει μια καλή συχνότητα, και να βλέπουμε 50, 70, 60 την ώρα, αν είμαστε σε περιοχή χωρίς φωτορύπαση. Δηλαδή να είναι απόλυτα σκοτεινός ο ουρανός, να μην έχει φώτα, και είναι ένα φαινόμενο που βλέπουμε με γυμνό μάτι. Δεν χρειαζόμαστε εξοπλισμό, δεν θέλουμε τηλεσκόπια, δεν θέλουμε κιάλια. Απλά την όρασή μας.
6: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
10: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2 Λαμία.
9: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό 698 100 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
10: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
9: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
11: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
12: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: μουσική. Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Μολύβου ανοίγει τις πύλες του με θέμα την αριστοτελική ευδαιμονία. Η Λιτονταϊκού, διευθύνουσα σύμβουλος του φεστιβάλ, μίλησε στη Βάσια Μπακετέα.
1: Η ευδαιμονία ουσιαστικά είναι ένα αριστοτελικό αγαθό, αν μπορώ να το πω έτσι, το οποίο είναι ουσιαστικά ο στόχος προς την ευτυχία. Πώς μπορούμε ο κάθε ένας από μας να δουλέψουμε τον εσωτερικό μας εαυτό έτσι, ώστε να είμαστε πλήρης. Θα την εξερευνήσουμε μέσα από 6 υποθεματικές, αρχίζοντας στο Άνω Κάστρο Μυτιλίνη και θα προχωρήσουμε σε μια κόκκινη κλωστή προς το Μόλυβο. Σήμερα θα ακούσετε ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη Σοφία. Θα το παίξουν οι δύο νέοι μας καλλιτέχνες, ο Αντώνης Μάνδυλας και η Καλλιόπη Ρίγου. Στο Άνω Κάστρο Μυτιλίνη, στις 13 Οκτώβου, θα έχουμε ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα στην αρχαία Άντισσα, στο λεγόμενο Οβριόκαστρο, με τον τίτλο Σοφροσύνη. Αυτό το πρόγραμμα θα το παίξουν η Δανάη Ντέρκεν και ο Πασκάλ Σούμαχερ. Τα όργανα θα είναι βιμπράφωνο και πιάνο. Συνεχίζουμε στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιοργίας της Λέσβου. Ο τίτλος είναι Ισορροπία. Καταφέραμε να έρθει εδώ πέρα ο Σφεν Χέλμπι, παγκοσμίως γνωστός συνθέτης και μουσικός. Θα συμπράξει με την τοπική χοροδία Ανιμάτων. 17, 18 και 19. Περνάμε στον Μόλυβο, που οι συναυλίες θα γίνουν στο παραθαλάσσιο πάρκο από το ξενοδοχείο Δελφίνια. Θα έχουμε ένα ποτπουρί από διάφορους συνθέτες. Την πρώτη μέρα θα είναι αφιερωμένη στο κλαρινέτο. Τη δεύτερη μέρα, 18 του μηνός, θα έχουμε την παγκόσμια πρώτη από τον συνθέτη μας, τον Έλληνα Χρήστο Παπαγεωργίου.
2: Εγώ θα ήθελα να μου πείτε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος που κάνει ένα φεστιβάλ παγκόσμιου βεληνικούς. Υπάρχει κάποια στήριξη είτε από την περιφέρεια είτε από την πολιτεία?
1: Θέλω να αρχίσω καταρχήν. Οι τιμές για να έρθει κανείς εδώ είναι απίστευτες. Αυτό είναι το ένα. Το οικονομικό είναι το σημείο το οποίο είναι το πιο πιεστικό για μένα. Για να τα καταφέρουμε, τα πιο πολλά χρήματα που καταφέρουμε να φέρουμε έρχονται από το εξωτερικό. Από τους θεσμούς μας βοηθάει αρκετά το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά η τοπική θεσμή που είναι η Περιφέρεια και ο Δήμος, θα θέλαμε για να μπορούμε να το συνεχίσουμε να έχουμε μια μεγαλύτερη βοήθεια.
0: Επιστροφή στον Απόστολο Βαξεβανέλη για άλλα αθλητικά νέα. Πέρα από τη μεγάλη διάκριση του Μίλτου Τεντόγλου, στην οποία αναφερθήκαμε εκτενώς στην αρχή. Απόστολε, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Φυσικά είχαμε τα παιχνίδια Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε στον Αϊμέγεν. Ιτήθηκε με 2-1 στην παράταση. Αποκλείστηκε από το Champions League, αλλά θα συνεχίσει απευθείας στη League Phase του Europa League. Από την άλλη μεριά, ο Παναθηναϊκός έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά στο τέλος τα κατάφερε στη Σόφια απέναντι στην CSKA 1948. Νίκησε 2-1 στην παράταση. Πήρε την πρόκριση για τα play-off του Conference League. Φυσικά κυνηγάει τη συμμετοχή του στη League Phase της διοργάνωσης, ενώ απόψε το βράδυ στις 8 έχουμε το ελληνικό Super Cup, η ΑΕΚ απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτιο Στάδιο, ενώ στις 10 το βράδυ έχουμε το μεγάλο ευρωπαϊκό Super Cup, Paris Saint-Germain στον Βίλα, δηλαδή η κάτοχος του Champions League απέναντι στην κάτοχο του Europa League.
0: Σε ευχαριστώ, Απόστολε, και σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε, καλό μεσημέρι.
4: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457000. Ελάχιστη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά διαστήματα, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο, στους δρόμους γύρω από την πλατεία Συντάγματος, Βασιλέως Κωνσταντίνου στην άνοδο στο ύψος του Χίλτον, Αχαρνών κατά διαστήματα από το ύψος της πλατεία Αμερικής έως την Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση έχουμε στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημβρινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Επόμενο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον σταθμό της πόλης στις 3.

0: Θεωρούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελη News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Η υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε στο ρόλο του 17χρονου Ιρλανδού, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο του σπιτιού που διέμενε στην Κίμολο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης στο θερμοσύφωνα. Η ηλεκτρική εγκατάσταση στο σπίτι χρονολογείται πριν από το 1970, αλλά έχει εκδοθεί πιστοποιητικό καλής λειτουργίας πριν από 2 χρόνια, αν και ο πίνακας δεν περιλαμβάνει ρελέ διαφυγής, ένα εξάρτημα που αποτρέπει την ηλεκτροπληξία σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, που μίλησε στην ΕΡΤ. Προανήγγειλε δε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι. Αντιδράσεις τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στο in.gr. Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να επιστρέψει στους πειραματισμούς του κυρίου Τσίπρα, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Δούκου. Ο κύριος Τσίπρας μπροστά στη βουλή μία της εξουσίας και της καρέκλας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα του, σημειώνει το Πασόκ. Η επανεμφάνιση Τσίπρα λειτουργεί ως το ιδανικό πολιτικό σκιάχτρο για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, τονίσει η Ελληνική Λύση. Ο Αλέξης Τσίπρας στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του παρουσιάζει τους βασικούς άξονες του οικονομικού, φορολογικού και αναπτυξιακού του σχεδίου. Μεταξύ άλλων, προαναγγέλει μείωση φόρων στη μισθωτή εργασία, φορολόγηση του μεγάλου πλούτου και δημόσιο έλεγχο σε νερό και ενέργεια. 240 μετανάστες διασώθηκαν σε 4 επιχειρήσεις του λιμενικού νότια της Κρήτης. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στο Σύμφωνο Ασφαλείας που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα με την Τουρκία και το Πακιστάν παρά την πίεση της Άγκυρας για συμπερίληψη του Καΐρου, δήλωσαν στο Middle East Eye 3 σαουδαραβικές πηγές. 7η μέρα έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνα στη Σικελία. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο Φοντάνα Ρόσα της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής τέφρας που έχει φτάσει σε ύψος 5.500 μέτρων και εκτείνεται ως τη Μάλτα και τη Λιβύη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Άνεμοι βόρειο βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 34 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάννη.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. Αθήνα 984.

Ξεκινάει η εβδομάδα. Άντε, πάμε, Μαρία, δώσε λίγο. Βοήθα. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λιάνης. Πλοίον τρέκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Κυρίες και κύριοι, μέρος πρώτο, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εβδομάδα και σας λέω πως μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι η Μαρία Δασκαλάκη. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Στην παραγωγή, στην δημοσιογραφική παραγωγή, στην επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 213-09-09-100 απαντούν ο επιτελάρης του τηλεφωνικού κέντρου Σατάρχης Σταύρος Αμάραντος και ο άγρυπνος φρουρός, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, Διονύσης First. Μαρία, τι έγινε, θέλω να είσαι ζωηρή, εντάξει, είπαμε. Έχεις πάρει τώρα και τα λεφτά, μια χαρά είσαι, κυνηγάνε τους άλλους στην Κοζάνη, έχουν απομακρυνθεί από εσάς και ο Κοζάνη κρεβένα κυνηγάνε, εσείς τα έχετε πλέον, τα έχετε κάνει ράκες, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Είμαστε σε μεγάλη χαρά, έχουμε πολλά να σας πούμε, έχουμε πολλά να σας διηγηθούμε γιατί μεσολάβησε Παρασκευό Σαββατοκύριο και ξεκινάει μια εβδομάδα πολύ έντονη. Έχουμε να σας πούμε ότι αποδεικνύεται ότι θα είναι έντονη εβδομάδα γιατί ξεκινήσαμε με ένα σχηματισμό, φτιάξαμε και τραγούδι, ο Κότσιρας ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη και Χατζηβασίλη. Λίου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Καλό. Πάμε άλλη μία. Ο Κότσιρας ο Μότσιρας στη θέση Κυρανάκη, Χατζηβασιλείου Σούκουλη, παιδιά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, τώρα προσπαθούμε να βολέψουμε και τους τελευταίους, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί βλέπουμε ότι τα περιθώρια στενεύουν, μην γίνεται καμιά στραβή και χάσουμε και αυτούς οι οποίοι ποτέ δεν παραπονιούνται, γιατί ήξεραν ότι σε αυτούς ακουμπούσαμε και αυτοί ακουμπούσαν σε εμάς.
1: Βάζουν πλάτη.
0: Ναι, ναι, πάντα έβαζαν πλάτη. Λοιπόν, εμείς θα ξεκινήσουμε τα γεγονότα της Παρασκευής. Την Παρασκευή είχαμε από τον κύριο Ανδρουλάκη νεαρέ και αυτά να τα μαθαίνεις και να τα σημειώνεις. Ανακοίνωσε τότε τη σκιώδη κυβέρνηση του κόμματος στις 5 του μηνός, του νου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Έχουμε εξωτερική πολιτική και άμυνα. Πρώτος.
1: Ποιος?
0: Γιώργος Παπαντρέου. Έτσι. Μαζί με το ποδήλατο. Δημήτρης Μάντσος, Μιχάλης Κατρίνης, Νικόλαος Φαρατούρης και Στέλιος Πιεράκης. Αυτό τον βλέπω ύποπτο.
1: Ναι. Με ένα κάκι ακόμα φεύγει, θα μα αφήσει
0: αυτά και θα πάει. Το τον βλέπω σε κανένα δύο χρόνια να μαζεύει βαλίτσες να πηγαίνει δεξιότερα. Οικονομία. Είναι ο κύριος Γερουλάνος, η κυρία Αποστολάκη και ο κύριος Κουκουλόπουλος. Κουκουλόπουλος χωρίς οικονομία δεν γίνεται. Το καταλαβαίνεις και ο κύριος Αχινίδης και στο περιβάλλον ενέργεια και υποδομές. Έχουμε τις υποδομές. Είναι ο κύριος Μανιάτης, ευρωβουλευτής, ο κύριος Χρυστοδουλάκης, ο κύριος Μαθιουδάκης και ο κύριος Μίλης. Τι άλλο είχαμε? Είχαμε ένταση πάλι στις σχέσεις ΗΠΑ-ΙΡΑΝ την Παρασκευή.
1: Που συνεχίστηκε και το Σαββατοκύριακο και σήμερα.
0: Μπράβο. Είχαμε συναγερμό για τα ακυβέρνητα ντρόουν πάλι να σκάνε ουκρανικά. Έτσι, έκρηση μη επανδρομένου σκάφους στη Ρουμανία. Τελικά προσπαθήσαμε κάπου αλλού να το χρεώσουμε. Αλλά τελικά δεν έγινε. Και είχαμε και συναγερμό την Παρασκευή,
1: ναι,
0: για το ελληνικό FBI, αυτό το οποίο από τα 150 άτομα διαρρεύσαν τα 149 στη μυστική λίστα, ναι, του FBI, ήταν σε συναγερμό το ίδιο. Δηλαδή βαρούσε συναγερμό συνέχεια, για να καταλάβεις,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για την παγκόσμια συνάντηση των Hells Angels.
1: Ναι,
0: είχαν έρθει μότορ σαν αρχοντ
1: μπόρες. Ήρθαν εδώ, είχαν...
0: Ναι, στο Ηράκλειο. Η παγκόσμια συνάντηση. Εντάξει.
1: Ναι. Και τελικά, πώς πήγε εκεί, όλο καλά.
0: Συναγερμός. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο.
1: Και στο Ηράκλειο μαζί, το μεταξύ, δεν πρόσθεσε συναγερμό για την κυβέρνηση, έτσι.
0: Είχαμε συναγερμό πολύ καλά, το είπες, άλλο μεγάλο συναγερμό όμως στην κυβέρνηση στο Ηράκλειο, γιατί εκεί επέλεξε να μιλήσει ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος είπε πολλά, είπε ότι...
1: σαν προγραμματικές δηλώσεις λίγο ακούστηκε.
0: Ναι, έχω πάρει λίγο τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, επιτρέψτε μου. Είχαμε φυσικά και όλα αυτά του ΣΥΡΙΖΑ, τα φοβερά και τρομερά.
1: Εξαιρετικά, ναι.
0: Εξαιρετικά πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν βαριέσαι, ποτέ δεν πλήττεις. Τα είδαμε και αυτά, τα οποία θα τα σχολιάσουμε στο δεύτερο μέρος, καθώς θα μπαίνουμε με τον εκλεκτό φίλο και δημοσιογράφο, με τον Νίκο του Ξηδάκη. Οπότε ας τα αφήσουμε. Έχουμε μια έρευνα, την οποία θα σας παρουσιάσουμε από το έτερο, και έχουμε και μια αποκάλυψη, την οποία την έχουμε για αύριο.

0: πάμε τώρα Ηράκλειο. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε Ηράκλειο.
1: Πάμε
0: Ηράκλειο. Ελλάς, Ελλάς, Αντώνης Σαμαράς. Πάμε να ακούσουμε.
2: Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Με αυτή τη φράση ο Αντώνης Σαμαράς άφησε ένα

0: αποκαλυφθεί ότι πλέον απλά κυλάει ο χρόνος αντίστροφα για να ανακοινώσει τη δημιουργία δικού του κόμματος. Ο πρώην Πρωθυπουργός ταύτισε τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με αυτή του Άλεξ Τσίπρα σε μια σειρά αποτομής και τόνισε πως υπάρχει κενό εκπροσώπησης με πολιτικά αίτια.
1: Όπου η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη έχει πια μείνει ανεκπροσώπητη. Θα πούν τώρα κάποιοι. Ρε Σαμαρά, μεγάλωσες. Έφτασες τα 75 χρόνια ζωής. Είσαι τόσα χρόνια στην πολιτική. Πρωθυπουργός έγινες. Τον προσωπικό σου πόνο έχεις. Τι θέλεις και ασχολείσαι. Απαντώ ευθέως και με ειλικρίνεια. Οι αγώνες για τον τόπο σου δεν είναι επάγγελμα. Πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή.
2: Δεν είπε και λίγα.
3: Και
2: κι άλλα.
3: Η Ελλάδα της αξιοπρέπειας παραμένει βουβή. Να παραμένει μου βίδε είναι σωστό. Ότι παίρνει δύναμη και σοφία επειδή ακούει τον κόσμο. Προφανώς κάποιοι άλλοι δεν τον ακούν τον κόσμο. Οπότε ούτε δύναμη μπορούν να πάρουν, ούτε σοφούς μπορεί να τους πεις. Όντως αυτός όποιος φοβάται να ακούσει το λαό σε ερημοκάστρο ζει και βασιλεύει, έλεγε ο τεράστιος Ιάκωβος Καμπανέλης. Αν εκπροσωπείται η κεντροδεξιά στην Ελλάδα, γιατί οι αγώνες για τον τόπο δεν είναι επάγγελμα. Οχ! Σε επαγγελματίες, γιατί γεμίσαμε επαγγελματίες και γεμίσαμε τεχνοκράτες, ανθρώπους και τα λοιπά. Αυτά ήταν τα, πώς να το πούμε, τα
4: κυριότερα,
3: τα κυριότερα από αυτά τα οποία είπε ο Αντώνης Σαμαράς στο Ηράκλειο, στην ομιλία του. Απομονώσαμε αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει με το κόμμα. Τοποθετήθηκε γι' αυτό. Το είπε ότι έχω κάνει τις επιλογές μου. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Αλλά
4: θα τα μάθετε όταν έρθει η ώρα τους.
3: Επιτρέψτε μου να το ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα του. Προφανώς και ο ίδιος ζυγίζει τις περιόδους, εγώ θα πω.
4: Ναι.
3: Ζυγίζει τις περιόδους. Θέλει
4: το χρονικό περιθώριο και το χρονικό πλαίσιο.
3: Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή είναι.
4: Ξέρει από timing, βέβαια.
3: Ξέρει από timing και επειδή έχει τεράστια εμπειρία. Ο Αντώνης Σαμαράς εκλέγεται από το 1977. Παρακαλώ. Στην Ελληνική Βουλή. Γνωρίζει προφανώς ποιο είναι ο σωστός χρόνος για να φανερώσει τα χαρτιά του και περιμένουμε.
4: Από την άλλη όμως
3: έχουμε κάτι πολύ εξαιρετικό. Ότι από την μία δεν μας καλό αρέσει πως Σαμαράς κάνει κόμμα, αλλά από την άλλη με ένα ύφος αδιάφορο του στυλ με κοιτάει δεν με κοιτάει, εγώ θα την κάνω στο τέλος, θα με κοιτάξει. Έτσι. Κάνουμε ότι δεν μας ενδιαφέρει. Ή κάνουμε κάτι εκτιμήσεις, οι οποίες τώρα τις έχουν υιοθετήσει και κάποιοι συνάδελφοι, που είναι όχι να γελάει κάποιος. Να ξεκαρδίζεται. Πάμε τη σειρά των.
4: Ναι, αλλά γι' αυτό ήθελα να πω, αφού δεν μας ενδιαφέρει, γιατί ασχολούμαστε τώρα.
3: Έλατε.
4: Μου θυμίζει τους συμπολίτες μας επάνω στη Θεσσαλονίκη, τους Παοκτσίδες. Δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Όχι, δεν ασχολούμαστε με τον Άρη. Όλη μέρα με τον Άρη.
3: Ναι, καλά, εντάξει, το έχουμε πει αυτό. Είναι και μια ιδιορυθμία των νικητών κιόλας που γράφουν την ιστορία. Ασχολούνται, γράφουν την ιστορία οι ίδιοι, αλλά γράφουν τους συντημένους. Τα μισό κεφάλαια και βάλε. Δεν μας ενδιαφέρει που μας ενδιαφέρει, αλλά εμένα με ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο που δεν τους ενδιαφέρει να ακούσω το λόγο που δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί εκεί πραγματικά ενδιαφέρει όλους. Για να μπορέσουν να σκάσουν ένα χαμόγελο ή να ξεκαρδιστούν στα γέλια.
4: Πάμε πρώτα στον κύριο Μαρινάκη. Έτσι.
3: Πάμε στον κύριο Μαρινάκη. Ο εκπρόσωπος υπηρετήσει ως επικεφαλής της νεολαίας.
4: Ναι.
3: Επί
4: Αντώνη Σαμαρά.
3: Επί Αντώνη Σαμαρά. Πάμε.
5: Το αν μια προσωπική ατζέντα, κάποιες προσωπικές πικρίες, αντιρρήσεις, ενστάσεις. Δημοκρατία έχουμε. Ενός πολιτικού προσώπου που δεν το υποτιμώ, είναι ένας από τους προέδρους και πρωθυπουργός που είχα την τιμή ως νεότερο στέλεχος να υπηρετήσω και δεν το μετανιώνω στιγμή. Αφορά τον κόσμο που μας βλέπει.
3: Ο κύριο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινέκης, ο οποίος κάθε μέρα κάνει το δρομολόγιο Νότιο Αθήνα, Δυτική Αττική, Πέραμα, Δραπεζόνα και Ρατσίνη, και ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει ο κόσμος, έχει διαπιστώσει ότι δεν τον ενδιαφέρουν τον κόσμο οι προσωπικές αισθάσεις και οι προσωπικές πικρίες. Δηλαδή η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά δεν είναι πολιτική, είναι μια προσωπική τοποθέτηση, επειδή την είδε στραβά, επειδή και αυτή την είδα στραβά μαζί του και του είπαν άρων τον κρεβατό σου και περιπάτη. Αυτό είναι. Δηλαδή το ότι μιλάμε για την Ελλάδα της αξιοπρέπειας, ότι μιλάει και ο ίδιος και ο Καραμαλής για τα σκάνδαλα, ότι μιλάει για το κράτος δικαίου. Δηλαδή, είναι προσωπική πικρία. Δεν συμβαίνει, όποιον και να ρωτήσεις, θα σου πει άστο να τον πικραμένο, τον καημένο, τον καημένο. Με λίγο μπαγλάμα. Πάμε παρακάτω, γιατί περιμέναμε να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη, τον οποίο τον ακούμε πάντα με προσοχή και μετά κάνουμε προσευχή. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Χατζητάκη, γιατί για μας αυτός είναι ο ένας και ο μοναδικός.
2: Πιστεύω πολιτικά πια ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα προκαλέσει ίσως μια κάποια μικρή πάντως ζημιά στη Νέα Δημοκρατία και νομίζω μεγαλύτερη ζημιά στον ίδιο τον κύριο Σαμαρά.
6: Τι λογική κάνει αυτό?
3: Τώρα τι ζημιά να κάνει στον κύριο Σαμαρά στα 75 του? Αυτό είναι κάτι που μόνο ο κύριος Χατζητάκης θα μπορούσε να το σκεφτεί, γι' αυτό κολλήσαμε από πίσω. Συγγνώμη για την αγαπημένη του έκφραση. Τι λογική κάνει αυτό? Από την άλλη μεριά, εμείς θέλουμε να ρωτήσουμε. Επειδή πιστεύω πολιτικά και Χατζητάκης είναι και λίγο στριμωγμένο, δεν πολύ συνδυάζεται, αλλά εμείς θα το στριμώξουμε ακόμα περισσότερο για να συνδυαστεί. Όταν λέει μικρή ζημιά, να ρωτήσουμε και Χατζητάκη τις τάξεις. Του πόσο
4: της 100.
3: Ναι, γιατί με το της 100 τώρα και σμπροχτά και δώστε τα τρομπόνια από πίσω και να βοηθάνε οι μέτερων, οι έτερων και οι ζέτερων, δεν βγαίνουμε. Αν μας κάνει και μια μικρή ζημιά του 2, εγώ λέω 3%, ρε παιδί μου.
4: Ναι.
3: Μήπως αυτή αποδειχθεί μεγαλύτερη.
4: Αρκετή για να μην βγει αυτοδυναμία.
3: Θα αποδειχθεί μεγαλύτερη. Δεν ξέρουμε. Ναι. Ελπίζουμε ότι θα το σκεφτεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος για αυτές τις δηλώσεις εξάλλου αναβαθμίσεται. Πάμε.
7: Θεωρώ λοιπόν ότι ο κύριος Σαμαράς προφανώς θα δημιουργήσει κάποιες απώλειες στη Νέα Δημοκρατία, όμως η γνώμη μου είναι ότι περισσότερο τα προβλήματα θα προκύψουν, και το έχω ξαναπεί αυτό, σε κόμματα δεξιότερα ημών.
3: Δεξιότερα ημών, με διαφορετική γραφή, έτσι όπως το αναφέρω εγώ, δεν υπάρχουν, φίλε μας κύριε Μαρκόπουλο, για κανένα λόγο. Για τα δεξιότερα τα πήρατε και τα ενσωματώσατε μέσα στο κόμμα σας και τους έχετε κάνει και πρώτους ψάλτες. Αυτοί βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Οι δεξιότεροι των δεξιότερων βγαίνουν, οι ακροδεξιοί βγαίνουν. Οπότε δεξιότερα δεν μπορούν να πάνε. Αλλά τουλάχιστον σας παραδέχομαι, γιατί εσείς δεν πήγατε να πείτε ποιοι είναι οι δεξιότεροι. Ενώ έχουμε άλλους οι οποίοι υποστηρίζουν, και μάλιστα από πίσω έχουν και τα δημοσιογραφικά φαρέφωνα, που υποστηρίζουν ότι ναι, αυτοί είναι οι δεξιότεροι των δεξιότερων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα και την κυρία
4: Κεραμέως.
3: Μετά έχουμε την κυρία Ζουκουέ.
4: Ναι.
3: Α, η κυρία Ζούκο το είχε πρωτοποιεί αυτό. Λοιπόν, πάμε.
8: Δεν σας κρύβω ότι με στενοχωρεί πάρα πολύ αυτή η εξέλιξη, και η εξέλιξη όχι τώρα, των τελευταίων χρόνων, που έχει ξεκάθαρα διαφοροποιηθεί σε πάρα πολλά σημεία. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά εκείνη τη συνέντευξη που είχε δώσει
9: στο Βήμα.
8: Στο Βήμα, θυμάμαι καλά.
9: Οδότη, ουσιαστικά, λοιπόν, του υπουργού εξωτερικών.
8: Εκείνη τη συνέντευξη, θυμάμαι τη διαβάζω, και η αλήθεια είναι ότι προέκυπτε ότι διαφωνούσε πλέον σε πάρα πολλά σημεία. Δεν είναι ότι διαφωνούσε σε ένα σημειακό. Διαφωνούσε σε πάρα πολλά σημεία. Άρα, σας το λέω όπως το νιώθω, εμένα με λυπεί.
3: Εγώ τώρα δεν έχω καταλάβει κάτι. Μας λυπεί το ότι διαφωνούσε σε πολλά, ή μας λυπεί που έχει φύγει? Δεν το κατάλαβα. Από την άλλη μεριά μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Ναι, θυμόμασταν που είχε δώσει τη συνέντευξη.
4: Στο Βήμα, ναι.
3: Έλα ρε, να μην θυμάμαι που έχει δώσει τη συνέντευξη. Γιατί είχε δώσει μια συνέντευξη. Αλλά πού την είχε δώσει? Στη Σούπερ Κατερίνα? Στο Κοσμοπόλιταν? Στο γιορτάζω και αλλάζω.
4: Στο Μάρι Κλέρ.
3: Στο Μάρι Κλέρ. Στο δεξιά και προοπτική. Πού το είχε δώσει ρε παιδάκι μου, να μην θυμόμαστε.
4: Μήπως στο στρατιωτικό που δούλευε ο κύριος Λασαρίδης, στο Θητεία.
3: Στο Θητεία. Ναι. Άμυνα και ναυτεία. Ενδεχομένως. Πάμε να ακούσουμε για να κλείσουμε τον κύκλο την κυρία Σδούκου. Και θα σας πούμε τι είχε πει η κυρία Σδούκου την προηγούμενη εβδομάδα. Γεια μόλα.
6: Για τη Νέα Δημοκρατία θεωρώ περισσότερο συναισθηματικό βάρος θα είναι στο τέλος παρά επίδραση στις επόμενες εκλογές και το αν θα αντλήσει εν πάση περιπτώσει από το ακροατήριο της δεξιάς.
3: Το συναισθηματικό βάρος το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος, δεν μπορώ να το αναλύσω πολιτικά. Το καταλαβαίνω σαν άνθρωπος γιατί όλοι είχαμε κάποιοτε ένα συναισθηματικό βάρος. Κάποιος άνθρωπος έφυγε, ενώ όχι από τη ζωή, αλλά έφυγε από αυτόν που ήμασταν μαζί και είχαμε μετά ένα συναισθηματικό βάρος. Τότε θα πάρει από τη δεξιά, το καταλαβαίνω απόλυτα και θεωρώ ότι η κυρία Σδούκου μπορεί να ορευτεί σε τεράστια πολιτική αναλύτρια. Είμαστε σίγουροι, γιατί το ψάξαμε εδώ στην εκπομπή, ότι παίρνει τουλάχιστον το 50% από το κούκο εμουλού ο Αντώνης Σαμαράς, από την λιμπολιταριακή μπουνιά στις κατσαρόλες επαναστατικές. Της φωτιάς και από εκεί παίρνει πάρα πολύ και μαύρο φίδι που τους έφαγε όλους αυτούς. Με όλους αυτούς θα πάμε μπροστά και θα φτιάξουμε την Ελλάδα του 2030. Μέχρι τότε θα σας λέει τις ειδήσεις και τους τίτλους ειδήσεων.
10: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
11: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
12: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
13: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
14: Εγώ 7.
15: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
12: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
13: Όλοι θα πάρετε!
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Microland Computers.
18: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
17: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
18: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
17: Τεχνικό στο σπίτι.
18: Τεχνικό στην επιχείρηση.
17: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
18: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
17: Χάλασε?
18: Φέρτε το στους ειδικούς.
17: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
18: Τα πάντα για τα πάντα.
17: Microland Computers.
18: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
17: Επειδή τα λάθη.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά στο Λουτρόπυργο Αττικής. Μήνυμα του 112 για εκένωση των περιοχών Λουτρόπυργο, Στόλκα και Νεράκι. Αναζωπήρισο της φωτιάς και στον Κουβαρά Αττικής. Σε εξέλιξη πυρκαγιές στη Σημαντρά Πολυγύρου Χαλκιδικής, στην περιοχή του Ημέρου Ροδόπης και στο Χάβαρη Αμαλιάδας. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται για αύριο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς κατηγορίας 5 που προβλέπεται για Αττική, Ανατολική Στερεά και Εύβοια, καθώς και Βορειοανατολική Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Σε αυξημένη επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων. Κλείνει ο λόφος Λεκαβητού από τα μεσάνυχτα. Κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σύνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Τουλάχιστον 254 νεκροί από την ισχυρή σεισμική δόνηση προχθές στην Κολομβία. Περίπου 4.000 οι αγνοούμενοι. Μάχη των σωστικών συνεργείων με το χρόνο για την ανέβρεση επιζώντων. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε ισορρός του 17χρονου Ιρλανδού, ο οποίος βρέθηκε χθες νεκρός σε εξωτερικό μπάνιο σπιτιού που όπου διέμενε στην Κίμολο. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία λόγω βλάβης στο θερμοσύφωνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Σαουδική Αραβία αντιτάχθηκε στην ένταξη της Αιγύπτου στο Σύμφωνο Ασφαλείας που υπεγράφει την περασμένη εβδομάδα με την Τουρκία και το Πακιστάν, παρά την πίεση της Άγκυρας για συμπερίληψη του Καΐρου, δήλωσαν στο Middle East Eye 3 σαουδαραβικές πηγές. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στις πρωινές ώρες. Θερμοκρασία από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: μπήκαμε στο δεύτερο μέρος με ένα αριστούγεμα. Είτε το ακούτε τραγουδισμένο από τους Rolling Stones, είτε το ακούσετε από τον Bob Dylan.
1: Και όχι τον Dal Dylan.
0: Όχι τον Dal Dylan, μην μπερδεύεστε, να μην ανησυχεί η κυβέρνηση. Αυτό το έχει πει ο Bob Dylan και μάλιστα το έχει πει ανοιχτά, ούτε το υπέκλεψε από κάποιον. Μάλιστα, ο ίδιος μπορεί να ισχυρίζει ότι το υπέκλεψαν. Πάμε τώρα να εξερευνήσουμε έναν πλανήτη, έναν πολιτικό πλανήτη, τον πλανήτη ΣΥΡΙΖΑ. Και γι' αυτό εγώ μαζί μου, εκτός από έναν συνάδελφο, έναν πολύ καλό φίλο και κοινωνικό ανθρωπολόγο και της πολιτικής ανθρωπολογίας, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο χρειάζεται. Ο Νίκος Οξυδάκης, τον διαβάζετε στην εφημερίδα των συντακτών στο ένθετο Νησίδες. Καλησπέρα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές.
0: Τι μπορούμε τώρα να πούμε, από πού να αρχίσουμε βασικά? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί για να αρχίσουμε από κάτι θα πρέπει να υπάρχει μια αφετηρία με πολιτική αναφορά. Δεν ξέρω αν γίνομαι σαφής.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε το εξής και διόρθωσέ με ως πιο έμπειρος. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο λειτουργούν τα όργανά του.
2: Ναι.
0: Το κόμμα αποφασίζει να συνταχθεί με ένα άλλο κόμμα που ο αρχηγός του ήταν στο κόμμα που αυτό αποφασίζει να συνταχθεί με το άλλο. Δεν αποφασίζει να μην κατεβάσει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο και επικεφαλής σε αυτούς που θέλουν να κατεβάσουν ψηφοδέλτιο είναι κάποιος που έχει διαγραφεί. Δεν το ξεχνάμε.
2: Ναι. Αυτή είναι μια ακριβής περιγραφή. Παρούσα στιγμής, έτσι, γιατί μεθαύριο μπορεί να έχουμε άλλες καταστάσεις.
0: Εντάξει. Σαν απειλή ακούγεται αυτό.
2: Ναι, όχι. Νομίζω ότι έχουμε μπει σε μια κατάσταση μετασχηματισμών, όλων των πολιτικών σχηματισμών. Και κυρίως στις παρατάξεις, ας πούμε, αν διακρίνουμε αδρά του η δεξιά, αυτή τη διαιρετική τομή, ας πούμε, τον κάθε του άξονα,
0: ναι,
2: από τη μια η δεξιά, από την άλλη αριστερά, στη μέση ένα κέντρο που πάει και έρχεται.
0: Υπάρχει αυτό το κέντρο? Δεν νομίζω.
2: Είναι δύσκολο να το διαπιστώσουμε, διότι το κέντρο, στο κέντρο εκφραζόταν κυρίως, ας πούμε, μια μεσαία τάξη.
0: Ναι.
2: Η οποία μετά την χρεοκοπία και την πτώχευση των οικοκυριών από το 2000.
0: Έχει πάψει να είναι πλέον και μεσαία.
2: Ναι, αλλά βέβαια στα μυαλά της είναι μεσαία.
0: Ναι.
2: Δεν έχει σημασία αν
0: ναι.
2: Πήγε από τις 40.000, πήγε στις 20.
0: Ναι.
2: Εξακολουθεί, εντάξει, μπορεί να είχα και
0: καλά,
2: να
0: είναι και οικονομικά. Νίκο, συγγνώμη σε διακόπτω, γιατί και αυτή έσπρωξε προς τα κάτω κάποιους άλλους. Αυτό το 20 έσπρωξε και κάποιους πιο κάτω. Γιατί όσο κατεβαίνει αυτό, κατεβαίνει για όλους.
2: Ναι, όλο αυτό το πράγμα έχει κατέβει. Έχει αλλάξει, νομίζω, η σύνθεση κοινωνική και οι προσδοκίες και η αυταναγνώριση, ασχέτως αν δεν εκφράζεται πάντα, δεν λέει ότι εγώ ξέπεσα.
0: Ναι.
2: Ήμουν, ας πούμε, ένας,
0: ναι,
2: ξέρω εγώ, είχα τον τρόπο μου και τώρα δεν τον έχω. Δεν το λέει. Είναι ντροπή να ομολογήσεις ότι φτώχυνες. Ίσως οι νεότερες γενιές που μεγάλωσαν μέσα στην κρίση, όλοι οι νεότεροι, αυτοί που ήταν, ας πούμε, το 2009-2010 που αρχίζει η κρίση, να ήταν, ας πούμε, 5-10-12 χρονών. Αυτοί είναι άνθρωποι πια όριμοι, αγωνίζονται στο στίβο της ζωής.
0: Είναι στον αγώνα εργασίας οι περισσότεροι.
2: Ναι, και δεν έχουν και κανένα πρόβλημα να πούνε ότι δεν έχω. Γιατί δεν έχουν, δεν ξέρουν πώς είναι να έχει.
0: Σωστό.
2: Εμείς που είμαστε μεγαλύτεροι και περάσαμε, ας πούμε, 2-3 δεκαετίες μιας σχετικής ή μιας μεγαλύτερης
0: ευμάρειας,
2: ναι, μπορούμε να συγκρίνουμε και το πώς είναι να έχεις και να μην έχεις και πώς είναι να τα φέρνεις βόλτα δύσκολα και πώς είναι να μην μπορείς να σχεδιάσεις και το μέλλον. Οι νεότεροι, νομίζω, είναι μια άλλη ανθρωπολογική τάξη, μιας και κάνεις και μια μίξη για κοινωνική ανθρωπολογία. Είναι άλλο. Και βάσει αυτού αναδιαρθρώνεται όλο το πολιτικό σκηνικό. Θυμίζω, όλοι το θυμόμαστε, εντάξει, οι μεγαλύτεροι πια, ότι το 2012 έγινε ένας πολιτικός σεισμός. Αναδιατάχθηκε όλος ο χάρτης.
0: Με πολλούς, εγώ θα πω, και μετασεισμούς.
2: Βέβαια.
0: Με έντονη τη μετασεισμική δραστηριότητα.
2: Και αυτό το οποίο διαπιστώνουμε επίσης μετά από 15-16 χρόνια κρίσης είναι ότι αυτή η μεγάλη χρεοκοπία που ξεκίνησε το 9-10 και συνεχίζεται και μέχρι σήμερα, έπληξε, δηλαδή το λογαριασμό τον πλήρωσαν τα κόμματα του κέντρου, της κεντροαριστεράς, αριστεράς. Δηλαδή τα κόμματα τα οποία έδωσαν ένα χαρακτήρα στην τρίτη ελληνική δημοκρατία, κυρίως μετά το 81, αλλά και λίγο πιο πριν, φτιάχτηκαν, ας πούμε, τα μικρομεσαία υπουπανδρές, ο Πανδρέου, φτιάχτηκε ένας μικρονοικοκύρης που μπορούσε να αγοράσει ένα αυτοκίνητο με δόσεις, θα το εξοφλήσει σε βάθος 5-10 ετών, να πάρει ένα δάνειο, κυρίως στο τέλος της δεκαετίας του 90 και μετά πάνε σαν τράπεζες.
0: Σωστά.
2: Αυτός ο κόσμος, αυτόν τον κόσμο τον στήριξε και τον εξέφρασα και το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά. Ναι. Και έδωσαν και αυτό τον.
0: Καλά, εκεί ακουμπούσαν κιόλας. Ή μάλλον εκεί ήθελαν να ακουμπήσουν.
2: Βέβαια, βέβαια. Και υπήρχε και μια εκλογική πλειοψηφία σε όλη τη μεταπολίτευση. Μετά, δηλαδή, πέραν του ποσοστού του 50% του Κωνσταντίνου Καραμαλή το 1974, που ήταν ειδικές συνθήκες, σε όλη την υπόλοιπη περίοδο, μέχρι και το 2009, υπήρχε μια πολιτική πλειοψηφία.
0: Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση. Εδώ υπάρχει μια υποσημείωση, καλά, για το αναφέρεις, ότι ήταν ειδικών συνδικών από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένης και της ηλικίας που ψήφισαν τότε οι πολίτες. Έτσι.
2: Ναι. Είχαμε το 21 όριο και κυρίως προερχόμαστε από μια επταετία και από μια εθνική τραγωδία, ήταν η τραγωδία της Κύπρου. Και ο κόσμος έπεσε πάνω, εμφανίστηκε ο Σωτήρας Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα μπορούσε να είναι και Παναγιώτης Κανελόπουλος, αυτά είναι τώρα τα ψηλά γράμματα.
0: Ναι.
2: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο υπήρχε και πολιτική πλειοψηφία και υπήρχε και το πνεύμα της, και του ΠΑΣΟΚ και της αριστεράς. Δηλαδή, υπεράσπιση δικαιωμάτων, κοινωνικών δικαιωμάτων, τέλος του
0: ελληνικού. Αλλά υπήρχε και μια μαζικοποίηση του λαϊκού κινήματος, το οποίο κανένα δεν μπορεί να την αμφισβητήσει.
2: Ναι. Αυτό νομίζω ότι η κρίση το διαλύει και το μεγάλο κόστος το πληρώνουν τα κόμματα τα οποία, ενώ εξέφρασαν αυτές τις κοινωνικές προσδοκίες και τις κοινωνικές εκπληρώσεις, πλήρωσαν τη χρεοκοπία και το ΠΑΣΟΚ με τον πιο
0: χειρότερο από όλους.
2: Δηλαδή, ο Γιώργος Παπανδρέου είχε 42-43% και παραιτήθηκε από πρωθυπουργός. Δηλαδή, για να αναλάβει ένα τραπεζίτης και να ρυθμίσει το χρέος με τον πιο υπόδεινο τρόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εκτινάχθηκε, είπε ότι εγώ θα το καθαρίσω. Πήρε την διακυβέρνηση με 36%, τέλειωσε το μνημόνιο και διαρρύεται. Δηλαδή, είναι αυτό, τα αιτία θα τα βρουν και οι ιστορικοί του μέλλοντος και τις βαθύτερες. Αλλά αυτό μπορούμε να το παρατηρήσουμε τώρα και μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε με αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού το 2012 συνεχίζεται και σήμερα. Η δεξιά πολυκατοικία παραμένει συμπαγής, σχετικά συμπαγής.
0: Σχετικά.
2: Με προεξάρχουσα τη Νέα Δημοκρατία, η οποία φαίνεται να έχει ένα σκελό πυρήνα πάνω από 25%, 25-30%, 28%. Αλλά η κεντροαριστερά και η αριστερά δοκιμάζονται αγρίως και ψάχνουν να βρουν το πρόσωπό τους πια. Με μεγαλύτερο, εντάξει, το ΠΑΣΟΚ είχε υποστεί ότι είχε υποστεί, πήγε να κάνει μια μικρή ανάκαμψη, φαίνεται ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει ένα μικρό διψήφιο ποσοστό, τουλάχιστον τα δημοσκοπικά ευρήματα αυτό μας λένε τώρα, και τα εκλογικά που να διαμφισβητείται αυτό έδειξαν τα τελευταία 15 χρόνια, και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος εκτινάχθηκε και πήγε να γίνει ο δεύτερος πόλος σε έναν δικοματισμό, διαλύεται και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Θα είναι σε θέση το κόμμα του Τσίπρα, η λίστα του Τσίπρα, όπως θέλει να το ονομάσει, να γίνει ο μεγάλος δεύτερος πόλος, να φτάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά, σε ποσοστά δηλαδή που να του επιτρέπουν να έχει αυτοδυναμία ή αυτοδυναμία.
0: Δεν μιλάς για τώρα, μιλάς στο μέλλον.
2: Μιλάω για το χρόνο, για τους χρόνους που έρχονται. Και η Νέα Δημοκρατία θα αναδιαταχθεί και σε επίπεδο πρόσωπο.
0: 100%. Φαίνεται.
2: Ναι, γιατί έχει σπάσει η δεξιά πολυκατοικία πάλι σε πάρα πολλά κομμάτια και υπάρχουν και τα λεγόμενες η ψήφος του ενός ενδιάδηλου χώρου,
0: ναι,
2: το οποίο το διεκδικεί κυρίως το κόμμα της Καριστιανού. Το κόμμα της Καριστιανού. Μια άδηλη που μπορεί να δει. Επίσης φαίνεται ότι έχει κάποιο γκέλ, κάποια απήχηση στις πολύ μικρές ηλικίες.
0: Στις μικρές ηλικίες και στις γυναίκες, και είναι λογικό.
2: Ναι, είναι γιατί, ας πούμε, είναι η πολιτική ως συναισθηματική εκδήλωση και τα συναισθηματικά ποτάμια που γέμισαν και τα εκατομμύρια του κόσμου, εκατοντάδες χιλιάδες του κόσμου, αυτοί δεν μπορούσαν να τους βρει η δημοσκόπηση, δεν μπορούσαν να τους ανιχνεύσει. Είναι το μη πολιτικό ρεύμα.
0: Ενδεχομένως να φέρνει κάποιους και από το περιθώριο, θέλω να πω, από αυτούς που είχαν αποσυρθεί ως εκλογικό σώμα και να επιστρέφουν τώρα.
2: Το κόμμα της απόσυρσης ή το κόμμα της αποχής, ας πούμε. Ναι. Το οποίο έλεγε ότι η πολιτική δεν μου αλλάζει τη ζωή μου, ναι, έχω υποταχθεί στη μοίρα μου, θα κοιτάω να δω πώς θα βγάλω το μεροκάματο και αυτός ίσως, αν τους πάει στην κάλπη, θα έχουμε άλλη γεωγραφία, άλλες αποτυπώσεις.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως και την επόμενη μέρα όσον αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, δεν έχω καταλάβει και τι θέλει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον.
2: Νομίζω ότι είναι κανείς δεν ξέρει. Νομίζω αυτό που είναι φανερό και από αυτά που βλέπουμε, γιατί με βάση αυτά που βλέπουμε, ναι, τώρα τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, θα τα μάθουμε και αυτά αργότερα.
0: Ναι,
2: αυτό που φαίνεται είναι ότι υπάρχει ένα. Εκφράζεται με έναν πολύ άγριο τρόπο ένα ένστικτο πολιτικής επιβίωσης. Από πολιτικής εννοώ εκλογικής επιβίωσης.
0: Ναι.
2: Κυρίως από τους βουλευτές. Ας μην ξεχνάμε ότι αφού έγινε η πρώτη διάσπαση πριν δύο χρόνια με τη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος στελεχών, και δεν εννοώ μόνο τα προβεβλημένα στο ανώτατο επίπεδο αλλά και μεσαία στελέχης, οργανώσεις πήγαν στη Νέα Αριστερά, ένα μεγάλο μέρος παρέμεινε σιωπηλό περιμένοντας να δει τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, και τώρα με την εκδήλωση του Τσίπρα βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος πάει προς τα εκεί, δηλαδή δηλωμένα, φανερά. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ ο εναπομείνας είχε μείνει σε μεγάλη στελεχοπαινία. Άμα δείτε ας πούμε τα πρόσωπα στην Κεντρική Επιτροπή, δεν τα γνωρίζει κανένα τα
0: πιθανά.
2: Οι ανθρώπους που ήταν ας πούμε κάτι, ένα μέλος σε μια νομαρχιακή, τώρα είναι προβεβλημένοι Κεντρικοί Επιτροπάροι. Βέβαια, όσο να κρατήσουν αυτές οι Κεντρικές Επιτροπές και όσο να κρατήσει αυτό το πράγμα. Και ταυτόχρονα βλέπουμε ότι τα δύο χρόνια αυτά που παρήλθαν δεν παρήχθη πολιτική από τον ΣΥΡΙΖΑ, τον εναπομείνοντα. Είχε φύγει ο πρόεδρος του Τσίπρας, είχαν φύγει προβεβλημένα στελέχη, είχαν πάει στην αριστερά, που και εκεί είχαμε κάποιες καθυστερήσεις μοιραίες για την παραγωγή μιας διακριτής πολιτικής, και ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εν αναμονή, ήταν επί δύο χρόνια σε αναμονή, δηλαδή μετά την επεισοδιακή αποπομπή Κασελάκη στο προηγούμενο Μπουζοξυδικό, ήταν ένα κόμμα σε αναμονή να δούμε τι θα γίνει. Και αυτό η μη παραγωγή πολιτική σε ένα πολιτικό κόμμα κοστίζει. Και κόστισε στην αναξιοπιστία του και κόστισε και στην καταβαράθρωση τη δημοσκοπική.
0: Καλά, δηλαδή μαζί με το
2: 15-16%.
0: Όταν αδρανοποιείται και μάλιστα σε επίπεδο πολιτικό ή ιδεολογικό ένας χώρος, προφανέστατα και όσοι τον περιβάλλουν αδρανοποιούνται και αυτοί.
2: Βέβαια, είναι ότι περιμένουν κάτι άλλο. Περιμένουν να κατέβει ένας άγγελος, μια ρομφαία, ένας ουσίας, ή ένα πιο ακτινοβόλο πρόσωπο που είναι ας πούμε κατά τεκμήριο ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό βεβαίως όλη αυτή η κληρονομιά των τελευταίων αρκετών ετών, η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ ως αριστεράς στο μεγάλο πολιτικό σκηνικό και ως μια πρωτοδεύτερη δύναμη, αυτό έχει πάει περίπατο. Αυτό είναι δύσκολο να συγκροτηθεί, όχι αδύνατο, αλλά θα συγκροτηθεί με άλλους όρους, με άλλα πρόσωπα και νομίζω και με άλλη στρατηγική. Δεν νομίζω ότι θα είναι πια ούτε ριζοσπαστικός, ούτε θα υπόσχεται καμία αλλαγή όπως υπόσχονταν το 12 έως και το 15. Μετά, εντάξει, στην ταμνήμονια έκανε μια πολιτική ρεαλισμού. Αλλά ακόμη και τότε υπήρχαν, ας πούμε, οι υποσχέσεις μιας κοινωνικής δικαιοσύνης.
0: Ενδεχομένως, γιατί υπήρχαν και προϋποθέσεις. Τώρα, ενδεχομένως, να μην υπάρχουν ούτε και αυτές οι προϋποθέσεις και σε επίπεδο ιδεολογικό, δηλαδή από το συγκεκριμένο χώρο, είτε και σε επίπεδο αυτό που λέμε καλύτερα να το πάμε στα μαλακά, γιατί θα μας πιστέψουν περισσότεροι. Ναι. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν υπήρξε μια μακρόπνοη στρατηγική και μια αντοχή. Ήταν μεγάλες οι πιέσεις. Φαίνεται ότι υπέφερε όλος ο πολιτικός οργανισμός από τις τεράστιες πιέσεις τότε της Τρόικας και των Δανιστών, οι οποίες αυτές πιέσεις βέβαια διέλυσαν και τα τελευταία ψήγματα εθνικής κυριαρχίας και διέλυσαν και...
0: Αυτό το μόνο σίγουρο.
2: Και την πίστη των ανθρώπων ότι μπορεί η πολιτική, εκλέγοντας μια εθνική κυβέρνηση, να έχει κάποιους βαθμούς ελευθερίας. Αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε από την αρχή, διότι...
0: Βέβαια, γιατί δημιουργήθηκαν και στοιχεία ητοπάθειας, έτσι, που πήγαν πίσω.
2: Ναι, υπεραισιοδοξίας και μετά ητοπάθειας.
0: Ητοπάθειας. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
2: Και εγώ ευχαριστώ και εσένα και τους ακροατές που μας άκουσαν με υπομονή.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Νίκο μου. Καλή συνέχεια. Νίκος Ξηδάκης, τον ακούσατε, συζητήσαμε και όλη αυτή την ιστορία, την αναμόρφωση του πολιτικού κλίματος, ιδιαίτερα στο κέντρο αριστερό χώρο. Έχουμε τώρα μαζί μας την αναμορφώτρια.
1: Ναι, και... πριν πάμε μισό λεπτάκι δώσε ναι, μου ναι. Να σου πω
0: πες την κυρία, δεν μπορώ να περιμένω.
1: Την αναμορφώτρια, ναι, εντάξει, τη μεγάλη κυρία
0: της
1: ενημέρωσης, τη Γαλάτια Καζαντζάκη Καρακατσάνη εννοείται. Να πω πριν να πάμε στη Γαλάτια, παρατήθηκε ο Γενικός
0: Γραμματέας, ο Θήμης ο Μπακογιάννης.
1: Ναι, ο Θήμης ο Μπακογιάννης, και ήταν Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού,
0: ναι,
1: αστικού περιβάλλοντος.
0: Καλά, τώρα αυτά είναι και λίγο, δηλαδή ναι, χωρικού, αστικού και περιβάλλοντος στην Ελλάδα, και τα τρία δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε.
1: Ο κ. Μπακαγιάννης επικαλείται προσωπικούς λόγους, υποστηρίζοντας πως έκλεισε ένας κύκλος στο Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Πάντως πληροφορίες.
0: Και δεν πρέπει να ανοίξει κανένας άλλος.
1: Πάντως πληροφορίες του πρωτοθέμα.gr αναφέρουν ότι ο κουνιάδος του είναι μεταξύ των συλληφθέντων για το κύκλωμα, στο κύκλωμα για τις πολιοδομίες.
0: Μάλιστα. Εγώ τώρα.
1: Έκανε δεχτεί την παράτηση του κ. Παπασταύρου.
0: Ο Σταύρος Παπασταύρου, Σταύρος φυσικά. Να χαιρετήσω την επιστροφή της μεγάλης κυρίας ενημέρωσης της Γαλάτης Καζαντζάκη Καρακατσάνη στην εκπομπή μας, και να τη ρωτήσω με την τεράστια πείρα που τη διακρίνει, πλάς η διαδρομή δώρο από εμάς. Έχουμε κατά καιρούς.
3: Ναι.
0: Κάποιες συλλήψεις,
3: ναι,
0: από την πολεοδομία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
3: Ναι, ναι.
0: Ναι. Για εξυπηρετήσεις, φακελάκια, ιστορία του ανατάλου. Σωστά.
3: Σωστά.
0: Οι εξυπηρετήσεις που έχουν γίνει παραμένουν στο απειρόβλητο.
3: Δεν μπορούμε να τα αποκαλύπτουμε όλα στη δημοσιότητα. Κάποια πράγματα θα μείνουν και εγκρυπτό προφανώς.
0: Δηλαδή εγώ, ρε παιδί μου, έχω πάει στην πολεοδομία. Τους έχω
3: ναι,
0: σκάσει.
3: Έχεις εξυπηρετηθεί.
0: Έχω εξυπηρετηθεί και έχω κάνει ένα πάνω σήκωμα. Δύο ρόφους.
3: Ναι, ναι.
0: Που έχω κρύψει τον απέναντι.
3: Mm-hmm.
0: Η παράβαση καταγράφεται με τη σύλληψη αυτού που έκανε την εξυπηρέτηση, σωστά.
3: Σωστά.
0: Η παράβαση όμως στο πρακτικό της κομμάτι παραμένει.
1: Οι δύο όροφοι.
3: Δεν το έχουμε μάθει ποτέ, για να ακριβολογούμε.
0: Έλα.
3: Δεν έχουμε μάθει ποτέ τις εξελίξεις αυτών των θεμάτων, και αν υπήρξαν εξελίξεις ποτέ, και αν όντως πάρθηκαν πίσω δικαιώματα που είχαν δοθεί, ηγκρεμίστηκαν κτίρια που δεν έπρεπε
0: δεν
3: να είχαν
0: εκτιστεί. Δεν θα το βλέπαμε. Αυτό που λέει ο Σάββας, δεν θα το βλέπαμε.
1: Δεν θα έπαιζε.
3: Μπορεί να το βλέπουν οι γείτονες και να μην το λένε παρά έξω. Ξέρω εγώ τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Ναι, αυτά τα...
3: Εγώ ξέρω πάντως ότι οι άνθρωποι, οι φίλοι που ψάχνουν αυτό το διάστημα ένα σπιτάκι να λειτουργήσει σαν εξοχικό κτλ.
0: Ναι.
3: Όποια πέτρα κι αν σηκώσουν.
0: Ναι.
3: Υπάρχει πρόβλημα με παρανομία, καταπάτηση δασικής έκτασης, μη δηλωμένα, πληθώρα, έτσι.
0: Κοίταξε, αυτό ήταν ένα κομμάτι της λεγόμενης κοινωνικής πολιτικής στην απόλυτη στρέβλωση. Δηλαδή, επειδή εγώ δεν είχα τη δυνατότητα.
3: Δεν πιστεύω να τα βάζεις με το Πασόκ με αυτό που λες τώρα.
0: Με τους πάντες τα
3: το
0: βάζω, και γιατί προϋπάρχουν του Πασόκ αυτά. Έτσι. Άλλο αν επί Πασόκ. Συγγνώμη, είχαμε ανάλογη
3: κοινωνική. Είχαμε μια έντονη κοινωνική πολιτική.
0: Ναι, ναι, και ανάλογη κοινωνική. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε να δώσουμε. Okay. Και τι λέγαμε, άστον να κάνει την παρανομία, να βολευτεί, να φτιαχτεί, και μετά θα το νομιμοποιήσουμε κατά αυτόν τον τρόπο.
3: Ναι, μα την επικυρώναμε την παρανομία τόσο ή άλλως, παρέχοντας ρεύμα, νερό, όλα αυτά.
0: Τα πάντα.
3: Έτσι. Ναι, τα πάντα.
0: Έτσι. Και αυτός έβρισκε μια λύση. Και από την άλλη μεριά, ναι, και εμείς δεν μπαίναμε στη διαδικασία μιας άλλης κοινωνικής πολιτικής από τη στιγμή που και αυτός είχε βολευτεί και εμείς είχαμε βολευτεί.
3: Είμαστε αυτό. Όλοι ευχαριστημένοι.
0: Μπράβο.
3: Τι τα θέλεις και τα σκαλεί. Τι τα θέλετε και τα σκαλείτε τώρα και λέτε αν μάθαμε από τις πολιοδομικές παραβάσεις, ναι, την γκρεμίστηκε, αν γκρεμίστηκε. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες πληγές αυτή τη χώρα όλο αυτό. Και γι' αυτό έχουμε και αυτή την ασχήμια, έτσι.
0: Στις πόλεις και σωρία παρονομιών, έτσι, οι οποίες είναι εξόφθαλμες. Και
3: φυσικά, φυσικά.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για παραλιακές περιοχές. Μιλάμε για την ίδια γειτονιά μας, τα Καμίνια, το Κερατζί.
3: Και μέσα στις πόλεις, βέβαια. Ναι. Και μέσα στις πόλεις γίνεται μεγάλο πάρτι με όλα αυτά. Όλα με έναν τρόπο μένουν έτσι. Ακόμα και αν δεν έχουν τακτοποιηθεί. Με κάποιο πρόστιμο, ίσως με μια διαδικασία, μένουν έτσι. Ποιος θα το ψάξει, ποιος θα το ερευνήσει. Οι πολεοδομίες είναι ένα πεδίο που πρωταγωνιστεί στα σκάνδαλα και στη διαφθορά όλα αυτά τα χρόνια, έτσι. Δεκαετίες τώρα.
0: Μάλιστα.
3: Οπότε τι το σκαλίζετε τώρα και
0: εσεί. Όχι, δεν το σκαλίζετε. Απλώς μια ερώτηση κάνουμε, ρε παιδί μου, μπα και βρούμε καμιά άκρη, καμιά φορά και αφελώς, ξέρεις. Παιδιά, άμα είσαι παιδί ή νιώθεις παιδί.
3: Σωστά. Έχεις πολλές απορίες.
0: Έχεις πολλές απορίες.
3: Τις απορίες με την αριστερά τις έχουμε λύσει.
0: Για πες μας.
1: Αυτές και δεν έχουμε λύσει. Τον κύριο Ξηδάκη
3: είχαμε. Δεν έχω καταλάβει. Παιδιά, έχει καταλάβει κανείς.
0: Τι να καταλάβει.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, αυτοδιαλύεται. Τι διαφορά καταρχάς έχει ακριβώς το διάλυση, αυτοδιάλυση. Δεν το καταλαβαίνω στην πράξη.
1: Ναι, το διάλυση είναι μας διαλύουν οι άλλοι απ' έξω. Ναι. Το αυτοδιάλυση είναι από μέσα μόνο.
0: Από μέσα,
3: τώρα
0: ναι.
3: Στην πράξη τώρα λέμε έτσι όπως μας τα λένε. Έτσι. Ναι. Δηλαδή εγώ το ίδιο πράγμα το βλέπω όλο. Ναι. Επίσης πώς θα γίνει σύμπραξη με την Ελλάδα του Τσίπρα. Πώς θα γίνει η σύμπραξη,
0: είναι πάρα πολύ απλό.
3: Υποτίθεται ότι έχει πάρθει μια απόφαση.
0: Πάμε.
3: Και λένε πώς θα. Καταρχάς είναι πρωτοφανές. Αυτό είναι γενικότερο σχόλιο που παίζει παντού, έτσι, από το Σάββατο. Είναι πρωτοφανές ένα κόμμα. Και η ηγεσία ενός κόμματος να στηρίζει την ηγεσία ενός άλλου κόμματος. Το έχετε ξαναδεί.
0: Όχι.
3: Όχι. Όχι. Αυτό.
0: Αλλά το περιμέναμε από το ΣΥΡΙΖΑ, εμείς, αν μας ρωτάς προσωπικά.
3: Το περιμέναμε, ναι. Ναι.
0: Το περιμέναμε.
3: Δεν είναι να απορρίψεις για τίποτα πια, ειδικά μετά τα γεγονότα με τον Μπουζουξίδικο και θα υπερασπιστώ τον Στέφανο Κασελάκη σε αυτό.
0: Ναι,
3: τα περιμένουμε όλα πλέον.
0: Τα περιμένουμε όλα, ναι.
3: Και ναι, τα περιμένουμε όλα πλέον.
0: Οπότε αλλά, δεν θα μου κάνει...
3: πραγματικά, στηρίζουμε λοιπόν με την απόφαση αυτή. Όχι το κόμμα του, ένα άλλο κόμμα. Και λένε ότι θα συμπράξουμε με αυτό το κόμμα. Εν τω μεταξύ δεν έχουν μιλήσει με το άλλο κόμμα.
0: Όχι, δεν έχουν μιλήσει με το άλλο κόμμα.
3: Δεν έχουν μιλήσει και όλοι.
0: Είναι σαν ένα φίλο μου, το θυμάμαι, που μας έκανε μπάτσελορ. Γιατί είχε βρει ημερομηνία, είχε βρει εκκλησία, αλλά δεν είχε βρει νύφη.
3: Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Και είναι έτσι,
0: και αυτή
3: η έννοια. Φτάνει στα όρια του αστείου.
0: Δεν θα βρει μέχρι την ημερομηνία εκεί.
3: Δηλαδή, ο κύριος Παπάς σήμερα στον Αντένα ξαναείπε τα ίδια. Επικοινωνήστε με τον Αλέξη Τσίπρα να δούμε τι λέει ο Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο κύριος Νίκος.
1: Ο Νίκος Παπάς.
3: Ο Νίκος Παπάς.
0: Ωραία, άντε και επικοινωνήσαν, τι έγινε.
3: Μα δεν πρέπει πρώτα όμως να επικοινωνήσουμε. Κάτσε εδώ τώρα. Λάβανε μια απόφαση χωρίς να ξέρουν ο ξενοδόχος αν τους δέχεται στο ξενοδοχείο του. Τι να πω, είναι απίστευτα όλα αυτά που συμβαίνουν. Είναι για πολύ popcorn.
0: Εγώ πάντως για ΣΥΡΙΖΑ τα θεωρώ πολύ πιστευτά. Popcorn,
3: αν ο Αλέξης Τσίπρας που αυτά τα πρόσωπα τα είχε βάλει στον εξώστη, να θυμίσουμε στην πρώτη παρουσία της Ιθάκης, θέλει να τηρήσει μια σαφή απόσταση από αυτά τα στελέχη.
0: Τώρα πήρε καλύτερα γι' αυτό.
3: Να τους πιώσει.
0: Μάλιστα. Θα είμαστε εδώ και θα το παρακολουθούμε.
3: Εγώ
0: εμένα
3: περιμένω,
0: αρέσει αυτή η έκφραση.
3: Έχω πάρει πολύ popcorn και περιμένω τις εξελίξεις. Πάντως δεν καταλαβαίνω τίποτα.
0: Ναι.
3: Σε αυτό ήθελα να
0: πω. Άρα είμαστε σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ραδιο Ρούμελι Νιούζ στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
5: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
5: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 44377 και 6978 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News. Από τη Λάμια. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 5:30.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
5: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
2: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
2: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
2: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
2: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.

0: την Νάπολη στην Ιταλία. Σέντρα στις 10, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Η ΑΕΤ τη Λετωνία αποδείχθηκε ανυπέρβλητο επόδιο για την Εθνική Παίδων που ιτήθηκε 92-80 στον προημιτελικό του Ευρωμπάσκετ K16 και έμεινε εκτός ζώνης μεταλλίων. Ο 24χρονος μέσος Χρήστος Μπελεβόνης, ο οποίος αποχώρησε από τον Πανετολικό, θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στην Deportivo Teruel, ομάδα της τέταρτης κατηγορίας Ισπανίας. Η Βελερμπάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Νέιτ Σεστίνα. Ο 29χρονος Power Forward υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους Γάλλους. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
1: Μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
2: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα είναι. Στο μικρόφωνο για ένα δίωρο σήμερα μαζί, Τετάρτη 12 Αυγούστου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 6 με 8 το απόγευμα, αυτό το διωράκι που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε, παιδιά, έτσι. Να πούμε τηλέφωνο, θα βγάλουμε στο διάστημα 6,5 με 7,5 για να πούμε κι εμείς κάποια πράγματα. Να εκφράσουμε την ηθική μας συμπαράσταση στους ανθρώπους εκεί στην Κολομβία μετά το σεισμό 7,4 Ρίχτερ που έγινε με εκατοντάδες νεκρούς, χιλιάδες αγνοώμενους και αρκετές χιλιάδες σπίτια να είναι ετοιμόρροπα. Όπως είπα, τηλέφωνα θα βγάλουμε από τις 6,5 και μέχρι 7,5 παράκληση και πλέον de facto, έτσι, δεν σχολιάζουμε ένα τον άλλον, έτσι, για να είμαστε μια όμορφη παρέα και όσο μπορούμε να είμαστε πιο σύντομοι για να βγαίνουν και περισσότερα τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά. Δεν είμαστε για να τσακωνόμαστε, να φαγωνόμαστε, έτσι. Δεν είναι η πρόθεση του σταθμού αυτή, όπως είπε και ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης. Γι' αυτό το λόγο βγάζουμε τηλέφωνα, για να έχουμε περισσότερες γνώμες και απόψεις. Ο καθένας μπορεί να πιστεύει ότι είναι τεκμηριωμένες, αλλά το έχω πει και εγώ εκατοντάδες φορές, να μην σχολιάζουμε ο ένας τον άλλον, έτσι. Αν κάποιος βέβαια είναι βλάσφημος ή προσβάλλει, τον κόβουμε, έτσι, δεν είναι. Αλλά παιδιά, να μην λέμε τώρα για θα κάνουμε ένας τον άλλον αγωγές, μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο να λέμε ότι είμαστε γκρινιάριδες, έτσι. Και καταρχήν να πω και κάτι, δεν μπορεί να κάνει ο ένας τον άλλον αγωγή από τη στιγμή που δεν υπάρχει επώνυμο, έτσι παιδιά. Αλλά να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Δεν είμαστε ούτε ειδικά δικαστήρια, ούτε δικαστήρια εδώ, ούτε ποινικολόγοι. Εδώ προσπαθούμε όλοι να εκφράσουμε μια άποψη. Γι' αυτό και βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα, γι' αυτό το λόγο. Ούτε για γκρίνιες, για την ομάδα του κάποιος μπορεί να γκρινιάξει, έτσι. Και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά από εδώ και πέρα νόμος, έτσι παιδιά, νόμος τρόπος του λέγειν. Δεν σχολιάζουμε ένας τον άλλον, λέμε τη γνώμη μας και αυτό είναι. Παιδιά, 6,5 με 7,5 αυτά θα βγάλουμε τηλέφωνα για να προλάβουμε να πούμε και κάτι, έτσι. Γιατί πρέπει να προλαβαίνουμε και να λέμε και την ειδησογραφία. Κάποιοι φίλοι υπάρχουν που λένε δεν θέλουν να βγαίνουν τηλέφωνα στον αέρα. Έτσι, να είμαι και σωστός και δίκαιος. Κάποιοι το ζητάνε. Εμείς όμως προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε την κατάσταση και οι ειδήσεις να βγάλουμε και τα ρεπορτάζ και τα αποκλειστικά θέματα. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά. Και να βγάζουμε και τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Στις 8 έχουμε και το παιχνίδι βέβαια για το Super Cup AEK Coffee. Σε περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Αύριο στις 9.30 το βράδυ. Τη ρεβάνς του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με, με την Anderlecht. Σε περιγραφή του Στέλιου Στεριάδη σε συνεργασία με τον Λίμπερο.

Ναι, κύριε Θανάση, ξέρω ότι πήρε πιο νωρί τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σε βάλω να περιμένει τόση ώρα 20 λεπτά, έτσι. Θα σα βγάλουμε όλοι να είστε πιο σύντομοι και περιεκτικοί και ουσιαστικοί, παιδιά, έτσι. Να μην σχολιάζουμε, επαναλαμβάνω, ένα τον άλλον. Σεβασμό σε όλου. Όπως είπα, σήμερα 8 το βράδυ, ΑΕ Κόφη, περιγραφή Νίκος Κατσάτσος εδώ από τον κόσμο, για τον κόσμο του Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Αύριο 9.30 την εκτός έδρας ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ, σε περιγραφή Στέλιος Τεριάδης, σε συνεργασία με τον Λίμπερο. Έχουμε και φιλικά παιχνίδια, παιδιά, σήμερα, έτσι. 7 Ατρόμητος Λεβαδιακός, 7.30 Αστέρας Τρίπολης ΑΕΚ Λάρνακας και την ίδια ώρα 7.30 Βόλος Ολυμπιακός Βόλος. Θα σας ενημερώνουμε για τα πάντα, έτσι. Εντάχει, θα πω τα καθέκαστα, μας ακούτε παντού σε Αττική, Αττική, Αργός, Σαλονικός, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, Βιωτία, Βιωτία Φωκίδα, Πολάδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία από Τρίπολη Μεγαλόπολη, σε Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, καλησπέρα εκεί στον Παρασκευά, σε Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6, την καλησπέρα στον Κώστα, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνησος 104,6, το Λοκανανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Ιόνι 100,9, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Θεσπρωτεία, Οικουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά 98,6, το Δεκάνης, Ρόδος από Πράιμ 103,7, Κύπρος από Super Sports 104, Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, Ευρώπη, Ελλάς, ΣΑΤ. Έχουμε και τηλεφωνικά μηνύματα που μπορεί να στέλνετε, έτσι, στο 210-2259-43 και 215-215-59-43, γραμμές από τις οποίες από τις 6.30 και μετά θα βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα μέχρι τις 7.30. Πηγαίνω τρέχοντας για να προλάβω όλα, παιδιά. Viber, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τρέχω για να τα προλάβω όλα, έτσι. Λοιπόν, στο χοτέλ, στο κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα, με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό, μέσα στη φύση, με φάρμα πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Χοτέλ, ξενοδοχείο Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Χοτέλ Ανθιδών Estate στην Χαλκίδα. Για περισσότερα, μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 2 22 10 96 4 65. Επίσης, θα πούμε 14 Αυγούστου, λέει, υπάρχει το Λαϊκό Γλέντι με τη Βάσο Ζαουρή, και στις 15 Αυγούστου, Ελληνική Βραδιά.

λέμε Πύργος Παράδεισος, για μικρούς και μεγάλους μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 2210-96465. Φέτος βέβαια το διάβαζα σε εφημερίδες και δεν είναι, και είναι πραγματικότητα, το βλέπουμε άλλωστε και στις γειτονίες, οι μισοί και λιγότεροι Έλληνες πήγαν διακοπές λόγω του οικονομικού στραγγίσματος. Και διάβαζα σήμερα και στην Εμπέρνια Δημοκρατία ότι ο μεγαλύτερος μπαχταξής είναι το κράτος. Έτσι χρωστάει πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια. Είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές, παιδιά, προς ιδιώτες. Το κράτος δεν πληρώνει, αλλά από εμάς ζητάει να πληρώνουμε, έτσι. Και το πιο σημαντικό πάντως που διάβαζα χθες, παιδιά, ήταν στην εφημερίδα συντακτών ότι τελειώνουν, σήμερα νομίζω το γράφει, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος. Και διάβαζα χθες στην εφημερίδα συντακτών η μεγάλη απάτη του Μαξίμου. Εύρος ακύρωσαν προϋπολογισμό έργων 3 δις ευρώ, χρηματοδοτούμενων κατά 80% από κοινοτικά κονδύλια. Κατά τα άλλα κάνουν έργα, παιδιά, έτσι. Διάβαζα επίσης ότι προσχωρούν στον Σαμαρά 3 άτομα, 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Για τον Ολυμπιακό, λοιπόν, να πω. Ο αποκλεισμός από το Champions League, αλλά η συνέχιση ευρωπαϊκή σίγουρα θα φέρει, εκτιμάται με αλφαγιώτα, εξελίξει την ομάδα. Κάποιοι φίλοι το τελευταίο διάστημα με τα τηλεφωνήματά τους και τα μηνύματά τους έριξαν ευθύνες στο Μεντιλίμπαρα, στο Μαρινάκι. Η ουσία είναι ότι όταν κάτι δεν τραβάει, δεν το συνεχίζεις. Μπορεί να πείτε έτσι, δεν ρίχνω βολές ή αιχμές στο Μεντιλίμπαρ. Μπορεί να πήρε Ευρωπαϊκή Κούπα, αλλά δεν σταματάει εκεί, έτσι. Και ο Πέδρο Μαρτίνς πήρε 3 πρωταθλήματα στον Ολυμπιακό, δεν τράβηξε στη συνέχεια, απομακρύνθηκε. Διαζύγιο το λέμε. Με όλο το σεβασμό που υπάρχει με τη Λίμπαρ, έτσι, και στον κάθε επιτυχημένο προπονητή, δεν είναι αποτυχημένος. Όταν έχει πάρει Ευρωπαϊκή Κούπα, σίγουρα δεν είσαι αποτυχημένος. Ο Ολυμπιακός πέρσι τράβηξε στα ευρωπαϊκά μας, πήγε καλά. Προς το τέλος όμως, από τη μέση και κάτω. Δεν είχε καλή απόδοση. Η ομάδα ήταν με γιώμες, έτσι, από τον Τζολάκη. Και όλο αυτό το σκηνικό. Αλλά και στον Παναθηναϊκό σίγουρα δεν πρέπει να αισθάνονται χαρούμενοι που προκρίθηκε η ομάδα. Έχει τεράστια προβλήματα ο Παναθηναϊκός, αμυντικά και όχι μόνο. Και να μην ξεχνάμε ότι προκρίθηκε επί μιας ασήμαντης ομάδας, η οποία έχει ένα μπάτζετ το περισσότερο 500.000 ευρώ, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει ένα μπάτζετ στα 27 εκατομμύρια ευρώ.

Η του Όφη έκαναν γνωστή τη φανέλα με την οποία θα αγωνιστεί η ομάδα απέναντι στην ΑΕΚ. Οι Ηρακλώτες θα φορέσουν την γκρι φανέλα στον αγώνα που αρχίζει στις 8, είπαμε, στον Παγκρίτιο. Θα περιγράψει εδώ τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπόρτ 943 ή 94,3 ο Νίκος ο Κατάτσος.

Σύμφωνα λοιπόν με ισπανικά δημοσιεύματα, ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον 25χρονο δεξιό μπακ, τον Ρούμπεν Σάντσεθ, ο οποίος αγωνίστηκε την περσινή χρονιά με τη φανέλα της Εσπανιόλ στην Λα Λίγκα. Αυτό γράφει δημοσιογράφος ο Ματέο Μορέτο. Αναφέρει πως κοντά στον παίκτη φέρεται να βρίσκεται η Έλτσε. Ωστόσο, επισημαίνει πως ο ΠΑΟΚ έχει εκδηλώσει επίσης ενδιαφέρον για τον Καταλανό, εφόσον η περίπτωση του Μικέλ Μπρεσίς έχει παγώσει, με το δικέφαλο να αποτελεί για εκείνον μια σοβαρή εναλλακτική απόφαση. Να πούμε ότι ο Σάντσεθ έχει καταγράψει συνολικά 51 συμμετοχές με τη φανέλα της Εσπανιόλ, ενώ έχει αγωνιστεί ως δανεικός, όσο η Γρανάδα με την οποία μέτρησε 33 εμφανίσεις και ένα γκολ, αλλά και στην Μιραντές, όπου πραγματοποίησε 21 συμμετοχές. Μάλιστα, το πέρασμά του από την Μιραντές συνέπεσε με την παρουσία του Αλέσιο Λύση στην τεχνική ηγεσία, γεγονός που σίγουρα ενισχύει το ενδεχομένο ο Ισπανός δεξιός μπακ να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα του Ιταλού προπονητή, του ΠΑΟΚ, του τωρινού προπονητή.

για τους φίλους που είχαν ρωτήσει την άλλη φορά για το κύπελο. Λοιπόν, έγινε γνωστό το αναλυτικό το πρόγραμμα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδας. Έτσι, πετάει πάντα σας ενημερώνω. Λοιπόν, η αγωνιστική δράση εκτείνεται από τις 17 έως τις 24 Αυγούστου του 2026, περιλαμβάνοντας 10 σπουδαίες αναμετρήσεις. Τα βλέμματα, βέβαια, μαγνητίζουν οι αφύρωπες μάχες μεταξύ των ομάδων της Super League, που ρίχνονται στη μάχη της πρόκρισης. Ορίστηκε και το Ζάκυνθο Κηφισιά που θα γίνει στο Μιχάλης Κρητικόπουλος στις 19 του μηνός Αυγούστου. Θυμίζω ότι σε αυτή τη φάση θα ακολουθήσει η κλήρωση για την League Pace, στην οποία θα μπουν και εκπρόσωποι της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν έχουμε το πρόγραμμα 17 Αυγούστου, Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 για τον κύπελο Ελλάδος, δεύτερος προκριματικός. Στις 5 θα παίξουν το δημοτικό στάδιο Λαμπράκης, Άθας, Καλυθέα, ΠΑΣ, ΠΑΕ, Λάρισα, ΠΑΕ, ΑΕΛ. Λοιπόν, 5 λοιπόν είπαμε στις 17 του μηνός, παιδιά, έτσι. Δευτέρα 17 Αυγούστου του 2026, στις 5 είπαμε Δημοτικό Στάδιο Λαμπράκης, Άνθας, Καλυθέα, Λάρισα. Στις 6 στο ΑΠΣ Μακεδονικός Νεαπόλιος. Μακεδονικός με τον Άρη. Στις 9 Δημοτικό Στάδιο Σερών, Ηρακλής με τον Ούπουσο Βόλο. Στην 3η 18 Αυγούστου, στις 7 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου Ατρόμητος με τον Πύργο. Στις 9 την ίδια μέρα Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς, Λεβαδιακός, Αστέρας, Άκτορ. Την Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 5 Δημοτικό Γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος, Ζάκυνθος και Κηφισιά. Στις 7 την ίδια μέρα στην Μαγούλα, Νέα Βόλου, Νίκη Βόλου με Πανιόνιο. Στις 5 την ίδια μέρα, είπαμε 5 έτσι, Νίκη Βόλου, Πανιόνιος. Την ίδια μέρα 5 Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης, Απόλλων Καλαμαριάς. Την ίδια μέρα 5 και 4 Δημοτικό Στάδιο Λαμπράκης, Καλαμάτα, Πανετολικός. Και τη Δευτέρα 24 Αυγούστου στις 5.30 Γήπεδο Ερμούπολης, Ελλάς Ήρου, Μαρκό.

Αποστόλης Καλαφλός από Αίγιος, Αποστόλης Αίγιο, λοιπόν, σε έχει το λιμάνι του και λέει: Ακούω πολλούς, λέει, κάτι αγνούς Ολυμπιακούς που λένε για εμάς τους Ολυμπιακούς που θέλουμε να διώξουμε το Μετιλίμπαρ. Οι ομάδες έχουν αλλάξει όλο τον κόσμο, προπονητές και προπονητές. Η ομάδα πάμε για δεύτερη χρονιά και σέρνεται ούτε αρχή ούτε τέλος. Δεν θα παίζαμε προγραμματικά, λέει, Champions League, αν δεν εξαφανιζόταν ο ΠΑΟ και ο Παναϊκός δεν υπήρχε. Η ΑΕΚ έκανε περίπατο. Η ομάδα των νέων που πήρε τον τίτλο στην Ευρώπη τότε, ο ένας πουλήθηκε, ο άλλος μάλλον χθες πάει και αυτός και διάλυσε. Εντάξει, δεν ήρθε η καταστροφή, έτσι. Βέβαια, καθόλου όμορφη, καθόλου άμυρη ευθυνών η δίκηση. Αποστόλης Αίγιο. Εδώ λέμε μέχρι τις 6. Πιάνουμε, δεν έχει τελειωμό αυτή η συζήτηση. Αποστόλης Αίγιο. Δεν είναι άμυρη ευθυνών η δίκηση, λέει, για το Μετιλίμπαρο, ότι όλες οι ομάδες αλλάζουν προπονητές σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη. Θα δούμε τι θα δείξει συνέχεια. Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, η αποστολή είναι: Είμαι βάρδια σήμερα, λέει. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά σε όλους τους ραδιοφωνικούς φίλους που με σκέφτονται και αγαπάω όλους και εμείς σας αγαπάμε, παιδιά, όλους. Ο Στοντής Καλλιγύρη λέει: Καλησπέρα, καλή δύναμη. Συγχαρητήρια στον Τεντόγλου. Πράγματι, μας έχει πάνει πολύ φανός και άλλα και πολλά άλλα παιδιά, έτσι. Είναι καταπληκτικός. Όσο για τον τραγικό Ολυμπιακό, πιστεύω ότι, λέει, έκλεισε ο κύκλος του κόουτς και εννοείται ότι υπάρχει ηθικός αυτουργός. Λοιπόν, καλησπέρα στους Βαγγέλιδες, Λαμπρινή 2, Άνω Πατήσια, Ηρακλείου 1. Χαρά στην Ηρακλείου, στην Λαμπρινή. Την καλησπέρα στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στην Άννα Κίση Λεωφόρο Συγκρού, στη Δήμητρα, στην Παρασκευή και στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα και στο Χριστίνα, στο Ήλιον. Να μην ξεχάσω κάποια μηνύματα που έχουν στείλει άνθρωποι. Στον Τάσο τον Κουτσόκο, στον Πάμπλιο Κατσάνο, στον Ζαχαρία και στον Βασίλη. Στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα, στο βασιλικό της Εύβοιας. Στον Βασίλη τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, έτσι. Στον Τρίτης Καλογύρη, λέει, και άλλο μήνυμα στον Τρίτης Καλογύρη. Στον Τρίτης Καλογύρη, λοιπόν, λέει ο θείος με τη Λίμπαρ, βλέπω να μην βγάζει, λέει, παρέλαση. Μακάρι να κάνω λάθος. Βλέπω Λουτσέσκο, δεν νομίζω. Κάτσε να προλάβει κιόλας την παρέλαση. Είπαμε σεβαστό το ότι πήρε ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Τώρα για τα νέα παιδιά, σίγουρα χρειάζεται δουλειά, έτσι. Δεν μπορούν να παίξουν κι όλοι. Αν δεν μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο, δόθηκαν ευκαιρίες. Κάποια παιδιά θα ψηθούν σε άλλες ομάδες. Αλλά σε 6.30 μετά, μέχρι 7.30 θα βγάλουμε τηλέφωνο. Να είστε σύντομοι, να μιλήσετε περισσότεροι. Δεν θα σχολιάζει ο ένας τον άλλον. Έτσι, παιδιά, για να μην έχουμε αυτή τη λεγόμενη σε εισαγωγικά κρεβάτο μουρμούρα. Εδώ είμαστε για να πούμε 5 πράγματα, έτσι. Μην το χαλάμε, όπως λέμε.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. 210-2635-671 και 210-5317.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Γιάννη,
8: έλα!
7: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι, ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
12: Λοιπόν, και επίσημα μεταγραφή στον Ηρακλή, ο Νεμάνια Ραντόγια. Είναι ο 33χρονος Σέρβος μέσος με τη σπουδαία καριέρα στην Ισπανία. Έχει παίξει 8 σερί χρόνια στη Λα Λίγκα, σε Λεμπάντε Θέλτα από το 2014 έως το 2022. Είναι και επίσημα κάτοικος Θεσσαλονίκης, επέκτης του Ηρακλή. Ο άλλοτε διεθνής δύο φορές χαφ θα δώσει λύση στην ομάδα του Βάλτερ Ματσάρη στο 8 και στο 6, ενώ στην καριέρα του έπαιξε και στις σερβικές Βοηβοτίνα, κατέστησε κύπελλο του 2014 και την Μπεότσιν στο MLS με την Κάσα City από τον Ιανουάριο 2023 ως αυτό το 2026 και το τελευταίο εξάμηνο στην Ισπανική Λεωνέσα. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα και επίσημα του Ηρακλή, το 33χρονο Σέρβο μέσο με αρκετά πλούσιο βιογραφικό, τον Νεμάνια Ραντόγια. Πάμε στη τηλεφωνή μας γραμμή, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα, Φώτη μου, καλησπέρα.
12: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
13: Φώτη μου, μια χαρά. Καλά είσαι.
12: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
13: Ο κύριος Ανάσημα από Αγίου Θοδόρους.
12: Έλα, Θανάση, τι γίνεται,
13: καλά είσαι. Φώτη μου, ξεκινάμε να πω τρία πράγματα γρήγορα, όπως θα λες, και μπράβο. Λοιπόν, πάμε. Όταν ο Κυριακός πέρασε στο Champions League, αν πέρασε χθες, έτσι λέω.
12: Ναι.
13: Θα πήγαινε λοιπόν στο Champions League. Πόσο ομάδες στο Champions League, 36 δεν είναι.
12: Ναι.
13: Ωραία. Πόσες είναι λοιπόν Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, όλες αυτές οι ομάδες δεν είναι όλες μαζί 25 ομάδες.
12: Πόσες
13: ομάδες έχει η Αγγλία, δεν έχει 5.
12: Είναι η αφρόκρεμα που λέμε, έτσι.
13: Μπράβο. Η Αγγλία έχει 5.
12: Βέβαια, ναι.
13: Η Γερμανία έχει 4-5.
12: Τόσες, έχουν πολλές τέλος πάντων. Εντάξει, μην λέμε τώρα. Ναι.
13: Ωραία.
12: Ναι.
13: Η Γαλλία, εγώ μέτρησα προηγουμένως 25, το λιγότερο.
12: Ναι.
13: Ωραία. Άρα τι μένουνε, 11 ομάδες μετά που δεν θα είναι τόσο πολύ καλές. Γιατί μην πεις ότι οι γερμανικές παίζονται, οι γαλλικές παίζονται, οι αγγλικές παίζονται, οι ιταλικές, έτσι δεν είναι.
12: Οι Ιταλικές, εντάξει, οι Νάπολοι και αυτές δεν παίζονται.
13: Εντάξει, δεν παίζονται τώρα και εύκολα, έτσι. Βέβαια. Δεν μπορεί να έχει χωρίσει και να μπει μέσα στην οκτάδα ή μέσα στην 16, αλλά.
12: Όχι,
13: έτσι. Βέβαια. Άρα λοιπόν, δεν είναι εύκολο λοιπόν, αλλά και αυτές που είναι από το 25 μέχρι το 36, 10-11 ομάδες, είναι πολύ καλές ομάδες για αυτές.
12: Σίγουρα.
13: Δεν μπορεί και εκεί ακόμη. Πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε θέση πήρε. Κατά τον 25 δεν πήγε.
12: Βέβαια, βέβαια.
13: Μπράβο. Άρα λοιπόν, τι είναι καλύτερα, μωρέ μακάρι να παίρνω για που το θέλαμε και όλοι οι Ολυμπιακοί.
12: Ο Ολυμπιακός θα χρειαζόταν να παίξει με έναν αντίπαλο ακόμα για να περάσει όμως, έτσι, για να πάει στα πλέον.
13: Ναι, και μόνο κλείνει είναι αυτή που. Κάτσε καλά.
12: Ναι, ναι.
13: Και είμαι περίεργος να δω τώρα αυτή η ομάδα του Λαδία θα την περάσει με το κλείνει. Για να δούμε.
12: Για
13: να δούμε.
12: Για να δούμε.
13: Πάει αυτό, έτσι.
12: Ναι.
13: Εχθές αυτός ο διαιτητής ήταν πολύ αυστηρός εναντίον του Ολυμπιακού. Αυτός ο διαιτητής μας είχε ακυρώσει τον γκολ με τη Γουλφ πριν χρόνια ο Ισπανός.
12: Ναι, από ό,τι θυμάμαι και εγώ έχεις δίκιο, ναι.
13: Ναι, φαρμάκι εναντίον του Ολυμπιακού εχθές. Η αποβολή λοιπόν του δικού μας του παίκτη, το έλα μωρέ, το Φορτούνης, ναι. Έτσι, δεν λέμε, κάτσε ρε φίλε, πας κατευθείαν, από κίτρινο το κάνανε κόκκινη να πούμε, δεν αναβάθμισε, σιγά πια. Και αντίθετα μετά από λίγο, ένα σκληρό έγινε φάουλ, δεν πήρε κίτρινη ο άλλος.
12: Ναι, εκεί.
13: Αλλά ευνοήθηκε πολύ αυτή η ομάδα έναντι του Ολυμπιακού.
12: Εκεί την κατάπια την τρίτη, ναι. Εκεί την κατάπια διότι στην κίτρινη, ναι.
13: Ναι. Μετά, ο Ολυμπιακός είχε, προηγήθηκε με ένα 0 και μπράβο του, στάθηκε άτυχος που ισοφαρίστηκε, πάει στην παράτα, δεν πήγαμε. Και πήγαμε στο τέλος και χάσαμε ένα 2-1. Αν πήγαμε παράτα μετά, όλα παίζονταν. Και την παίζαμε 10 παίκτες. Αν παίζαμε κανονικά με 10 παίκτες, δεν ξέρω τι θα γινότανε.
12: Καλά, σίγουρα, ναι, θα ήταν τελείως διαφορετικό και με το Φορτούνι που είναι σπουδαίος παίκτης και εντάξει.
13: Έτσι δεν είναι.
12: Βέβαια.
13: Τώρα, εγώ ήταν Ολυμπιακό. Όχι τελείω σκάλια χθες. Γιατί είδα εγώ ένα Γουστάβο Σαχάφ και παλικάρι είναι και παλεύει και δίνει πάσες και είναι καλός. Ο Σιπιόνι λοιπόν με τον ΕΣΕ, αν είναι αυτή η βασική, είναι πολύ καλή παίκτες. Θα παίξουν καλά στο Europa League, αλλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και η επιθετική του, εκείνος που είναι, να το πω με μια λέξη, Τσαπατσούλης, ο Μάρκινς.
12: Ποδοσφαιρικά
13: Τσαμπατσούλης, ξέρεις, καταλαβαίνεις εννοώ.
12: Έχει κάνει καλά παιχνίδια στο Ολυμπιακό όμως, έτσι, η αλήθεια
13: είναι. Ναι, αγόρι μου, αυτός έχει ένα καλό, μαρκάρι.
12: Μαρκάρι, ναι.
13: Αλλά από εκεί και πέρα τα μπερδεύει όλα, καταλαβαίνεις τι λέω.
12: Βέβαια.
13: Όταν φτάσεις έξω με κάτι παιχνίδι τα μπερδεύει, μια πάσα να δεις, δεν μπορεί να δεις. Γι' αυτό δεν είναι ο Τσαμπατσούλης του ποδοσφαίρου, αγόρι μου.
12: Σίγουρα,
13: εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός άφηκε και άτυπος εχθές.
12: Εντάξει,
13: θα μπορούσε να πέφτει. Άσε που την πρόκειται για μένα και λέγανε στο Καρασκάκι. Γιατί άνω με τη Λίμπαν. Δεν λέω να γίνει του τίποτα, πρόσεξε. Εάν με τη Λίμπαν το είχε εδώ στο Καρασκάκι καλύτερα τη σύνδεση, το έχει διατηρηθεί καλύτερα το μάτς, θα είχαμε κερδίσει εδώ.
12: Μα ακριβώς η πρόκληση εδώ χάθηκε στο Καρασκάκι, μιλάμε.
13: Ναι, έτσι, εδώ χάθηκε.
12: Αλλά και από την άλλη όμως, βέβαια θα μου πεις ότι ήταν καθοριστική αποβολή του Φορτούνη. Θα μπορούσε να διαχειριστεί το 0-1 με το οποίο προηγήθηκε έτσι καλύτερα. Εγώ έτσι πιστεύω. Για να μην φτάσει στην παράσταση. Ναι, ναι. Τέλος πάντων.
13: Θα μπορούσε, πολλές ομάδες παίρνουν 10 παίκτες,
12: ναι.
13: Και στο τέλος η αντίπαλη ομάδα δεν μπορεί να σου βάλει γκολ. Μένει δηλαδή να έμενε στο 1-1, ρε παιδί μου. Πώς μια φορά αγωνίζονται ηρωικά, παίζουν, γυρνάνε στην άμυνα και τελειώνουν το παιχνίδι 1-1. Και η παράτα. Και από εκεί και πέρα είναι άλλη ιστορία τι θα γινότανε. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να κρατήσουμε το 1-1 και πήγε και το δεύτερο γκολ. Όσο για τον goalkeeper, πιστεύω ότι θα δούμε. Είναι καλός κατά τα κολπός, τα ρεφλέξ.
12: Ναι.
13: Είναι πολύ καλός.
12: Ρεφλέξ είναι καλός.
13: Θα δούμε λίγο με την μπάλα, να μάθει και να είναι καλύτερος. Αλλά και αυτή η ομάδα, παιδί μου, αυτό το goalkeeper, Λίμπερο έπαιζε, λίμπερο έπαιζε, είδες.
12: Εντάξει, το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει λίμπερο παίκτες, έτσι δεν θέλει.
13: Μα ο goalkeeper έπαιζε λίμπερο.
12: Ακριβώς, λίμπερο
13: έπαιζε.
12: Ναι, ναι.
13: Τρομερός.
12: Αυτό σου λέω ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο θέλει τερμαφύλακες λίμπερο πλέον. Θέλει και να παίζουν έτσι, δεν είναι μόνο. Εντάξει. Έχει,
13: ναι,
12: έχει
13: ναι.
12: Πολλές απαιτήσεις το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς πρέπει και όλοι να είναι, ακόμα και τερμαφύλακες, να είναι παίκτες κανονικοί. Λοιπόν, έγινε φίλε.
13: Ναι,
12: έγινε.
13: Εννοείται,
12: εντάξει,
13: βέβαια. Ένας προηγούμενος που μίλαγε στον κύριο Χάρη,
12: ναι.
13: Είπε κάποιοι άλλους στατόψιμους, στατόψιμους. Τι εννοούσε, για ποιους τα έλεγε, κάτι άκουγε τελευταία στιγμή,
12: τα
13: άγγισα.
12: Για ποιο πράγμα, δεν τα άκουσα, δεν μπορώ να τα ακούσω, δεν μπορώ να πω κάτι.
13: Τους είπε, απεκάλεσε κάτι άλλους, δηλαδή, αυτό που τον έχω ακούσει καμιά φορά, τον ακούω, και έλεγε κάτι άλλους, αυτοί οι στατόψιμοι, τι εννοούσε, δεν μπορώ να καταλάβω.
12: Εντάξει, είναι κακοί χαρακτηρισμοί, δεν ξέρω ποιος εννοούσε, δεν πρέπει να λέγονται τέτοια πράγματα, λοιπόν έγινε κανείς.
13: Δεν είναι... θα απαγαλούσε, δηλαδή κάποιους άλλους φιλάθλους, στατόψιμοι.
12: Είπαμε τέτοιους χαρακτηρισμούς, τους κόβουμε, κανένας δεν είναι έτσι. Όλοι μια παρέα μας, τα ποδοσφαιρικά βέβαια, εννοείται, εντάξει, έγινε.
13: Ναι, εννοείται, ναι, μπορεί μου, έλα, γεια, ευχαριστώ.
12: Είπαμε παιδιά έτσι, όχι χαρακτηρισμούς για τους άλλους. Ακόμα και είναι οπαδοί άλλων ομάδων, ακόμα και να αντιπαθούμε τους οπαδούς κάποιων ομάδων. Το θέμα είναι να είμαστε όλοι μια παρέα και προσπαθούμε να βγάλουμε και χρήσιμα συμπεράσματα για το κακόμοιρο το ελληνικό ποδόσφαιρο με τις όποιες παθογένειες, έτσι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να το ανεβάσουμε. Το οποίο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να αποκτήσει μια ταυτότητα, εννοώ τι θέλει, τι ζητάει.

σίγουρα ήταν καθοριστική εις βάρος Ολυμπιακού η αποβολή του Φορτούνη, ειδικότερα τη χρονική στιγμή που έγινε. Σαφέστατα ο διαιτητής ήταν εναντίον του Ολυμπιακού, να το λέμε καθαρά έτσι.

Μια και λέμε για Νεϊμέγεν και Ολλανδούς, να πω ότι οι Ολλανδοί αναζητούν τον διάδοχο του Ρόναλντ Κούμαν και ο 44χρονος Ισπανός coach. Ο Τσάβη λοιπόν φαντάζει να είναι ο εκλεκτός. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας σχεδιάζει την επόμενη μέρα. Αυτό κάνουν όλες οι ομάδες. Αν κάτι δεν τραβάει, δεν πάει καλά. Στην τεχνική ηγεσία με το όνομα του Τσάβη λοιπόν να δεσπόζει στις επιλογές για τον αντικαταστάτη του Ρόναλντ Κούμαν. Να πούμε ότι η τακτική προσέγγιση του Ισπανού προπονητή, η οποία βασίζεται στην κατοχή της μπάλας και η δημιουργική ανάπτυξη, θεωρείται ιδανική για το υλικό που διαθέτουν οι Οράνιε. Μαζί με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ συνθέτουν μια δυνατή ισπανική διάδα υποψηφίων που εξετάζεται πολύ σοβαρά από τους ηθήνοντες της Ομοσπονδίας εκεί. Η πιθανή ανάληψη της εθνικής Ολλανδίας από τον Τζάβι αποτελεί μια ιδιαίτερα σίγουρα ενδιαφέρουσα προοπτική για την καριέρα του 46χρονου τεχνικού μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα το καλοκαίρι του 2024, όπου κατέκτησε τίτλους αλλά αντιμετώπισε και πολύ μεγάλη πίεση. Ο Τζάβι απήχε λοιπόν συνειδητά από τους πάγκους, αξιολογώντας έτσι τις επιλογές του. Καμιά φορά για ένα διάστημα είναι καλό να μένεις εκτός για να βλέπεις πώς προχωράει το ποδόσφαιρο και ποιες είναι οι απαιτήσεις. Το διαβάζεις καλύτερα. Αυτό συμβαίνει και με τους κορυφαίους προπονητές του κόσμου. Όπως είπα, μέχρι 7.30 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ο καθένας λέει την άποψή του, τεκμηριωμένα πάντα, παιδιά μου, έτσι. Χωρίς να χαρακτηρίζει τους άλλους. Αυτό πιστεύω ότι είναι και το πιο δημοκρατικό της υπόθεσης. Έτσι μόνο στο 2-10-2-25-9-43 μέχρι 7.30, μέχρι 8 είναι εκπομπή, μέχρι 7.30 βγάζουμε τηλέφωνα. Και στο 2-15-2-15-59-43 τα γνωστά τηλέφωνα, όμως και από αυτά μεταφέρουμε τηλεφωνικά και τα μηνύματά σας. Και στο Viber στέλνει τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 μέχρι το τέλος εκπομπή, μέχρι 8. Τα έχω διαβάσει όλα μέχρι στιγμής. Στις 8 θα έχουμε την περιγραφή για τον κόσμο την Intervention Ελλάδα Sports 94,3 του σπουδαίου αγώνα ΑΕΚ Όφη για το Super Cup. Περιγραφή ο Νίκος ο Κατσάτσος. Αύριο 9.30 το βράδυ, αύριο Πέμπτη. Στις 9.30 λοιπόν το Ιρεβάνς του ΠΑΟΚ εκτός έδρας με την Άντελεξ σε περιγραφή του Στέλιου Στεριάδη και σε συνεργασία με τον Λίμπερο.

Όπως είπα λοιπόν, ανακοινώθηκε η απόκτηση του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή του Νίκου του Σντούπι, ο οποίος αγωνίζεται ως πλάγιος επιθετικός. Γεννήθηκε 24 Απριλίου του 2009 στη Λάρισα. Ανδρώθηκε στην ομάδα του Ηρακλή Λάρισα. Υπήρξε αρχηγός στις μεικτές ομάδες ΕΠΣ Λάρισας. Ενώ διακρίθηκε ως πρώτο σκόρ με 16 γκολ και τη σεζόν 2024-25. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα του ταλαντούχου ποδοσφαιριστή του της ΑΕΛ, τον Νίκο Σντούπις, που ανδρώθηκε, όπως είπαμε, στην ομάδα του Ηρακλή Λάρισας. Ανακοινώθηκε και επίσημα και η πεντάδα των αρχηγών στην ΑΕΛ: Κώστας Παπαγεωργίου, Σπύρος Ρισβάνης, Λούκα Αντράντα, Θοδωρής Βενετικίδης και Νίκος Μελίσας. Σας το είχα πει και πριν τη Δευτέρα αυτό το πράγμα.

Ένας πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είναι το νέο απόκτημα της αναγέννησης καρδίτσας. Λοιπόν, 25χρονος αμυντικός μέσος Ηλίας Ηλιάδης είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα για την αναγέννηση καρδίτσας. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η μεσαία γραμμή της αναγέννησης καρδίτσας. Ο Ηλίας Ηλιάδης, το νέο απόκτημα λοιπόν της αναγέννησης, γεννήθηκε 21 Μαρτίου του 2001 στο Τορόντο του Καναδά. Αγωνιζόταν ως αμυντικός μέσος, έχοντας ως δυνατότητα να προσφέρει και ως κεντρικός μέσος αλλά και στο κέντρο της άμυνας. Πολυσύνθετος λοιπόν, είναι αριστεροπόδαρος και διαθέτει σημαντικές εμπειρίες τόσο στο ελληνικό όσο και από το διεθνές ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τον Καναδά και συνέχεια εντάχθηκε στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, όπου εξελίχθηκε και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο. Αγωνίστηκε με τον Παναθηναϊκό, Β' στη Super League 2, καταγράφοντας σημαντικές συμμετοχές. Το 2023 έκανε το βήμα στο MLS, παίρνοντας μεταγραφή στην Montreal, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αθλέτικο Οτάβα και σε άλλες ομάδες. Ακολούθησε η παρουσία του στο βουλγαρικό πρωτάθλημα, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος Under 17, μετρώντας 2 διεθνείς συμμετοχές.

για τους φίλους που ζήτησαν να επαναλάβω το πρόγραμμα του δεύτερου προγραμματικού στο κύπελο Ελλάδος. Έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, κοντεύει μετά τη Παναγία στην ουσία είναι. Στις 5 Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης Άθενς Καλλιθέα Λάρισα. Στις 6 στο ΑΠΣ ο Μακεδονικός Νεαπόλεως Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης. Και στις 9 Δημοτικό Στάδιο Σερών Ηρακλής Νούπουσου Βόλος. Την 3η 18 Αυγούστου στις 7 Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου Ατρόμητος με τον Πύργο, Πύργος Εύση, και στις 9 την ίδια μέρα Δημοτικό Στάδιο Λιβαδιάς Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ. Την 4η 19 Αυγούστου έχουμε στις 5 Δημοτικό Γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος στην Κεσαριανή Ζάκυνθος Κηφισιά. Την ίδια ώρα στο Πή Μαγούλα Νέα Ιωνία Βόλου Νίκη Βόλου με τον Πανιόνιο. Την ίδια ώρα πάλι 5 Δημοτικό Στάδιο Χρυσούπολης Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς. Και στις 5 και 4 την ίδια μέρα Δημοτικό Στάδιο Γρηγόρης Λαμπράκης Καλαμάτα Πανετολικός. Τη Δευτέρα στις 24 Αυγούστου έχουμε στις 5 και μισή στο γήπεδο Ερμούπολης Ελλάς Σύρου Μαρκό. Να πω ότι στο πρόγραμμα της ΕΠΟ δεν υπάρχει το Πασαραϊκός Παθρακικός, για το οποίο οι ΣΕΡΕ με ανακοίνωσή τους έχουν ενημερώσει πως θα γίνει Τετάρτη 19 Αυγούστου στις 7 στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών.

0: Δεν συμφωνεί. Ο φίλος ο Γιώργος με το Σωτήρη Καλογύρη που είπε για τον Μπεντιλίμπαρ. Έπεσε τηλεφωνική γραμμή, ας πάρει και ο φίλος ή φίλη που πήρε. Να πω λοιπόν το, φίλο, το μήνυμα του φίλου μας του Γιώργου. Λέει: Γιώργο, καλησπέρα φίλε Φώτη. Ακούω την εκπομπή. Παραλίγο να πέσω από τον καναπέ όταν άκουσα τον φίλο και συντοπίτη Σωτήρη Καλογύρου να λέει ότι θα φύγει ο Μπεντιλίμπαρ και φέρουν το Ρουμάνο. Μην ξαναπείς, λέει, για το Ρουμάνο. Φίλε, σύντομα θα σου κόψω, φίλε Σωτήρη, θα σου κόψω την καλημέρα. Λοιπόν. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Δεν είναι ανάγκη, παιδιά, άμα διαφωνούμε για κάποιο προπονητή που πρόκειται να έρθει. Αν θα έρθει, να κόβουμε για τις καλημέρες μεταξύ μας, προς Θεού, αλίμον, έτσι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, χαίρετε.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Έλα, αφού το ευχαριστούμε. Ποιος Γιώργος έπεσε πριν.
0: Ποιος Γιώργος.
1: Η προηγούμενη γραμμή, λέει ο Γιώργος που έπεσε. Ο Λονδίνος, πώς ήταν.
0: Δεν ξέρω, μπορεί, δεν αποκλείεται. Λοιπόν, για πες μας.
1: Ήθελα να τον ακούσω γι' αυτό. Τι ήθελα να πω τώρα. Πήραμε αφορμή, κοίτα, επειδή ο σταθμός είναι αθλητικός, ήθελα να προτείνω, επειδή ακούω τώρα για αλλαγές που κάνετε και τώρα και το άλλο, να εφαρμόσουμε σταθμό και τον αθλητικό νόμο. Δηλαδή να γίνω πιο σαφής. Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα το γίνεται ένα φάουλ και είναι για κίτρινη κάρτα και δεν τη βγάζει ο διαιτητής, πάει ο παίκτης ο άλλος της αντίπαλης ομάδος και του λέει δείξε κάρτα και εκεί ο διαιτητής δείχνει σε αυτόν είναι κάρτα που του υπόδειξε.
0: Ναι, το παιδί, σωστά, ναι.
1: Οπότε και εμείς τώρα κάποια φασιταριά που λένε να κάνουμε μηνύσεις, να κάνουμε να αράνουμε.
0: Εντάξει, είπαμε μη σχολιάζουμε τους άλλους. Δεν είπαμε, δεν είμαστε εδώ ούτε ποινικοί, είπαμε να μη σχολιάζουμε τους άλλους. Και είπα ότι το εξής,
1: ναι,
0: ότι
1: είμαι. Αλλά ο προηγούμενος ο κύριος, ο κύριος Ανάσης δεν τον προλάβα τι είπε. Απλά αυτός είχε απειληθεί από κάποιον όνομα και μη χωριός.
0: Εντάξει, αυτά τα σταματάμε, παιδιά, εδώ πέρα. Τέλος αυτά. Εντάξει, λοιπόν, προχωράμε.
1: Εντάξει, απλά για να έχουμε.
0: Δεν είμαστε εδώ και καταρχήν κανείς δεν μπορεί να κάνει μήνυση στον άλλον, γιατί δεν αναφέρεται κανείς ονοματεπώνυμο, έτσι. Λοιπόν, αλλά.
1: Εγώ άκουσα με, επειδή τώρα άκουσα στον κύριο Τσαπαλιάρη και δεν τον προλάβα. Θα κοιτάξω αν μπορέσω αύριο στον προηγούμενο σταθμό. Βγήκε κάποιος και του έλεγε να σου στέλνω email, να σου κάνω υποδείξεις, να μου δώσεις το τηλέφωνο. Δηλαδή, σαν και στα πει της καταδότης.
0: Εντάξει, είπαμε, παιδιά, είπαμε οι χαρακτηρισμούς, εμείς θα κάνουμε δουλειά μας όπως ξέρουμε καλύτερα.
1: Δεν το λέμε, άκουσε, επειδή ο στόχος είναι εμείς εδώ, λέει, έχει εμείς, είναι κόκκινος ο σταθμός, ο Ολυμπιακός, αυτές οι παπάντζες. Εμείς βγαίνουμε εδώ, εγώ που δεν ξέρω κανέναν, ούτε τον Γιώργο από το Λονδίνο, παρόλο που έχω μιλήσει μερικές φορές στο τηλέφωνο, ούτε τον Πλαταμόνα, ούτε δεν τους γνωρίζω, έτσι, δεν κάνω φατσικά.
0: Ναι.
1: Και έχουμε εδώ πέρα, επειδή βγαίναμε στα παραπολιτικά, διαφωνήσαμε με τον Βερβελέ πριν κλείσει, έτσι, 7-8 μήνες πριν.
0: Ναι.
1: Και ήρθαμε εδώ, στο σταθμό του Αλαφούζου, στο Sky και στο FM Sport. Ούτε τον πυρετό μου δεν δίνω. Δηλαδή τώρα δεν έχετε γραμμές δύο μέρες, βγάζει γραμμές εκεί. Καλύτερα μου κοπεί το χέρι παρά να πάρω τηλέφωνο εκεί. Αντιολυμπιακός, λοιπόν, και επιλέξαμε να βγούμε εδώ. Τώρα είναι στο χέρι σας, εάν αυτοί και σταπίτες θέλουν να μας διώξουν από εδώ, εάν τους δώσετε βήμα εσείς. Λοιπόν, και προτείνω αυτός που σου λέει, κάνε μήνυση αυτόν, κόφτον εσύ την ίδια ώρα.
0: Μάλιστα.
1: Για να μην μπλέξει ούτε ο σταθμός ούτε ο ακροατές.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα είπα συγκεκριμένα, το ζουμί βγήκε.
0: Έγινε.
1: Πάμε τώρα όσον αφορά ένα
0: έχει 1,5 λεπτό ακόμα, εντάξει, γιατί πάμε μετά σε διαφημίσεις.
1: Για τα αθλητικά.
0: Ωραία.
1: Εγώ 1,5 λεπτό με προορίζει. Σε πάση περιπτώσει, εγώ είμαι δαγκωτός με την Λίμπαρ τη στιγμή που δεν του έχει δώσει, δεν του έχει πάρει τις μεταγραφές. Εχθές που έφταιγε με την Λίμπαρ, μπορεί να μου πει κανείς. Πού έφταξε. Λοιπόν, το ότι έβαλε το Ροντινέι δεξί μπακ τη στιγμή που οι άλλοι δεν ήταν δεξιά μπακ. Λοιπόν, που δεν είχε σέντερφορ να βάλει. Αναγκάστηκε να βάλει το Ζώτα. Είχαμε πει στο προηγούμενο παιχνίδι γιατί δεν τον έβαλε, για να έχει έναν αναπληρωματικό σε περίπτωση που είχε κάτι με τον Ελκαμπή.
0: Βέβαια.
1: Το ρίσκαρε χθες έξω ο Ζώτα. Σου αποβάλλεται και ο Φορτούνης, έκανε προσπάθεια η ομάδα μέχρι το 60 έχει δυνάμεις. Παραπάνω δεν είναι. Λοιπόν, για μένα πάρτε τους παίκτες που θέλει που δεν του έχει πάρει, άσονε τρεις μήνες τέσσερις και άμα δεν τις βελτίωσε διώχτωνε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτά, για χαρά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια. Είπαμε λοιπόν να μην έχουμε κόντρα μεταξύ μας, έτσι να μην υπάρχουν χαρακτηρισμοί. Ο καθένας λέει την άποψή του. Τώρα τα περί μηνύσεων των αγωγών και τα λοιπά, παιδιά, έτσι δεν είμαστε εδώ ούτε ειδικά δικαστήρια, ούτε ποινικολόγοι, ούτε αίθουσα δικαστηρίων. Άλλωστε, επαναλαμβάνω, κανείς δεν λέει το όνομα του πολέμου του Αλληνού, έτσι. Έτσι αλλιώς άγνωστοι είμαστε μεταξύ μας με τα μικρά μας ονόματα. Εσείς που παίρνετε εννοώ. Καλό να είναι να είμαστε συγκρατημένοι και συγκροτημένοι. Και αυτοί που διαχειριζόμαστε την κατάσταση είμαστε εμείς. Κανείς δεν μπορεί να μας επιβάλλει να κάνουμε κάτι διαφορετικό, έτσι. Αλλά όπως έχετε διαπιστώσει, είμαστε ταπεινοί, φιλικοί και ανεκτικοί μέχρι το έπακρον. Και αληθινοί, σας λέμε. Μιλάμε αληθινά, σας ανοίγουμε την καρδιά μας. Τι άλλο δηλαδή θα πρέπει να κάνουμε? Και όχι γκρίνια, είπαμε. Ο καθένας λέει την άποψή του.
2: Ιντερδέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο φόρο σας.
7: Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Ράδιο Ρούμελ.
1: Κάθε απόγευμα News. Παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελ News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
2: Για αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν. Να είστε καλά όλοι.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, Ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Ακούμε ράδιο Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Ράδιο Rumeli News. Number 1.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Η Ισραηλινή κυβέρνηση επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, εκμεταλλευόμενη το χάος και τις νέες συγκρούσεις στην περιοχή, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Ό,τι και να κάνει δεν θα το πετύχει, τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι το Παλαιστινιακό θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών. Δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, δήλωσε ο Μαχμούντ Αμπάς, επιβεβαιώνοντας ότι η λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης. Δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι στη Δυτική Ευρώπη θα έχουν τη δυνατότητα να δουν την πιο εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου. Στην ολότητά του το φαινόμενο θα διαρκέσει 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, φτάνοντας τη μέγιστη διάρκεια του σε ένα τμήμα της Γρυλανδίας και ανοιχτά των δυτικών ακτών της Ισλανδίας, προτού μειωθεί σε περίπου 1 λεπτό σε ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας και στη συνέχεια στη Βόρεια και Κεντρική Ισπανία. Στη χώρα μας, κυρίως στις βορειοδυτικές περιοχές, το χρονικό παράθυρο είναι 10 λεπτό από τις 8.30 έως τις 9 παρά 20. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς τερμάτισε δεύτερο σε χρόνο 1.53.81, σημειώντας παράλληλα πανελλήνιο ρεκόρ. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 αύριο σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο με στόχο τη μείωση του χρόνου αντίδρασης, καθώς και αυξημένη ετοιμότητα μηχανημάτων έργου και υδροφόρων σε κομβικά σημεία, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ταυτόχρονα απίφθινε έκκληση προς τους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλείνει από τα μεσάνυχτα μέχρι νέο τέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνολικά 38 αγροτοδαστικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η στρατηγική σημασία για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου θαλάσσια οδός έχει αποκλειστεί από το Ιράν, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους έχουν επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300%, υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. τη δυνατότητα να συμμετέχουν δωρεάν σε ηλεκτρονικές εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθεια σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά. Θα έχουν από το νέο σχολικό έτος οι μαθητές και μαθήτριες της τρίτης γυμνασίου. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα πραγματοποιηθεί τέλος του 2026 σε περιορισμένο αριθμό μαθητών και προβλέπεται επέκταση το 2027 με σταδιακή πλήρη ανάπτυξη σε εθνική κλίμακα έως το 2030. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ξεκίνησε πριν από λίγο στο Παγκρίτιο στάδιο ο αγώνας ΑΕΚ ΟΦΗ για το Super Cup. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας και ο κυπελούχος κάνουν ποδαρικό διεκδικώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
7: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
10: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομή. Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
7: Όλοι θα πάρετε!

Ένα τραγούδι μπορεί να σε ταξιδέψει πιο μακριά και από το πιο μακρινό ταξίδι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο Ρούμελι.

0: 984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε κατάσταση συναγερμού Red Code τίθενται αύριο λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων, κλείνει από τα μεσάνυχτα και μέχρι νέο τέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπεσμένα σήμερα από κατασκηνώσεις εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν στη δημοφιλή τουριστική περιοχή Παντεκαλέ στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας. Η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά το άλλο πυρηνό μέτωπο σύμφωνα με τις αρχές. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερος σε χρόνο 1:53.81, σημειώνοντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Στις 9.30 ώρα Ελλάδα θα ολοκληρωθεί το φαινόμενο της ολικής έκλειψης ηλίου. Εκατομμύρια παρατηρητές από όλο τον κόσμο στρέφουν το βλέμμα στον ουρανό για μια σπάνια ολική έκλειψη ηλίου που για λίγο θα βυθίσει στο σκοτάδι μια ζώνη από την κεντρική Ισπανία, την Πορτογαλία έως την Ισλανδία και τη Γροιλανδία. Πρόκειται για το πρώτο αστρονομικό φαινόμενο στην Ευρώπη που ξεκίνησε στις 8 το βράδυ στη Ρωσία. Το φαινόμενο θα είναι ορατό στα δυτικά και βορειοδυτικά της Ελλάδας, ενώ σε πολλές άλλες περιοχές η κάλυψη του ηλιακού δίσκου θα είναι εξαιρετικά μικρή ή το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητεί διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όπως υποστηρίζουν, η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του Ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη μέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έφτασαν τους 254, ενώ περίπου 4.000 αγνοούνται. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με σκορ 1-0 προηγείται η ΑΕΚ του Όφη στο ημίχρονο του αγώνα για το Super Cup. Στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, στις 10 παρατέταρτο ο τελικός φυροβολίας με τη συμμετοχή της Σταματίας Σκαρβέλη και στις 11 παρα 20 ο προκριματικός του τριπλούν με τους Ανδρικόπουλο, Πανταζή και Τσιάμι. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί. Προβλέπεται αύριο στην Αττική άνεμη, βόρειο, βόρειο-ανατολική έως 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά η μέγιστη έως 3 βαθμούς χαμηλότερη. 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10.
2: Αθήνα 984.

0: News. Χοντό Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Χωρίς διαφορά. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αλέκας.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
4: Τα πάντα.
3: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
6: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
0: Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
2: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
0: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
2: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Η ώρα είναι 10.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Εκατομμύρια μάτια Ευρωπαίων πολιτών φορώντας τα ειδικά γυαλιά στράφηκαν στον ουρανό για να δουν την ολική έκλειψη ηλίου. Το μαγευτικό θέαμα θαύμασαν κυρίως εκείνοι που βρίσκονται στην Ισλανδία, την Ισπανία και μια μικρή περιοχή της Πορτογαλίας. Τα εντυπωσιακά αστρονομικά φαινόμενα της χρονιάς μετέδωσαν ζωντανά η NASA και η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Εικόνες από τις περιοχές όπου η ολικότητα είναι ορατή. Στη χώρα μας το φαινόμενο ήταν ορατό μόνο σε πολύ μικρό ποσοστό. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat τίθεται αύριο λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Κεντρική και Νότια, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Μέγιστη ετοιμότητα ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού και έγκαιρη ανάπτυξη των δυνάμεων στο πεδίο, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Σε αυξημένη επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλείνει από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατάπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Συνολικά 38 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα μας. Το αργυρό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Ίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε δεύτερο σε χρόνο 1 ώρα 53 λεπτά και 81 δεύτερα, σημειώντας ταυτόχρονα πανελλήνιο ρεκόρ. Να καταστήσει η Αμερικανική κυβέρνηση τον Greatseat Internector προτεραιότητα της πολιτικής της στην Ανατολική Μεσόγειο, ζητά διακομματική ομάδα μελών του Κογκρέσου, συνδέοντας ευθέως την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης και τα στρατηγικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Όπως υποστηρίζουν, η Ουάσιγκτον έχει σαφές συμφέρον από την ανάπτυξη υποδομών που θα ενισχύουν τους εταίρους της, θα διαφοροποιούν τις ενεργειακές οδούς και θα εμβαθύνουν την περιφερειακή συνεργασία. Συνεχίζεται η πολιορκία σπιτιών Παλαιστινίων στο βόρειο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης από Ισραηλινούς επίκους παρά την άφιξη αξιωματικών για να τους εκτοπίσουν, όπως ανέφερε ο στρατός σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα και φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Στόχος της Ισραηλινής κυβέρνησης είναι να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούτ Αμπάς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο του στενού του ορμούς και θα τον διατηρήσουν. Οι φρουροί της Επανάστασης έχουν αποδεκατιστεί, επανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι Ιρανοί δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και εναπομείνατε στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος. Στην Κολομβία συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων και εθελοντών για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Στη χώρα κηρύχθηκε τριήμερο πένθος, καθώς οι νεκροί έχουν φτάσει στους 254, ενώ περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνται. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα πέναλτι θα κριθεί ο αγώνας Σόφια ΑΕΚ Όφη, καθώς στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού το σκορ έληξε 2-2. Και ο καιρός γενικά έθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις το πρωί προβλέπεται για αύριο. Στην Αττική άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά για την ώρα, επόμενη ενημέρωσή σας στις 11. Μικρόφωνο τώρα για 2 ώρες στην Άνση Αγγελοπούλου.
0: Αθήνα 984.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ακούτε Ραδιορούμε News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγιαδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ανδρέας Μπουχαλάκης εναντίον του Θωμά 300 εκτελεί στη δεξιά γωνία του Αλβανού τερματοφύλακα. 2-2 όφι. Μέχρι στιγμής καμία ομάδα δεν έχει αστοχήσει και είναι και το πρώτο πέναλτι της διαδικασίας, το οποίο δεν καταλήγει στο κέντρο. Ο 300 έπεσε από την σωστή πλευρά, ωστόσο η μπάλα πέρασε ακριβώς από δίπλα του. Δεν μπόρεσε να κάνει εκεί κάτι και μάλιστα και με τη δύναμη την οποία έχει το σουτ του Μπουχαλάκη, όπου ήταν η κατάλληλη δύναμη για ένα πλασέ, για ένα χαμηλό πλασέ, για μια χαμηλή εκτέλεση πέναλτι. Πέτρος Μάνταλος. Ο επιχρόνια αρχηγός της ΑΕΚ, ο οποίος ανανέωσε με τον δικέφαλο για ακόμα έναν χρόνο. Από το 2014 και την Β' Εθνική βρίσκεται ο Πέτρος Μάνταλος στην ομάδα της ΑΕΚ. Και την ώρα που αναλαμβάνει αυτός την εκτέλεση του τρίτου πέναλτι, Πέτρος Μάνταλος παίρνει φόρα, σουτάρει στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, ευστοχή. Συρτά, χαμηλά και άνετα, ο Πέτρος Μάνταλος κάνει το 3-2. 3-2 για την ΑΕΚ. Χριστογιώργος, ο οποίος έπιασε την, βρήκε την μπάλα με τα ακροδάχτυλα, ωστόσο δεν ήταν αρκετή η επαφή με τα ακροδάχτυλα για να αλλάξει η πορεία της μπάλας και να καταλήξει εκτός δικτυών. 3-2. ΑΕΚΟΦ, και τώρα είναι ο Ντίκμαν, που επίσης κάνει τον ντεμπούτο του σήμερα με τον Όφη, μαζί με τον Σιελί και τον Μπουχαλάκη. Ντίκμαν στη δεξιά γωνία του 300, έπεσε ολόσως στο Αλβανός τερματοφύλακας, παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να αποκρούσει. Την ώρα που πάει ακριβώς στην γωνία, 3-3. ΑΕΚ ΟΦΗ 3-3 στη διαδικασία το πέναλτι και 2-2 στην κανονική διάρκεια. Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Ούγγρος επιθετικός, ο ένας από τους δύο Ούγγρους που υπάρχουν στο ρόστερ της ΑΕΚ την φετινή σεζόν, μαζί με τον Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος δεν είναι σήμερα στην αποστολή. Ο Ούγγρος επιθετικός, ο οποίος ήρθε και από τη Φερεντσβάρος, εκτελεί και αποκρούει ο Χριστογιώργος και η μπάλα στο δοκάρι. Αποκρούει ο Χριστογιώργος. Το 3-3 παραμένει και ο Όφη έχει την ευκαιρία να κάνει και, και στη διαδικασία τον πέναλτι ανατροπή. Έκανε μια καλή εκτέλεση ο Βάργα, παρόλα αυτά δεν είχε την... είχε και τη δύναμη, ήταν μια χαρά η εκτέλεση. Παρόλα αυτά, ωστόσο, στα πέναλτι και στο ποδόσφαιρο γενικά παίζουν και οι τερματοφύλακες. Και η μπάλα μάλιστα καταλήγει από τον Χριστογιώργο και στο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι του Νίκου Χριστογιώργου. Και νέα πανηγύρια από τους κριτικούς. ΑΕΚ Όφη 3-3. Νίκος Αθανασίου, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, απέναντι στο Στρακώσα, για το 4-3 υπέρ του Όφη. Και το σκοράρει. Οι κριτικοί προηγούνται. Άμα αποκρούσει τώρα ο Χριστογιώργος ή αστοχήσει ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης, ο οποίος θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι της διαδικασίας, ο Όφη κατακτά το Super Cup Ελλάδος. Αν αστοχήσει, η Ένωση μένει ζωντανή. Πραγματικά έχουμε αυτή τη δόση του δράματος στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Και ο άνθρωπος, ο ήρωας της τελευταίας στιγμής, ο οποίος οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση, στη διαδικασία των πέναλτι, με γκολ στην τελευταία φάση του αγώνα από κεφαλιά, ο Ζήνη Σαλβαδόρ, είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει. Ο επιθετικός από την Αγγόλα παίρνει φόρα. 4-4. Ευστοχή ο Ζήνη, 4-4. Ο δικέφαλος μένει ζωντανός. Ο Χριστογιώργος δεν μπόρεσε εκεί να αποκρούσει, καθώς έπεσε από την δεξιά του πλευρά, ενώ ο Ζήνη έστειλε την μπάλα στην αριστερή του Χριστογιώργου. Θανάσης Ανδρούτσος είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος θα εκτελέσει το τελευταίο πέναλτι. Μπορεί να είναι και το τελευταίο πέναλτι του Super Cup. Αν ευστοχήσει ο Όφη, μπορούμε να πούμε ότι είναι υπερπροταθλητής Ελλάδος, εφόσον κατακτήσει το Super Cup. Αν αστοχήσει, έχουμε ξαφνικό θάνατο. Όποιος το βάλει και όποιος το χάσει. Να δούμε τι θα γίνει. Θανάσης Ανδρούτσος απέναντι στο Θωμά Στρακώσα. Εκτελεί για να κατακτήσει Όφη το Super Cup και θα το πάρει το Super Cup Όφη, επικρατώντας 5-4 στα πέναλτι και ξεσπάνε σε έξαλλους πανηγυρισμούς οι παίκτες της κριτικής ομάδας. Ο Όφη κατακτά το Super Cup μέσα στην Κρήτη, μέσα στο σπίτι του και ξεσπάει πανικός από τους χίλιους φίλους, από τους χιλιάδες φίλους του Όφη που βρέθηκαν στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη κατακτά το Super Cup, το οποίο είχε χάσει πέρσι. Ο Μάρκο Νικόλιτς έδωσε και τα συγχαρητήρια στον Χρήστο Κόντι και υπάρχει ένα πλάνο που πάει κιόλας και ο Μάριος Ηλιόπουλος να δώσει τα συγχαρητήρια στην κριτική ομάδα. Και αυτή η αγκαλιά με τον Χρήστο Κόντι και τα συγχαρητήρια τα οποία δίνει ο πρόεδρος του Δικεφάλου είναι πραγματικά μια πολύ όμορφη εικόνα. Την ώρα που παίκτες, τεχνικό επιτελείο, φίλοι και όλος ο κόσμος, όλη η Κρήτη πανηγυρίζει για ακόμα ένα τρόπαιο του Όφη, που νομίζω μπορούμε να υπολογίσουμε πλέον τον Όφη ότι είναι μία από τις top δυνάμεις του ελληνικού ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια απογοήτευση από πλευράς των παικτών της ΑΕΚ. Παρόλα αυτά είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα από το πρώτο παιχνίδι, αλλά το μόνο που ξέρουμε είναι ότι μια πολύ όμορφη σεζόν αρχίζει και ευελπιστούμε αυτή η σεζόν να έχει και πάρα πολύ όμορφες πορείες στην Ευρώπη. Αγκαγιές μεταξύ των ποδοσφαιριστών, τεχνικού επιτελείου, οι φίλοι να πανηγυρίζουν. Του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου να παίζει στα ηχεία του Παγκρίτιου Σταδίου και ο Νίκος Χριστογιώργος να είναι ο πρωταγωνιστής των

σε ένα πανέμορφο γκολ στο 69 του Ανδρούτσου. Έκανε το 1-1, ισοφάρισε. Ο Κοστούλας έκανε την ανατροπή με κεφαλιά στο 76 σε 2-1 και ο Ζήνη ισοφάρισε σε 2-2 με τον Όφη να νικάει στην διαδικασία των πέναλτι. Μείνετε συντονισμένοι!

Επιστρέφουμε στο Παγκρίτιο Στάδιο, εκεί όπου πραγματικά επικρατεί ένα πανδαιμόνιο με τους πανηγυρισμούς από πλευράς φίλων του ομίλου φιλάθλων Ηρακλείου. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 300.

8 λεπτό με τον Λούκα Γιώβιτς, ενώ Όφη ισοφάρισε στο 69ο λεπτό με τον Θανάση Ανδρούτσο να σκοράρει ένα πανέμορφο γκολ. Στο 76 οι κριτικοί κατάφεραν να πετύχουν την ανατροπή με τον Κοστούλα, με την κεφαλιά του Κοστούλα, να διαμορφώνει το 2-1, ενώ στο 90-7 ο Ζίνι Σαλβαδόρ, ο οποίος μπήκε αλλαγή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, κατάφερε να διαμορφώσει το τελικό 2-2, να στείλει τον αγώνα στη διαδικασία των πέναλτι, εκεί όπου όλοι οι παίκτες οι οποίοι εκτέλεσαν ευστόχησαν, εκτός από τον Μπαρνάμπας Βάργα, όπου το πέναλτι του το απέκρουσε ο Νίκος Χριστογιώργος. Και έτσι ο Όφη κατέκτησε στα πέναλτι 5-4 τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, το Super Cup Ελλάδος. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Η αγωνιστική δράση στον Ελλάδα Sports 94,3 συνεχίζεται, καθώς αύριο θα έχουμε σε συνεργασία με το Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή Στέγιου Στεριάδη στις 9.30 τη μετάδοση του αγώνα Anderlecht ΠΑΟΚ, και με αυτές τις πολύ όμορφες στιγμές που μπορείτε να ακούσετε από τους παίκτες και τους φίλους του Όφη να τραγουδάνε, από αυτή την πολύ όμορφη ατμόσφαιρα η οποία έχει δημιουργηθεί στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο στάδιο, παραδίδουμε το μικρόφωνο στα κεντρικά του σταθμού. Από τον Νίκο Κατσάτσο που ήταν στην περιγραφή, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί ο Δημοσθένης Τσαπαγιάρης. Φιλιά πολλά σε όλους και εμείς θα τα ξαναπούμε. Καλό βράδυ.

0: only one game beginning season, but I see it this way.
1: Ήταν ένα μάτς σίγουρα, αλλά μπορεί να δεν ξέρω πώς θα ακουστεί. Σίγουρα θέλαμε αυτό τον τίτλο να τον πάρουμε, γι' αυτό πολεμήσαμε. Ενδεχόμενα αυτό να είναι μια καλή προειδοποίηση, ένα καλό καμπανάκι, καθώς καλύτερα που συνέβη τώρα παρά να συμβεί πιο μετά, για να καταφέρουμε να είμαστε πιο εστιασμένοι και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αμέσως πιο πριν, βεβαίως, πρόσθεσε ο coach ότι φτάσαμε στα πέναλτι, όπου εκεί υπήρχε μεγαλύτερη εστίαση των αντιπάλων. Σκόραραν ένα γκολ παραπάνω από εμάς και πήραν για το τίτλο.
2: Ευχαριστώ πολύ, thank you, coach.
3: Ευχαριστούμε πολύ τον Μάρκο.
4: Όπως καταλάβατε, είμαστε συνδεδεμένοι με το Παγκρίτιο Στάδιο. Ήταν οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Εδώ θα συνεχίσουμε εμείς για τις επόμενες ώρες. Θα βγάλουμε κάποιους παραγωγούς ρεπόρτερ του σταθμού. Έχουμε στον αέρα Χρήστο Γιώργο και Ανδρούτσο.
5: Αν εξαιρέσεις τον coach, συγχαρητήρια και στους δύο. Παίρνω αφορμή από το μπλουζάκι. Another one. Ακόμα ένα. Απλά, πώς νιώθεις?
6: Νιώθω, τι να σου πω τώρα, νιώθω απίστευτα. Νιώθω ότι αυτό δεν είναι, δεν μας το χάρισαν, γιατί αυτό είναι ένα, ήταν η συμμετοχή μας στο Super Cup, κάτι που καταφέραμε από πέρσι. Δεν μας το χάρισε κανένας. Αυτό σημαίνει ότι όποιος παίζει εδώ είναι ο κατακτητής του προβλήματος του κυπέλου. Οπότε αυτό δεν ήταν χαριστικό, ήρθαμε εδώ.
4: Αυτός είναι ο Θανάσης Ανδρούτσος.
6: Σαν κατακτητές.
5: Ήθελες νερό άλλο.
6: Και πήραμε άλλο ένα. Το άλλο ένα σημαίνει ότι δεν σταματάμε εδώ. Ονειρευόμαστε για ακόμα ένα, για ακόμα παρά κι άλλο ένα, κι άλλο ένα. Οπότε θέλουμε να μεγαλώνει η ομάδα και αυτός είναι ο στόχος μας.
5: Μη μου φύγεις. Τα δικά σου συναισθήματα.
4: Χρήστο Γιώργος τώρα στο μικρόφωνο.
7: Η περηφάνεια είναι ότι είπε και ο αρχηγός μας. Παλέψαμε, ταξίσαμε, φτάσαμε εδώ επειδή πέρυσι δώσαμε ένα τρελό αγώνα και τα καταφέραμε. Και είναι μια δικαίωση για όλους μας.
5: Είστε και οι δύο πρωταγωνιστές και δεν το λέω όπως το λέμε πάντα. Σκόραρε το πρώτο γκολ, σκόραρε το τελευταίο, το κρίσιμο πέναλτι, έκανε τη μεγάλη επέμβαση. Πώς είναι εκείνη τη στιγμή, έβαλες ένα υπέροχο γκολ. Τι σκεφτόσουν, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε η ΑΕΚ, δεν το βάλετε κάτω, δεν το παρατήσατε καμία στιγμή?
6: Νομίζω ότι σκέφτεσαι κάτι σε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Κοντρόλαρα καλά την μπάλα και είδα ανοιχτή γωνία και πλάσαρα και μπήκε. Νομίζω είναι η συγκέντρωση πάνω απ' όλα, γιατί και στον τελικό μήνα ήμασταν πίσω στο σκορ, οπότε νομίζω ήμασταν συνηθισμένοι, δηλαδή δεν το βάλαμε κάτω. Εκεί είναι κάτι που μας κάνει να το πιστεύουμε παραπάνω. Δηλαδή πάλι στα αποδυτήρια στο ημίχρονο είπαμε ότι μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε να το καταφέρουμε. Όπως και η σοφάριση μετά, ξανά ήμασταν θετικοί, με θετική σκέψη. Και έτσι κερδίσαμε στα πέναλτι με το ψηλό μας να κάνει μια τεράστια απόκρουση.
5: Διάλεξες εστία ή ήξερες πού θα τη ρίξει?
7: Ποτέ δεν ξέρεις. Μαντεύεις πιο πολύ. Με βοήθησε και ο προπονητής μου ο Χιώτης. Είναι ο πιο κατάλληλος δηλαδή για τα πέναλτι, το έχει αποδείξει και στην καριέρα του. Με κλειστά μάτια όποιες γωνίες μου είπε. Αυτό, τίποτα. Τον ακολούθησα πιστά όπως κάνω σε ό,τι και να μου πει.
5: Του Θανάση το... Ναι. Του Θανάση το πέναλτι, το τελευταίο το πιανε.
7: Όχι.
5: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.
4: Ακούσαμε τις δηλώσεις από τον Χρήστο Γιώργο και από τον Θανάση τον Ανδρούτσο. Πάμε λοιπόν και περιμένουμε την απονομή σε ένα Παγκρίτιο που βράζει από τους φιλάθλους. Τώρα ακούμε δηλώσεις Κόντι.
5: Έτσι θέλατε λίγο δράμα να ζήσετε?
8: Κοίτα, δεν θέλαμε suspense, αλλά να σου πω κάτι. Η φάση η προηγούμενη δεν ήταν corner. Και το κάρμα, ο Θεός μας το έδωσε. Αυτή η φάση δεν ήταν corner. Εγώ ήμουν σίγουρος θα το πάρουμε στα πέναλτι, ήμουν σίγουρος θα το κερδίσουμε, θα το σηκώσουμε σήμερα το κύπελο. Ειδικά με αυτή την απόδοση που βγάλαμε σαν ομάδα, με αυτή την υπερπροσπάθεια, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά μας.
5: Τι τους είπες μες στα αποδυτήρια? Μας είπε ο Θανάσης Ανδρούτσος ότι μπήκατε στα αποδυτήρια και μιλήσατε και γύρισε λίγο το τσιπάκι. Τι τους είπες?
8: Έπρεπε να παίξουμε ποδόσφαιρο, έπρεπε να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι. Θεωρώ ότι είμαστε μια ομάδα
7: που έχουμε έναν τρόπο παιχνιδιού. Νομίζω μέχρι το goal, μέχρι να βάλουμε το goal, μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, πατήσαμε καλά στο γήπεδο, βρήκαμε κάποιες ευκαιρίες και νομίζω αυτό νομίζω ήταν που άλλαξε το τσουπάκι και οι παίκτες γύρισαν το παιχνίδι.
5: Επειδή έχεις ξεκινήσει απονομή, θα σε αφήσω με τρεις λέξεις, τι αισθάνεσαι?
7: Αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη αγάπη από όλους και αισθάνομαι ένα εισπράττω μάλλον αγάπη και αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα, ένα πολύ ωραίο συνέστημα.
5: Πήγαινε στην απονομή, θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλη και πάλι.
4: Αφού ακούσαμε τις δηλώσεις από τον τεχνικό του Όφη, τον Χρήστο Κόντι, παρακολουθούμε την απονομή των μεταλλίων συμμετοχής των παιχτών της ΑΕΚ. Ο κύριος Ηλιόπουλος σκεπτικός και συνοφριωμένος. Ένας-ένας περνάνε και παίρνουν το μετάλλιό τους. Η ΑΕΚ δεν κατάφερε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Σήκωσέ το, φωνάζουν οι φίλαθλοι του Όφη. Ωραίες στιγμές. Είναι πολύ ωραίες στιγμές όταν επαρχιακές ομάδες κατορθώνουν να παίρνουν τίτλους. Απορεί ο Μάνταλος το πως έχασε αυτό το τίτλο. Δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά για την ΑΕΚ. Αρχίζει λοιπόν η απονομή των μεταλλίων. Ένας-ένας οι παίκτες περνάνε να παραλάβουν τα μετάλλια τους. Ένας-ένας έχουν αρχίσει και πέφτουν και βεγγαλικά έξω από το γήπεδο. Μια ατμόσφαιρα πολύ γιορτινή. Η Κρήτη δεν θα κοιμηθεί απόψε, όπως δεν κοιμήθηκε όταν πήρε το κύπελο Όφη. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ Ηρακλείου από κοντά. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Ο αντιπρόεδρος μάλλον. Τα βεγγαλικά και τα drones σχηματίζουν σχέδια. Το σχέδιο ενός ποδοσφαιριστή στον ουρανό προσπαθεί να κάνει ανάποδο ψαλίδι. μέσα σε όλους και ο Μπουχαλάκης, ένα παιδί και ποδοσφαιριστής με αρκετό ήθος, πολύ ήθος μάλλον. Τελευταίος ο Χρήστος Κόντης, πριν από αυτόν συγχαίρουν όλοι τον Θανάση Ανδρούτσο. Τώρα ο κύριος Κόντης θα παραλάβει το μετάλλιό του και οδηγείται στην αψίδα. Ο Θανάσης Ανδρούτσος φυλάει το τρόπαιο και όλοι αναμένουν το σήμα του όφη. Από τα drones έχει σχηματιστεί στον ουρανό. Χοροπηδάνε οι παίχτες του όφη, σήκωσέ το, σήκωσέ το και τα λοιπά. Δεν μπορώ να περιμένω. Ο πρόεδρος του όφη και μεγαλομέτοχος και φίλος του Μάριου Ηλιόπουλου. Το όλε. Πάμε. Και στα ουράνια

μεγάλοι πανηγυρισμοί. Super Cup Winner 2026, Όφι. Τα βεγγαλικά και ο ύμνος του Όφι. Όλοι παίρνουν από λίγο το κύπελο. Αξίζουν σε όλους αυτές για αυτή η χαρά. Και η ώρα είναι η ώρα του γύρου του Θριάμβου. Ετοιμάζονται οι παίχτες να κατευθυνθούν στους οργανωμένους. Ενώ ακούγεται ο ύμνος του Όφι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Αυτές είναι οι μορφιές του αθλητισμού, αυτές είναι οι μορφιές του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλες χαρές και πολύ μεγάλες λύπες όμως. Απ' τη μια το συνέστημα της υπέρτατης χαράς και από την άλλη το συνέστημα της λύπης. Παραμένουν και αρκετοί οπαδοί της ΑΕΚ που παρευρέθησαν στον αγώνα. Πολλά παιδιά και αυτό είναι ελπιδοφόρο. Οι ομάδες γίνονται όταν κερδίζουν τίτλους και όταν μπολιάζουν τα παιδιά. Τα παιδιά μπολιάζονται με τίτλους και νίκες. Πάμε τώρα για το όλε και το καθιερωμένο. Αυτά είναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε, αφήνουμε το Παγκρίτιο και επιστρέφουμε κανονικά στη ροή του προγράμματος. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε αφού τελειώσουμε με τους ρεπόρτερ και με τους παραγωγούς του σταθμού. Θα μπορέσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να σχολιάσουμε τη μεγάλη νίκη του Όφι, την ήττα της ΑΕΚ.

0: Πρώτο καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, τον Βασίλη Γερασίμου, γνωστό για τα αεξίδικα
1: αισθήματά
0: του, έναν καλό φίλο, έναν καλό παραγωγό. Βασίλη, πώς είδες σήμερα τον αγώνα της ΑΕΚ?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Ρελιά, καλησπέρα Δήμο. Τίποτα, δεν ήταν καλή ομάδα σήμερα. Είχε αρκετά θεματάκια, εντάξει, ακόμα νωρίς βέβαια. Πρώτο επίσημο μάτς για την ΑΕΚ. Όπως είπε ο Νίκολης, πιστεύω να χτυπήσει τα καμπανάκια, γιατί το επόμενο μάτς που έρχεται είναι το πιο σοβαρό. Όχι το κύπελλο, αυτό το Super Cup δεν το ήθελε η ομάδα, αλλά το σοβαρό είναι την επόμενη εβδομάδα με τους Βούλγαρους της ΣΕΚΑ. Εκεί είναι όλα τα λεφτά.
0: Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό με τη ΣΕΚΑ. Είναι πολύ δύσκολο, κατά την άποψή μου. Είναι πολύ δύσκολο,
1: δύσκολο παιχνίδι.
0: Παιχνίδι.
1: Γιατί είναι ακόμα πολύ νωρίς. Οι άλλοι έχουν παίξει 2-3 επίσημα. Είναι πιο μπροστά από την ΑΕΚ.
0: Η Λεύσκη, όχι τη ΣΕΚΑ. Η Λεύσκη.
1: Η Λεύσκη, ναι.
0: Δεν έχει καμία σχέση με την ΤΣΣΚΑ η Λεύσκη.
1: Η ΤΣΣΚΑ είναι μια καλύτερη ομάδα.
0: Ανερχόμενη ομάδα, ας πούμε, μια καινούργια ομάδα. Η Λεύσκη είναι μια ομάδα.
1: Θέλει πάρα πολύ προσοχή, δύο παιχνίδια. Εκεί είναι η ιστορία, να πάρει την πρόκληση. Τώρα το σημερινό μάτς, εντάξει, ωραίο μάτς έγινε. Ωραίο μάτς. Με την αλλαγή του σκορ στο 2-2 που σοφάρισε άξι στο τέλος. Στα πέναλτι, εντάξει, μπορεί να πεις ότι να πάει δοκάρι και μέσα, πήγε δοκάρι και έξω.
0: Καλά, στα πέναλτι.
1: Είναι και θέμα τύχης, πήγε δοκάρι και έξω.
0: Είναι θέμα τύχης στα πέναλτι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ όταν.
1: Θεωρώ ότι αυτή η ομάδα που έπαιξε σήμερα δεν θα παίξει την άλλη ομάδα. Ναι. Θα είναι άλλοι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα παίξει ο Ζήνη βασικό, θα παίξει και αυτό που είχε από την.
0: Ο Βιτάλης. Την
1: τελευταία μεταγραφή, ναι, που έδειξε ωραία πράγματα στο φιλικό.
0: Μου έκανε εντύπωση η απόδοση του Βάργκας.
1: Δεν ήταν καλός ο Βάργκας σήμερα.
0: Δηλαδή,
1: καθόλου καλός.
0: Αλλά και ο Γιώβης, παρότι έβαλε τον γκολ.
1: Ο Γιώβης, εντάξει, είχε δύο ευκαιρίες, έβαλε και τον γκολ Δήμο.
0: Ναι,
1: ο Βάργκας ήταν
0: εκτός
1: αγώνα και μπορούσε ο Νίκολης εδώ έχει μια ευθύνη να βάλει τον Ζήνη από πολύ νωρίτερα. Ο Ζήνη με τον μπήκε μέσα, ανακάτευσε λίγο την άμυνα του Όφη.
0: Είναι πιο κινητικός, πιο γρήγορος, είναι ψηλός, βλέπεις.
1: Ναι, ήταν και μάλλον και ο Νίκολης ήταν σε κακό φεγγάρι και αυτός δεφορμέ ήταν. Σήμερα δίκαια το πήρε ο Όφη. Μπράβο στον Όφη, γιατί ξεκίνησε την δεκάδα του μια Έλληνες, να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, και εμένα μου κάνει εντύπωση ο Νίκολης, εγώ αν σε ένα τέτοιο αγώνα, εντάξει, δεν είναι και τίποτα. Έχασε έναν τίτλο, δεν είναι τίποτα σπουδαίο, ένας τίτλος είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι ένας τίτλος. Εντάξει, στεναχώρια από τις αγγλίες βγαίνουν τώρα και βρίζουν, κάνουν νερά, δεν ξέρει πώς γίνεται αυτά τώρα.
0: Εγώ νομίζω, άκου. Όποιος βγαίνει και βρίζει μετά από μια τέτοια ήττα την ομάδα του, δεν είναι φίλαθος της ομάδος. Είναι κακός οπαδός. Οι ομάδες δεν μπορούν να κερδίζουν.
1: Εδώ πέρα, ρε φίλε, έφτασαν τώρα να πάω σε ξένα χωράφια. Έφτασαν το παρήδο Ολυμπιακού τώρα να βρίζουν το Μεντιλίμπαρ. Ποιον το Μεντιλίμπαρ?
0: Κοίτα, εντάξει, τα δικαιώματα, τα δικαιώματα τα έδωσε η διοίκηση. Δεν τον βρίζουν,
1: ναι,
0: τυχαία.
1: Μα βρίζει τον άνθρωπο ο οποίο σου φέρε τη μεγαλύτερη επιτυχία που είχε ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τον ευρίζει με τα χειρότερα και να του κάνει κριτική. Το καταλαβαίνω ότι έκανε λάθος, δεν πήρε πέτες, όλα αυτά. Να τον ευρίζει τώρα με τα χειρότερα λόγια.
0: Κοίταξε, άκουσα. Εγώ κατακρίνω αυτά τα πράγματα, κατακρίνω, αλλά πιο πολύ κατακρίνω αυτούς που έδωσαν δικαιώματα να ενοχληθεί ο άνθρωπος αυτός. Ένα άτομο ηθικό, ένα άτομο που δεν νομίζω.
1: Δεν έχει ποτέ δει κάποιον να είναι κύριο με τη Λίμπα και τον αναβρίζουν τα χειρότερα.
0: Γνωρίζει και όταν ήρθε και στο γήπεδο της ΑΕΚ που πιστεύω ότι ήσουν. Ήταν κύριος.
1: Μα και τον Νίκο στα ίδια καμία. Βρίζουν. Και τον προπονητή του Παναθηναϊκού στην πρώτη παιχνίδι που έφεραν ισοπαλία με τους Βούλγαρους, πάλι τον ευρίζαν. Δηλαδή...
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, τρομερή εντύπωση, μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι δεν βγαίνει να μιλήσει. Εγώ περιμένω από κάθε προπονητή που ενοχλείται και πειράζεται να βγει να μιλήσει. Να βγεις να μιλήσεις αν είσαι μεγάλος.
1: Και να πούμε για Δήμο τώρα για τις ελληνικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, είδες από την άντρα που έχασε 1-0. Είναι ακόμα νωρίς, είναι πολύ νωρίς για τις ελληνικές ομάδες. Δεν είναι εύκολο να κερδίσεις την Αϊμέγγεν. Ούτε την Αϊμέγγεν είναι εύκολο να κερδίσεις αν δεν παίξεις καλά.
0: Να σου πω κάτι, τι γίνεται. Εγώ βλέπω, παρατηρώ και κάτι άλλο. Ο Κόντις έφυγε σχεδόν. Σχεδόν κυνηγημένο, όχι αποτυχημένο.
1: Που είχε πάρει και κύπελλο με τον Πάο.
0: Βράζανε οι Παναθηναϊκοί να τον διώξουν και πανηγυρίζανε να τον φέρανε τον Μπενίτεθ.
1: Ναι.
0: Πανηγυρίζανε.
1: Και τι έγινε.
0: Φεύγει ο Κόντις, πάει και παίρνει μια ομάδα που είναι μεταξύ φθοράς και αθασίας να μείνει.
1: Την πάει τελικό δύο φορές. Παίρνει τον έναν, και πάει και το Super Cup. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει όφη.
0: Και τι άλλο να κάνει, ναι.
1: Και με Ελληνόπουλα, ε. Και τα λέμε και αυτά.
0: Εννιά Έλληνες θα κερδίζει το Λεβαδιακό. Που μέχρι εκείνη την ώρα πέταγε ο Λεβαδιακός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κερδίζει δύο φορές.
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε δύο μισή οπαδοί. Όχι όλοι, δεν τους βαλιάζω όλους, αλλά είναι κάποιοι οι οποίοι δεν δέχονται ότι μπορούν να χάσει από μια καλύτερη ομάδα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι.
1: Ήταν καλύτερη ομάδα σήμερα όφη. Το πήρε δίκαια. Ήταν καλύτερη ομάδα να ημέγεν σε δύο παιχνίδια. Δεν πάει να πει ότι να ημέγεν είναι καλύτερη ομάδα το Ολυμπιακό γενικώ. Αλλά από την εποχή τώρα παίξανε ήταν καλύτερη ομάδα. Να κάνουμε τώρα.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση επίση στον όφη. Στον όφη ψάχνει αριστερό μπακ ο Ολυμπιακός και η παρουσία του Αθανασίου στον Όφη βγάζει μάτια.
1: Έχω μιλήσει και με παιδιά από το σταθμό ακροατές για τον Αθανασίου. Έχω πει την νόμη ότι ο Αθανασίου.
0: Εγώ δεν ξέρω ποιος είναι.
1: Έπρεπε να πάρει μια ευκαιρία ακόμα στον Ολυμπιακό φέτος.
0: Ναι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να μείνει ο Αθανασίου για άλλο ένα χρόνο στον Όφη.
1: Βέβαια, καλό του κάνει. Δεν πήρε μεταγραφή στον Όφη.
0: Όχι, νομίζω είναι ιδανικός.
1: Κάπου άκουσα ότι είναι μεταγραφή. Για να μεταγραφή είναι μεγάλο εκεί.
0: Είναι δανεικός. Και
1: πάντων, ένα χρόνο ακόμα γιατί, αφού
0: το κακό είναι, το κακό είναι ότι παίζουν τρεις πρώην Ολυμπιακοί που διακρίνονται
1: κιόλας. Και ο Κοστούλας ήταν καλός σήμερα.
0: Κοστούλας, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος και Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε, τερματοφύλακα. Δεν θα μπορούσε, δεν είχε θέση
1: τερματοφύλακα.
0: Το Χριστογιώργο που βγήκε από τον Παναθηναϊκό.
1: Και για μένα το λάθος του
0: Νίκολης. Πόσα λάθη. Δεύτερον, ο Νίκολης, γιατί να βγάλει τον μικρό.
1: Αυτό πήγα να σου πω.
0: Γιατί να τον βγάλει. Άσο στα πέναλτι.
1: Άσο τον βάλει.
0: Δηλαδή, δείχνει.
1: Τον έβαλε και έβγαλε 90 λεπτά.
0: Έβγαλε στα δύσκολα. Τώρα κάτσε τώρα γιατί εδώ δεν τα μπορεί παραπέρα.
1: Αυτές τα λάθη. Για μένα που έκανε αλλαγή του Πιτσιρικά, για μένα πρέπει να βάλει τον Πρινιόλη.
0: Ναι, πέρα από τον Πρινιόλη.
1: Είναι πιο καλό απέναντι.
0: Ναι, πέρα από τον Πρινιόλη. Δεν τον βγάζει τον Πιτσιρικά, άστον. Είναι ευκαιρία του.
1: Και αν το πάρει.
0: Αν στο πάρει, απέκτησε ένα τερματοφύλακα ακόμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για άλλα πόσα
1: δεν
0: χρόνια.
1: Ήταν κακό σήμερα.
0: Όχι, γιατί δεν ήταν κακό. Και τα γκολ που έβαγε, γιατί. Τι να κάνει.
1: Εγώ δεν διαβάζω, ήταν ωραία γκολ.
0: Τι να κάνει.
1: Αλλά θέλω να σου πω, πρέπει λίγο να εμείς το παδί των ομάδων, γιατί διαβάζω σχόλια από όλη πάνω.
0: Εν πάση περιπτώσει, οι οπαδοί αυτοί είναι.
1: Θεούς και δαίμονες.
0: Αυτοί είναι. Οι οπαδοί αυτοί είναι. Δυστυχώς οι οπαδοί.
1: Δεν είναι όμως έτσι, ρε φίλε. Δηλαδή, να πούμε τώρα, χάνει πάρει ζεμένα από την Άστον Βίλα, χάνει σε Super Cup. Η Champions League η Παρί, το Europa, η άλλη καμία σχέση με την άλλη.
0: Η Παρί Ζερμένα είναι και σε μπάτζετ και σε ομάδα είναι δύο κλάσεις πιο πάνω.
1: Ναι, τώρα είναι πρώτο επίσημο παιχνίδι της ΑΕΚ. Ήταν πρώτα επίσημα παιχνίδια του Ολυμπιακού, πρώτα επίσημα παιχνίδια του δεύτερου παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Δεν ξέρω, πάντως...
1: Να δεις όχι ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Μπορεί αύριο μεθαύριο να έχουν άλλους παίχτες.
0: Η ΑΕΚ έβγαλε μια αραθυμία.
1: Νόμιζε ότι
0: θα κατέβει και θα το πάρει εύκολα. Όπως το ίδιο που έπαθε και ο Ολυμπιακός στον Αϊμέγεν. 11 εναντίον 11 παίζουν. Και μάλιστα όταν παίζεις 10 μετά εναντίον 11, όλα αλλάζουν. Αυτά είναι. Πώς περνάς?
1: Καλά, καλά, είσαι ωραία μπανάκια.
0: Κάνε τα μπάνια σου γιατί έχουμε μεγάλα πράγματα από τον.
1: Ετοιμάζονται πολύ ωραία πράγματα.
0: Μεγάλα πράγματα στο σταθμό.
1: Να είμαστε φέτος δυνατοί, να έχουμε ένα βήμα, να μας αγαπάει. Θα το έχουμε και πολλά δώρα και πολλά πράγματα.
0: Θα γίνουμε πολύ καλύτεροι, θα γίνουμε πολύ πιο έγκυροι, πιο έγκαιροι. Αναδεικνύουμε παιδιά σε μεταδόσεις αγώνων. Καινούρια παιδιά που.
1: Νέα παιδιά,
0: όπως
1: νέα παιδιά.
0: Ο Νίκος ο Κατσάτσος, όπως
1: ο. Να μας στηρίξει.
0: Ο Γιώργος ο Ιωάννου.
1: Ο Κατσάτσος, τα παιδιά όλα αυτά είναι.
0: Ο Σαμοθράκης έχει αναγεννηθεί.
1: Αγαπάνε αυτό που κάνουν. Αυτό
0: έχει αναγεννηθεί από τότε που ξανασυμφώνησε μαζί μας να συνεχίσει.
1: Α, αυτό είναι πολύ καλό. Έχουμε και άλλα μαθαίνω, Δήμο, μην τα λέμε τώρα.
0: Έρχονται
1: και άλλα πολύ ωραία,
0: πράγματα. Έρχονται το TV που ξεκινάει, TV. Η μεγάλη συνεργασία με το αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και με την επάνωδο του Στέλιου Στεργιάδη για τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ο οποίος θα τον ακούσουμε αύριο, τους, δεν είναι.
0: Ναι, θα τον ακούσουμε αύριο να μεταδίδει τον αγώνα και ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ να περάσει.
1: Δύσκολο μάτι για τον ΠΑΟΚ.
0: Δύσκολο, πολύ δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο, αλλά τι να κάνουμε.
1: Λοιπόν, τέλεια, τώρα δεν ξέρω τι έχει γίνει. Κάποιο θέμα με το παιδάκι γεννήθηκε, πρέπει να είναι εκεί, σαράντησε ή πρέπει να.
0: Κάτι, κοίτα, ό,τι και να είναι, αν είναι θέμα υγείας, ευχόμαστε περαστικά.
1: Δεν είναι θέμα υγείας, είναι που το έχουν πολλοί γονείς να είναι εκεί στα 40 του παιδιού του.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτό. Και όσο αν είναι, παίζει το ρόλο του παιδιού.
0: Ο Κωνσταντέλια είπε αυτό είμαι. Με θέλετε, με κρατάτε. Δεν με θέλετε, σταματάω το ποδόσφαιρο.
1: Αν θα δεν αστεί για τον ΠΑΟΚ,
0: έτσι.
1: Ο ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Δήμο.
0: Να περνάς καλά,
1: καλά,
0: να μου φιλήσεις τα παιδιά σου και τη γυναίκα σου.
1: Να είσαι καλά, ευχαριστώ, φίλε μου.
0: Για.
1: Να είσαι καλά. Για.

0: περνάμε σε έναν επόμενο συνεργάτη, το Μάνο το Σαραμόπουλο. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τρίπετε Σπορτς.
0: Πώς είδες σήμερα τον αγώνα, πώς είδες την ΑΕΚ, πώς είδες τον Όφη?
1: Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα αρκετά καλό παιχνίδι. Πρέπει να άφησε ενθουσιασμένους στους 15.000 φιλάθλους που ήταν στο Παγκρίτιο.
0: Πολύ κόσμο για, για μήνα Αύγουστο και με τέτοια ζέστη.
1: Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Μα φαινόταν εδώ και 6-7 μέρες ότι ειδικά οι οπαδοί του Όφη έχουν φροντίσει να πάρουν το μερίδιο που τους αναργούσε στα εστήρια, και βεβαίως πήγανε κι άλλοι από εδώ από την ΑΕΚ που δεν πρέπει να ξεχνάμε είναι η φετινή πρωταθλήτρια, και οπότε πήγε και ο κόσμος και αυτοί που ήταν εκεί σε διακοπές να την ενισχύσουν. Οπότε κερδισμένο βγήκε σήμερα το ποδόσφαιρο. Ήταν μια πάρα πολύ καλή διοργάνωση. Εντάξει, είδαμε έναν Όφη πάρα πολύ καλό, δυνατό. Βεβαίως η ΑΕΚ άλλαξε το παιχνίδι από την ώρα που μπήκε ο Ζήνη, τον οποίο θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα τον πουλήσει ακριβά. Είναι ένας πολύ καλός επιθετικός. Είδαμε και στο 90 που έφερε το παιχνίδι στα ίσα. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα τύχης, ψυχραιμίας. Ο Ανδρούτσος που είχε πετύχει ένα εκπληκτικό γκολ στο 2-1, ο αρχηγός της κριτικής ομάδας, ήταν αυτός που έδωσε και το τρόπαιο το πρώτο της νέας χρονιάς του υπερπροταλητή στην ομάδα του Όφη. Και ελπίζουμε το ελληνικό, το φετινό πρωτάθλημα της Super League να είναι ακόμη καλύτερο από το περσινό.
0: Είναι η πρώτη χρονιά που η διοίκηση στηρίζεται από τους φιλάθλους του Όφη. Είναι η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια.
1: Ναι, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι τον Νοέμβριο η ομάδα δεν πήγαινε καλά.
0: Ναι, τι έχει περάσει
1: και κατάφερε μετά, πήρε τον Χρυστοδοκότη, του ανέθεσε την τεχνική ηγεσία και όλα λειτουργήσαν άψογα.
0: Δηλαδή ήταν
1: σε καλό δρόμο Όφη, και τώρα ευελπιστούμε να το δούμε να πάει καλά και στα play-off του Europa League, και μακάρι να μπει και στο league phase του Europa League, καθότι είναι και καλύτερα τα χρήματα.
0: Λίγο να ακούσουμε τις δηλώσεις του Προέδρου του Μπούση, κάτι στη γραμμή σου.
2: Τέσσερις τελική για τον Όφη, δύο τρόπαια για τον ημερό σας. Τι είναι στην συνέντευξη σας?
3: Είναι ένα unbelievable feeling που έχω, και είμαι so proud για αυτή την ομάδα και για όλες τις ομάδες στο ελληνικό ποδόσφαιρο που προσπαθούμε να δείξουμε το καλύτερό μας αυτό και να κάνουμε τον κόσμο περήφανο που είναι Όφη, και especially που κερδίσαμε εδώ στο σπίτι μας.
2: Ένα τρόπο το οποίο έγινε εδώ, όπως είπατε, στο Παγκρίτιο, μπροστά στον κόσμο του Όφη, που ανεβάζει τις προσδοκίες δείχνοντας τη δυναμική της ομάδας, που πλέον έχει αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική. Έχει και το τρόπο πλέον στα χέρια του πρόεδρος.
3: Κοιτάξτε, ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ πέρα να πάρουμε μια ομάδα που δεν πάταγε τόσο καλά τότε, και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό εδώ, ένα different mentality, και να δείξουμε ότι αξίζουμε περισσότερα σε αυτό το νησί και αυτή η ομάδα. Όλες οι ομάδες της επαρχίας δικαιούνται να παίξουν σε ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητες να το πάρουν όπως όφη σήμερα. Και νομίζω δώσαμε όνειρο σε όλους, σε όλες τις ομάδες, να παλέψουν, να δείξουν το καλύτερο σε αυτό, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και κάπου μας δίνει και μας κάτι.
2: Και πλέον η επόμενη στόχη που έχετε και σαν διοκτήτης της ομάδας, πλέον έχει γίνει ένα σημείο αναφοράς στο ελληνικό πρωτάθλημα Όφη, ήταν πάντα ιστορικά, αλλά πλέον και με την κατάκτηση τίτλων.
3: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα που, το έχω ξαναπεί, μπορεί να κερδίσουμε οποιονδήποτε και να χάσουμε σε οποιονδήποτε. Αλλά παίζουμε όλα τα παιχνίδια στα ίσια, με μια αξιοπρέπεια. Και αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δώσουν το καλύτερο τους αυτό σε κάθε παιχνίδι που παίζουμε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που δώσανε μια μεγάλη joy, happiness, μια χαρά, ευτυχία σε αυτό το νησί.
2: Ήταν από τους αγώνες που εσείς έχετε πει πολλές φορές για τη φιλοσοφία που έχετε για το ποδόσφαιρο, με φιλάθλους και των δύο ομάδων, με παρουσία προέδρων, παραγόντων μαζί. Είδαμε να έχετε μια θερμή συνομιλία και με τον κύριο Λιόπουλο, που ήταν κοντά, χειροκρότησε την ομάδα, όπως και εσείς την ΑΕΚ. Η ατμόσφαιρα έτσι όπως φαντάζεστε, έτσι όπως θέλετε.
3: Ναι, ήταν συγχαρητήρια και στον κύριο Ηλιόπουλο με αυτά που έχει κάνει στην ΑΕΚ. Ήσατε πρωταθλητές πέρσι, τους άξιζε το πρωτάθλημα. Εύχομαι μια καλή πορεία στην Ευρώπη να κάνουν και αυτοί, να σηκώσουν και αυτοί ένα τίτλο όπως σήκωσε και ο Ολυμπιακός στο Conference Cup. Έχω μια μεγάλη εκτίμηση και στον Ολυμπιακό και στον κύριο Σαβίδη και στον κύριο Λαφούζο, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι βάζουν πολλά χρήματα στις ομάδες τους να έχουν μια αξιοπρεπής εικόνα στην Ευρώπη, και αυτό θέλω να έχουμε κι εμείς. Και θέλω να κάνω τους Έλληνες περήφανους.
4: Μανώ, υπάρχει κάτι που του είπε πέρα από το προφανές και το συγχαρητήρια?
2: Σας είπε κάτι ξεχωριστό το γερός από το Βάνο, ο κύριος Ηλιόπουλος, εκτός από τα συγχαρητήρια?
3: Όχι, συγχαρητήρια και την αγάπη. Έτσι.
2: Θέλω και ένα σχόλιο από τους νεότερους. Πώς είδατε αυτή την χρονιά για τον ΟΦΗ? Δημήτρη, ξεκινήσουμε σένα. Κύπελο στο Βόλο, κύπελο σήμερα, 4 τελικούς, 2 κατακτήσεις.
0: Ακούμε τα παιδιά Μπούση, τα οποία δεν μιλάνε και ελληνικά.
5: It's a great feeling. Every game we play, we believe we can win. It's a dream. And most of all, we're happy for our dad because he deserves it. He's a winner. He's raised us to be winners. And we feel great. I mean, words can't describe how proud I am of the team, my father, and everyone here. I mean, we came a long way. We've worked hard. The team's worked hard. And like we said, we're so proud and can't believe it. So.
4: Μεταφράσουμε λίγο τα όσα δήλωσαν η γη του κύριου Μιχάλη Μπούση. Είπε συγκεκριμένα ότι όπου και να παίζουμε είναι σπουδαία τα συναισθήματα που νιώθουμε. Όπου και να παίζουμε, με όποια ομάδα και να παίζουμε, νιώθουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Είναι ένα όνειρο που ζούμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον παπά μου. Είναι γεννημένος νικητής και μας μεγάλωσε και εμάς με αυτή την οτροπία του νικητή. Νομίζω και ο έτερος το ίδιο είπε. Ότι...
0: Πάμε λοιπόν. Αυτό ήταν ο κύριος Μπούση. Ο πρόεδρος του ΟΦΗ και ο γιος του. Μάνο, λοιπόν, επανερχόμαστε.
1: Ναι, και πρέπει να εξάρουμε και την πολύ καλή κίνηση που έκανε ο πρόεδρος ΑΕΚ, ο κ. Ηλιόπουλος, που κατέβηκε στα ποδητήρια στον αγωνιστικό χώρο και συνεχάρη τον προπονητή του ΟΦΗ, τον Χρήστο Κόντι. Τέτοιες ενέργειες ανεβάζουν πολύ το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΟΦΗ στην 11 είχε 9 Ελληνόπουλα, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να το.
0: Μάνο, πώς σχολιάζεις εσύ τώρα τον κύριο Κόντι, τον Χρήστο Κόντι, όταν ήταν στον Παναθηναϊκό, τη φυγή του και αυτό που κατόρθωσε στον ΟΦΗ?
1: Ναι, εντάξει, γιατί άλλοι τώρα, όπως και να είναι, είναι διαφορετική η πίεση σε μια ομάδα που πρωταγωνιστεί όπως ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, διαφορετικά στον ΟΦΗ. Βεβαίως βρήκε έναν ΟΦΗ σε πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά δεν μπορούσε κανένας εκείνη ώρα τι να του πει. Θα προσπαθήσει για το δυνατό καλύτερο, πέτυχε αυτό που πέτυχε. Το θέμα είναι να εμφανιστεί ακόμα καλύτερα και με το ωραίο ξεκίνημα που πραγματοποίησε σήμερα στο νέο πρωτάθλημα. Αλλά πρέπει να καταλάβουν όλοι, τουλάχιστον οι ομάδες που οι επενδυτές δεν είναι του Βεληνεκούς, ενός Αλαφούς, ενός Μαρινάκη, ενός Αβίδη ή του κ. Ηλιόπουλου, ότι θα πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα Ελληνόπουλα. Γιατί αυτό θα βοηθήσει και την εθνική ομάδα. Και τις ίδιες ομάδες θα γλιτώσουν κάποια έξοδα, γιατί βλέπουμε πολλές φορές σε ομάδες μικρομεσαίες που έχουν ξένους αμφιβόλου αξίας.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Εκεί ο καθένας μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο ΟΦΗ δίνει το παράδειγμα. Δώστε προτεραιότητα στα Ελληνόπουλα, κερδισμένοι θα βγείτε.
0: Και θα φτιάξουμε και εθνική ομάδα. Δεν γίνεται χωρίς να δίνεις ευκαιρίες. Πρέπει να δίνεις ευκαιρίες. Αφού έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα μας είναι αρκετά πίσω σε σχέση με τα άλλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τουλάχιστον ξεκινήστε να κάνουμε ένα πρωτάθλημα ελληνικό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από πέρσι.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
6: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ιταλικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Να, πριν πάμε στο Ολυμπιακό, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για τον Όφη.
5: Ναι, να πεις για εδώ ό,τι θέλεις.
4: Νομίζω ότι είναι η νέα ανερχόμενη δύναμη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μου θυμίζει κάτι από τον περσινό Λεβαδιακό. Μια τέτοια πορεία φαντάζομαι. Δεν τη φαντάζομαι απλώς, τη διαβλέπω. Γιατί έχει πολλά στοιχεία από αυτά που χρειάζεται μια επαρχιακή ομάδα. Δηλαδή και μόνο ότι έχει έναν Έλληνα προπονητή, ο οποίος είναι απόλυτα πετυχημένος, και 9 Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι ένα πολύ καλό μήνυμα για όσους θέλουν να δημιουργήσουν μια ομάδα με ελληνικό στοιχείο, που θεωρώ ότι είναι απαραίτητο. Και δυστυχώς λείπει από τον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή.
5: Ναι, γιατί νομίζεις ότι οι μεγάλες ομάδες δεν εμπιστεύονται Έλληνες ποδοσφαιριστές?
4: Το είπες μόνο. Οι μεγάλες ομάδες δυσκολεύονται, Ρεσίδημο, να εμπιστευτούν. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος, εγώ, όχι γιατί τώρα έχει βγάλει βελτίωση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έτσι, έχει κάνει μεγάλη βελτίωση στον Όφη.
5: Ναι.
4: Όταν ήταν στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι ότι δεν το πίστευε. Ενώ είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας ο Θανάσης, επειδή τον ξέρω και από καλή οικογένεια κτλ. Στον Όφη είναι βαριά η φανέλα του Ολυμπιακού. Είναι βαριά η φανέλα της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ. Ενώ όταν πάνε σε μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό, ας πούμε, ή τον Όφη, είδαμε και πέρσι παίκτες του Λεβαδιακού, οι οποίοι έπεσαν στο Παναθηναϊκό, πώς αναγεννήθηκαν.
5: Ναι, ναι.
4: Είναι όταν παίζεις σε μεγάλο σύλλογο, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ξέρεις ότι με το παραμικρό θα φας τη γιούχα σου, τις αποδοκιμασίες κτλ. Στις μικρές ομάδες δεν συμβαίνει αυτό, ρε Δημό. Είναι ο πιο άνετος ο ποδοσφαιριστής και νομίζω ότι αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ύστερα υπάρχει μια διοίκηση, βλέπω τον Μπουσανίδη, ας πούμε, που κάνει δηλώσεις τώρα.
5: Ναι, ναι.
4: Έχει πλαισιωθεί από σωστούς ποδοσφαιράνθρωπους.
5: Ξέρουν,
4: γνωρίζουν το αντικείμενο.
5: Ναι, το ξέρουν.
4: Έτσι. Δηλαδή ο Πουρσανίδης, ας πούμε, που τον γνωρίζω τόσα χρόνια από τον Ολυμπιακό, είναι ένα αξιόλογο παιδί με πολλές γνώσεις.
5: Κάτι τέτοιοι ποδοσφαιριστές που πέρασαν τον Ολυμπιακό δεν είχαν χώρο στο Ολυμπιακού. Δεν είχαν χώρο. Κάποιοι ξένοι ποδοσφαιριστές, μεγάλοι ποδοσφαιριστές που πέρασαν, να υπάρχουν. Δεν λέμε, καρεμπέ δεν μπορεί.
4: Άκουσα τη συζήτηση με τον Βασίλη Γιαρεσίμου προηγουμένως, σχετικά με τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου καταρχάς έχει πάει με τη μορφή δανεισμού στον Όφη.
5: Ναι, το ξέρω, με δανεισμό.
4: Ο Κώστας ο Κοστούλας δόθηκε με μεταγραφή για 3 χρόνια και στην περίπτωση που ο Ολυμπιακός θελήσει να τον πάρει θα έχει προτεραιότητα. Αυτό είναι. Τώρα για τον Αθανασίου, ο Μαντιλίμπαρ δεν τον ενέκρινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Ναι, εσύ τι νομίζεις ότι έφταιγε και δεν τον ενέκρινε? Τι ήταν αυτό που δεν άρεσε στο Μαντιλίμπαρ, αν το γνωρίζεις?
4: Ο Μαντιλίμπαρ επέμενε στον Ορτέγκα και στον Μπρούνο. Αυτό είναι.
5: Δηλαδή ο Μπρούνο, ας τον Ορτέγκα, γιατί τον Ορτέγκα τον είχε προτεραιότητα. Ο Μπρούνο είναι καλύτερος από τον Αθανασίου, κάτι
4: Κοίτα φίλε, στα μάτια του Μαντιλίμπαρ είναι.
5: Όχι, θέλω
4: στα μάτια τα δικά μας, τα δικά μου και τα δικά σου, μπορεί να μην είναι. Και εγώ αν θέλεις την άποψή μου, ο Αθανασίου θα μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία στον Ολυμπιακό.
5: Δηλαδή έχω καιρό να δω μπακ αριστερό ή δεξί. Καλό μπακ στον Ολυμπιακό. Παλιά.
4: Ύστερα, για να σου πω και ένα παρασκήνιο, η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό περίμεναν μέχρι και την τελευταία στιγμή, μήπως γίνει κάτι με τον Γιαννούλη, αν και ήξεραν ότι ο ΠΑΟΚ έχει την προτεραιότητα και ότι σχεδόν σίγουρα θα πήγαινε στον ΠΑΟΚ, ήλπιζαν μέχρι να γίνει αυτό το επεισόδιο που έγινε στην Κατερίνη, όταν φαινόταν ότι είχε υπογράψει, ότι ήταν κοντά στον Ολυμπιακό και πήγαν κάποιοι παδί του ΠΑΟΚ στην αδερφή του και στη γυναίκα του σε μια επιχείρηση που έχουν στην Κατερίνη και απείλησαν με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θέλουν να πάει στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι κάπου εκεί χάλασε η δουλειά και ο Γιαννούλης άλλαξε κάποια πράγματα στο μυαλό του. Αυτή είναι η αλήθεια. Και περίμενα να σου πω και λίγο την αλήθεια και την περίπτωση του Τσιμίκα. Έτσι, που φαινόταν, ας πούμε, ότι δεν έχει θέση στη Λίβερπουλ, αλλά ο Τσιμίκας είναι η δεύτερη χρονιά, γιατί και πέρσι ο Ολυμπιακός.
5: Ναι, νομίζω ότι ο Τσιμίκας είναι για επάνωδο στον Ολυμπιακό. Εγώ
4: νομίζω κάποια στιγμή
5: δεν θεωρώ ότι θα μπορέσει. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια της απομάκρυνσής του και ξέρεις κάτι, όταν φεύγεις στο εξωτερικό και κάθεσαι τόσο πολλά χρόνια, ναι. Αρχίζεις και αλλάζει
4: νοοτροπία
5: σου, αλλάζουν τα πάντα. Για φαντάσου να γυρίσει ο Τσιμίκας και να κάνει μια στραβή όπως έκανε στη Λίβερπουλ, τι θα γινότανε?
4: Ναι, εντάξει, είναι όλα σχετικά. Πρέπει να σου εξηγώ.
5: Τα μετράνε γιατί όλα οι ποδοσφαιριστές και οι μάνατζερ, βέβαια, και αυτοί που τους κουμαντάρουν από κοντά, που τους έχουν από κοντά.
4: Σου εξηγώ, ας πούμε, για ό,τι αφορά τη θέση του αριστερού μπακ, γιατί υπήρξε μια καθυστέρηση.
5: Ναι. Έτσι. Και στο δεξί μπακ, οι επιλογές και στο δεξί μπακ. Πάλι δεν.
4: Κοίταξε, με το Σάλιακα είναι καλός παίκτης.
5: Ωραία.
4: Αλλά θα έλεγα, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να βρει κάτι καλύτερο. Αλλά ήθελε ένα Έλληνα ποδοσφαιριστή.
5: Ναι, ναι. Ο πρώτος ποιος είναι? Το πρώτο δεξί μπακ ποιος είναι? Ο πρώτος δεξί. Η προτεραιότητα στο δεξί μπακ ποιος παίζει?
4: Αυτή τη στιγμή, εχθές το βράδυ, αποδείχθηκε ότι δεν είναι κανένας.
5: Δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν.
4: Γιατί όταν παίρνεις δύο δεξιά μπακ και τελικά παίζει ο Ροντινέη δεξί μπακ, νομίζω ότι εκεί φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγχυση.
5: Παίρνεις ένα μαφαίο, μπορεί να βγει το παιδί, μπορεί, αλλά τα πρώτα του δείγματα δεν είναι τόσο ενθαρρυντικά.
4: Για μένα και στο χθεσινό μάτς, να πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό, καταρχάς θέλω να διευκρινίσω.
5: Καταρχάς πες μας εκτός από αυτά που ξέρουμε και τα λοιπά, πες μας παρασκήνιο, πες μας λίγο τα από πίσω, όχι τα...
4: Ναι, πριν πάω σε αυτά θέλω να σου να πω, γιατί αφορά τη μετάδοση, ναι. Ήταν η πρώτη φορά στα 3 χρόνια που είμαι στο σταθμό, εν πάση περιπτώσει, και πριν στο Νόβερ, ότι έκανα τη μετάδοση, νομίζω, καλά, για τον απλούστατο λόγο ότι με τη νέα τεχνολογία που έχει φέρει και τα μηχανήματα, σε βοηθάει πολύ στο να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου. Έχει μεγάλη σημασία αυτό και από ψυχολογικής πλευράς.
5: Το μάστορα τα εργαλεία τον κάνουν. Αυτή ήταν πάντοτε η φιλοσοφία.
4: Όλα παίζουν.
5: Αν δεν έχεις εργαλεία, δεν μπορείς να κάνεις. Όπως στις ομάδες τις κάνουν οι παίχτες.
4: Παίζουν ρόλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχα μια σιγουριά μέσα μου ότι δεν θα γίνει λάθος, ότι θα ακούγομαι καλά. Όλα αυτά σου δημιουργούν.
5: Σου ανεβάζουν και το ηθικό.
4: Ακριβώς.
5: Όπως σήμερα η μετάδοση από τον Νίκο τον Κατσάζο ήταν τρομερή.
4: Ακριβώς. Όλα πέσουν.
5: Και σε ποιότητα και σε πάθος και.
4: Ένα αυτό. Δεύτερο.
5: Και θα γίνουν ακόμα καλύτερα αυτά. Θα γίνουν ακόμα καλύτερα.
4: Τώρα
5: τα μηχανήματα δοκιμάζονται. Τώρα δοκιμάζονται.
4: Ναι. Πάντως είναι ένα στοιχείο.
5: Για πες μας τώρα, για πες μας παρακάμερα, για πες μας.
4: Κοίταξε να δεις, η παρακάμερα ποια είναι. Τώρα δεν θα ανακαλύψει την Αμερική, αλλά σου πω ότι κατά την επιστροφή γενικά το κλίμα ήταν πολύ βαρύ, και αν θέλω να το συνδυάσω με την επιστροφή από τη Βαρκελόνη πέρσι μετά το 6-1, μετά το 6-1 με την Μπαρσελόνα, που θα περίμενε κανείς να είναι πολύ, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον Ολυμπιακό, εχθές υπήρχε μεγαλύτερη απογοήτευση από αυτό,
5: ναι,
4: από
5: με την Μπαρσελόνα έπαιξε μπαλάρα ο Ολυμπιακός.
4: Έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός στη Βαρκελόνη στάθηκε καλά, και αν δεν γινόταν αυτή η φάση με την αποβολή του ΕΣΕ, την άδικη αποβολή του ΕΣΕ, όπως αποδείχθηκε, το παραδέχτηκε και η UEFA, ο Ολυμπιακός είχε σταθεί καλά και είχε παίξει καλά απέναντι στην Μπαρσελόνα. Ενώ εχθές μόνο κάποια μικρά διαστήματα είχε καλά. Που μπορείς... Βέβαια ήταν μια βελτίωση. Ήταν πολύ καλύτερος από το πρώτο παιχνίδι. Και γιατί είδα αυτή την βελτίωση? Γιατί ο Ολυμπιακός, νομίζω, αν και δεν θέλω να βιάζομαι σε εκτιμήσεις μου, βρήκε ένα παίκτη, βρήκε ένα αντικοστούλα, ο οποίος μόλις προσαρμοστεί,
5: λες για
4: τον Γκουστάβο Σα, Καταρχάς τον βλέπω και νομίζω ότι είναι ο Κοστούλας ο ίδιος.
5: Είναι θηρίο πάντως, είναι θηρίο άμα τον δεις.
4: Και στο στυλ και στον τρόπο παιχνιδιού και στον τρόπο σκέψης.
5: Ναι, και μπαίνει. Είναι θηρίο, ψηλό, παιδί.
4: Ναι, δηλαδή είδα μια φάση την οποία είχα καιρό να δω. Η μπάλα κάτω, δηλαδή στο γκολ του Ολυμπιακού που πέτυχε ο Ελκαμπή, από δεξιά έχουν συνδυαστεί υπέροχα ο Φορτούνης με το ΣΑ. Δύο μπαλαδόροι. Και φαίνεται, εκεί βγάζει το συμπέρασμα πολύ απλά, ότι κοίτα, ο Ολυμπιακός πρέπει να βάλει την μπάλα κάτω. Δεν μπορεί να παίζει συνέχεια με σέντρες. Έβαλαν την μπάλα κάτω, συνδυάστηκαν, βγήκε η φάση, έγινε το γκολ.
5: Αυτό το παράξενο, ο Πόποβιτς, κάθε μπαλιά που του ερχόταν στα πόδια να σηκώνει και να γεμίζει.
4: Αυτό
5: ποιος το δίδαξε αυτό το πράγμα, ποιος το δίδαξε.
4: Γι' αυτό ο Ολυμπιακός Δήμο ψάχνει να βρει ένα χάρι καλό, ένα χαφ καλό και ένα εξάρι καλό, ο οποίος θα παίρνει, έχει την υποδοχή της μπάλας. Γιατί όλες οι ομάδες ξεκινάνε από το.
5: Πώς το λέγανε αυτόν το εξάρι, το χτάρι του της Ναϊμέγεν Μπίσκοφ.
4: Ναι,
5: μαζί με τον άλλο. Το εξάρι και το χτάρι.
4: Νομίζω θα βρει κάτι καλύτερο.
5: Το εξάρι και το χτάρι τους. Βλέπεις ξαφνικά γινόντουσαν εξτρέμ.
4: Ναι, εντάξει.
5: Και μόλις γυρίζει η ομάδα πίσω.
4: Η αλήθεια είναι ότι με τον Ντάνι Γκαρσία δεν μπορεί να φτάσει αυτό το επίπεδο.
5: Να μην τον βάλει, απεδείχθη δηλαδή.
4: Όλα σχετικά είναι τώρα να μην τον βάλει. Δεν έχει άλλο ένα δεσίδημο.
5: Να σου πω.
4: Ποιο να έβαζε δηλαδή αμυντικό χαφ.
5: Να σου πω, αυτά είναι προβλήματα που έπρεπε να τα είχε λύσει ο Ολυμπιακός.
4: Προφανώς.
5: Δεν μπορείς αυτά τα προβλήματα να τα λύσεις τέλος Αυγούστου.
4: Προφανώς δεν θέλω να ρίξω τις ευθύνες στο Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα, και να αρχίσω να λέω ότι έχει πει, ας πούμε, να φύγουν παίκτες και να έρθουν. Δεν θέλω πάνω από 25-26. Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά, έτσι.
5: Ναι, αν έχει πει αυτό το πράγμα, θέλω 25 παίκτες και θέλω 26, θα πρέπει.
4: Όχι,
5: δώσ' μας και τη λίστα σου. Ποιους θέλεις.
4: Είναι γνωστό αυτό.
5: Δώσ' μας τη λίστα σου, ποιους θέλεις.
4: Ναι. Δεν θέλει να έχει πολλούς παίκτες στο ready ο Μεντιλίμπαρ.
5: Ωραία, δώσ' μας τη λίστα σου. Ποιους θέλεις, γιατί νομίζω ότι ο πρόεδρος του είπε. Ποιους θέλεις, πες μας ποιους θέλεις. Αυτό σου φέραμε, δεν τον θέλεις. Τον άλλο σου φέραμε, δεν τον θέλεις. Πες μας ποιον θέλεις.
4: Μην φανεί τώρα ότι τα ρίχνουμε όλα στο Μεντιλίμπαρ, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα λυθεί και πολύ σύντομα, όπως και πολλά άλλα θέματα θα λυθούν προσεχώς.
5: Και εγώ ετούμε και απαιτώ κάποια στιγμή να μάθουμε να μιλήσει και ο Μεντιλίμπαρ, να μιλήσει και ο πρόεδρος. Τι πήγε λάθος, γιατί δεν έχει πάει λάθος μόνο αυτή την μεταγραφική περίοδο.
4: Πήγε
5: το λάθος και από πέρσι είναι το λάθος.
4: Γι' αυτό και έκανε κινήσεις ο Μαρινέκης.
5: Ποιοι ήταν αυτοί, ποιοι είναι αυτοί που εισηγούνται αυτούς τους παίκτες, που σήμερα έρχονται και σε 6 μήνες ή σε 3 μήνες είναι τελειωμένοι και φεύγουν. Ποιος έφερε τον Στρεφέτσα.
4: Ποιος έφερε τον. Ότι και τον Στρεφέτσα, ο Μεντιλίμπαρ τον ήθελε.
5: Ναι. Αν τον ήθελε, έτσι. Λοιπόν είναι η ήττα του.
4: Ναι.
5: Τώρα σημαίνει, ποιος τον έφερε.
4: Έφυγε ο Μαρινάκης και πήγε στο Κόμο. Ακούγομαι διπλά, δεν ξέρω τι γίνεται.
5: Ναι, σ' ακούω.
4: Αν μπορούμε να διορθώσουμε, ακούγομαι.
5: Έλα, τώρα,
4: γι' αυτό και ο Μαρινάκης,
5: ναι.
4: Πήρε δύο ανθρώπους, τον Γάλλο και τον Πορτογάλο, δύο ανθρώπους ποδοσφαιράνθρωπους, οι οποίοι προφανώς θα κινηθούν διαφορετικά σε άλλο επίπεδο τις επόμενες μέρες, ώστε να γίνουν αυτές οι κινήσεις που πρέπει.
5: Αληθεύει ότι του ζήτησε 5 πρωτοκλασσά τους παίκτες.
4: Ναι, δεν ξέρω αν θα είναι 5. Δεν ξέρω αν θα είναι 5, αλλά σίγουρα ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ, ένα οχτάρι, ένα εξάρι και ένα σεντερφόρο.
5: Ναι.
4: Τώρα, σεντερφόρο Ολυμπιακός για μένα έχει.
5: Η δεξιά εξτρέμ ποιον υπολογίζει.
4: Δεν σ' ακούσα.
5: Για δεξιά εξτρέμ ποιον υπολογίζει.
4: Δεξιά εξτρέμ είναι ο Φορτούνης, ο Ροντινέ και ο Ζέλσον.
5: Εσύ νομίζεις ότι μπορεί ο Φορτούνης να ανταπεξέλθει σαν εξτρέμ.
4: Πώς δεν μπορεί, γιατί να μην μπορεί.
5: Γιατί.
4: Εγώ τον πιστεύω το Φορτούνη.
5: Άλλο λέω. Μπορεί να βγάλει ένα 90 λεπτό.
4: Όχι.
5: Άνετα.
4: 90 λεπτό δεν μπορεί να βγάλει κανείς, όπως αποδείχθηκε χθες.
5: Άρα λοιπόν.
4: Άρα. Ούτε η Εξτρέμ, ούτε ο Σωσά που ζήτησε να γίνει αλλαγή.
5: Εγώ βάζω μια υπόθεση, μια ερώτηση. Μήπως είναι απροπόνητοι παίχτες.
4: Κοίταξε, η αλήθεια είναι.
5: Γιατί άλλοι λένε ότι είναι πιασμένοι από την προπόνηση. Εγώ που έχω παίξει και μπάλα.
4: Αυτό
5: που έχω φάει είναι... τα γήπεδα να παρακολουθώ. Κάποτε πήγαινα στις προπονήσεις κάθε μέρα σχεδόν. Ακόμα και όταν δεν προπονήθηκα την ομάδα, πήγαινα να δω το γήπεδο.
4: Λοιπόν, ρωτάω.
5: Εμένα μου δείχνει ότι κάτι λάθος συμβαίνει στην προπόνηση.
4: Κοίταξε, το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Έχω πάει σε 27 προετοιμασίες. Άλλη προπόνηση έκανε ο Σόλιτ, άλλη ο Μπάγκλοβιτς, άλλοι κάνουν οι Ισπανοί τα τελευταία 5-6 χρόνια. Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο.
5: Ναι, ποια προπόνηση έκανε.
4: Με τον Μπάγκλοβιτς, έτρεχα στο Σέπερ στα βουνά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τώρα δεν γίνεται αυτό. Τώρα γίνονται προπονήσεις όλες με μπάλα.
5: Ναι, και φυσική κατάσταση.
4: Είναι πολύ διαφορετικά. Αλλά για να σου πω την αλήθεια, δεν ήμουν στην προετοιμασία φέτος. Για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό.
5: Μα ό,τι είδε στην προηγούμενη χρονιά. Ό,τι είδε στην προηγούμενη χρονιά δεν αλλάζουν τα χούλια.
4: Δεν ξέρω, είναι. Μπορεί να αλλάζουν. Γιατί μπορεί να. Φέτος δεν άλλαξε φιλοσοφία με τη Λίμπα.
5: Μα αν είχε αλλάξει φιλοσοφία, θα είχε αλλάξει και πλάνα.
4: Αλλά σου λέω ένα παράδειγμα. Αν ο Γκουστάβο Σά. Ακούγομαι διπλός γάμο, δεν μπερδεύομαι.
5: Ναι, ναι.
4: Αν ο Γκουστάβο Σά είχε έρθει πιο νωρίς.
5: Ναι.
4: Και είχε μπει στην ομάδα πιο γρήγορα. Εχθές θα το βλέπαμε ακόμα καλύτερο.
5: Ναι, αλλά και κοίταξε να δεις, απεδείχθη ότι ο Γκουστάβο Σά μήπως μπήκε νωρίς.

0: Αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Εγώ η αίσθησή μου είναι ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι πιασμένοι και θα ξεπιαστούν, θα περάσει και θα ξεπιαστούν. Η αίσθησή μου είναι ότι οι ποδοσφαιριστές είναι απροπονητοί.
0: Έχει λογική να είναι πιασμένοι. Εγώ συμφωνώ με το
1: Γιάννη.
0: Προηγουμένως ότι ακόμα είναι νωρίς για τις ελληνικές ομάδες.
1: Ο Παναγιώτης Ωρέτσος έκανε ένα κατοστάρι, ένα ογδοντάρι και από εκεί και πέρα τελείωσε στον
0: προσωπικό.
1: Ωρέτσος. Ωρέτσος.
0: Εντάξει, Ωρέτσος είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να χαλάσει το δίδυμο Πιρόλα Ρέτσου που ήταν απόλυτα πετυχημένο πέρσι, αν θέλεις.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο Κάρμου ακόμα δεν είναι έτοιμος.
1: Απεδείχθη όμως ότι η Πιρόλα εχθές ένα γκολ το οφείλεται σε αυτόν.
0: Ναι, αλλά τώρα ρε Δήμο το συζητάμε εκ των υστέρων αυτό.
1: Ναι, τι να κάνουμε. Εκ του αποτελέσματος γίνεται.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εκ του αποτελέσματος γίνεται. Λοιπόν, πες μας καμιά παρακάμερα αυτό που συζητάμε. Τι έγινε στο γήπεδο,
0: κοίταξε,
1: τι άκουσες.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί δεν έκανε ο Ολυμπιακός προπόνηση στην Ολλανδία.
0: Αποφάσισε ο προπονητής να μην γίνει. Κοίταξε, δεν γίνεται είναι προπόνηση, είναι ένα ξεμούδιασμα.
1: Τι ξεμούδιασμα, αυτό γιατί.
0: Αυτό αποφάσισε ο προπονητής να μην γίνει το ξεμούδιασμα και να γυρίσει πιο γρήγορα η αποστολή.
1: Η
0: αναχώρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 2 και τελικά φύγαμε στις 12.
1: Ναι, μήπως το επιβλήθηκε, έλα γρήγορα να τελειώνουμε.
0: Όχι.
1: Εγώ είμαι ο συνήγορος του διαβόλου. Μήπως ο πρόεδρος του είπε όσο πιο γρήγορα έρθεις, έλα να τελειώνουμε γιατί δεν τραβάει άλλο.
0: Όχι, δεν έχω τέτοια αίσθηση.
1: Ρωτάω, δεν έχω τέτοια εγώ.
0: Δηλαδή το πρόβλημα ήταν 2 ώρες.
1: Άκου, όταν θες να κάνεις κάτι και είσαι επιχειρηματίας και το λεπτό σε τρελαίνει. Στο λέω εκ πείρας. Όταν
0: δεν
1: ένας επιχειρηματίας θέλει να κάνει.
0: Ώρες, τι να γυρίσει στις 4, τι να γυρίσει στις 6.
1: Ναι.
0: Και δεν φαντάζομαι σήμερα, ότι μπορεί να υπάρχουν εξελίξεις απόψε.
1: Εγώ έχω την άποψη ότι οι εξελίξεις έχουν ήδη επέλθει.
0: Δεν ξέρω.
1: Έχω την άποψη. Δεν έχω πληροφορία, έχω την άποψη.
0: Δεν ξέρω κάτι τέτοιο.
1: Εγώ αν είναι και η διοίκηση δεν είναι ευχαριστημένη με τη Λίμπαρ, γιατί αν δεν είναι ευχαριστημένη, μετά από αυτό το τη σκόνη που έχει σηκωθεί από τους φιλάθλους, από τις...
0: Καλά, μην νομίζεις τώρα ότι η διοίκηση του Ολυμπιακού θα πάρει αποφάσεις με το τι λένε
1: κάποιοι φιλάθλοι. Αν είναι να το στηρίξει, τώρα πρέπει να βγει να το στηρίξει. Να βγει και να πει εμείς στηρίζουμε τον προπονητή μας. Ο προπονητής μας αυτός είναι, με αυτόν θα πάμε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες αλλαγές για να μπορέσουμε να φέρουμε την ομάδα εκεί που πρέπει να είναι. Ο Ολυμπιακός είναι καταδικασμένος να κερδίζει.
0: Αυτό εμένα δεν μ' αρέσει.
1: Είναι καταδικασμένος και ξέρει γιατί είναι καταδικασμένος. Γιατί είναι μπολιασμένος με το εμβόλιο του νικητή. Βλέπεις ότι σπουδαίοι προπονητές που πέρασαν από τον Ολυμπιακό, τις ίδιες δεν τις άντεξαν.
0: Ναι, το θέμα είναι ποιος μπορεί να αντέξει.
1: Θέλει πάρα πολλά ούμπαλα.
0: Καταρχάς να σου πω μια μικρή παρένθεση για τους φίλους ακροατές,
1: ναι,
0: ότι Paris Saint-Germain προηγείται 2-1 της Aston Villa.
1: 2-1, το γύρισε.
0: Έτσι το γύρισε, 2-1. Είχε στο Paris Aston Villa 1-1. Πάρα μόλις έγινε το 2-1. Λοιπόν, αυτά για το τελικό του Super Cup.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω την αίσθηση ότι τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει κάτι. Περιμένουμε. Δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Ότι θα υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, θα υπάρχουν.
1: Κοίτα, όταν κάτι έχει, όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά. Αρκετός καπνός έχει σηκωθεί. Δεν μπορεί η διοίκηση να μείνει για πολύ.
0: Ο καπνός δεν έχει σηκωθεί από το τι λέει.
1: Όχι, έχει σηκωθεί.
0: Καπνός έχει σηκωθεί από μια αποτυχημένη βραδιά χθες.
1: Δεν είναι μόνο αυτή, είναι και το προηγούμενο στο Καραϊσκάκι αποτυχημένη. Είναι και τα φιλικά.
0: Γενικά,
1: αποτυχημένα.
0: Καλά, μην κρίνουμε τώρα.

0: Δεν μετράω, δε μετράω το αποτέλεσμα. Μετράω το πώς στηνόταν η ομάδα.
1: Και η ΑΕΚ στα φιλικά πέταγε. Και σήμερα δεν την είδα να πετάει.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε. Εδώ ο καθένας μιλάει και βλέπει την ομάδα του. Μην συγκρίνουμε επειδή. Δηλαδή, επειδή όλοι είναι τυφλοί, εντάξει, ο μονοθέλμος.
1: Καμία διοίκηση στον κόσμο, καμία σοβαρή διοίκηση, δεν παίρνει αποφάσεις με το τι λέει ο κόσμος.
0: Όχι, δεν παίρνει, αλλά βγαίνει, και βγαίνει στον κόσμο ο οποίος στηρίζει την ομάδα και κάνει τις προθέσεις του γνωστές γρήγορα. Δεν το αφήνει αυτό να πλατιάσει, γιατί όσο πλατιάζει θα βγαίνουν οι προπονητές της εξέδρας, θα βγαίνουν οι μυαλοπολιτές των μεταγραφών.
1: Εγώ δεν υπολογίζω τους προπονητές της εξέδρας.
0: Και το ξέρεις ότι οι περισσότερες ομάδες, τα προβλήματά τους τα περισσότερα ήταν από τους προπονητές της εξέδρας. Όταν ήρθε ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, ζητοκράφαγαζαν ότι πήραν τον προπονητή του αιώνα. Το καλύτερο προπονητή με το καλύτερο μπάτσο.
1: Δεν είναι πρώτη φορά.
0: Και ξαφνικά έψαχναν να βρουν τον τρόπο για να απολυθεί, να φύγει. Και πού κατέληξαν? Σε ένα νέο, ναι. Σε ένα
1: γιατί
0: νέο άνθρωπο.
1: Όλα μετράνε εκ του αποτελέσματος. Γι' αυτό. Έτσι. Όταν
0: εσύ έχεις να μας πεις τίποτα, έχεις κάτι να βγάλουμε και καμιά είδηση. Έχεις και να μας πεις τίποτα. Προτινόμενους προπονητές νέους. Αν γίνει η αλλαγή προπονητή,
1: όχι,
0: έχεις
1: όχι,
0: κάτι να μου πεις.
1: Σε αυτή τη διαδικασία,
0: όχι, λέω, ξέρεις και άσε, δεν μας λες. Ξέρεις αν υπάρχει, έχει προταθεί κάποιος σε περίπτωση που απομακρυνθεί ο Μεδιλίμπαρ.
1: Γιατί με τσιγκλάς τώρα, επειδή μιλήσαμε προηγουμένως.
0: Εγώ σε τσιγκλάω όπως θα σε ρωτήσει και θα τσιγκλήσει ένας φίλος του Ολυμπιακού.
1: Δεν θα απαντήσω.
0: Αυτό είναι. Εσύ έχεις δικαίωμα να πεις δεν απαντώ. Ξέρω, δεν απαντώ, δεν ξέρω.
1: Στο φίλο του Ολυμπιακού Δήμο δεν θα απαντήσω εγώ. Θα απαντήσει η διοίκηση του Ολυμπιακού με τις αποφάσεις που θα πάρει.
0: Αυτό λέμε, επειδή αργεί η διοίκηση, μήπως η παραδιοίκηση.
1: Επειδή αργεί η διοίκηση, θα πάρω εγώ.
0: Μήπως ξέρεις.
1: Όχι, δεν ξέρω τίποτα.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτά είπαμε. Να είσαι καλά. Άντε, πέσε για ύπνο να ξεκουραστείς.
1: Άντε, καλό βράδυ. Άντε,
0: καλό βράδυ, τα λέμε.
1: Φιλιά.
0: Γεια. Σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θα ανοίξουμε τα μικρόφωνα για την επόμενη μισή ώρα. Μπορείτε για μισή ώρα, αλλά θα είστε σύντομοι αυτή τη φορά, να μας πείτε τη γνώμη σας, πώς είδατε το Super Cup. Δεν θα σχολιάσουμε τίποτα άλλο. Ούτε Ολυμπιακό, ούτε Παναθηναϊκό, ούτε ΠΑΟΚ, ούτε τίποτα άλλο. Θα σχολιάσουμε μόνο το Super Cup. Πώς είδατε τους παίκτες, να σχολιάσετε ποιος παίκτης σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι ήταν αυτό που σας έκανε εντύπωση. Πάμε λοιπόν. 2-10-2-20-59-43.

Ο φίλος ο Διαμαντής λέει ότι τα προβλήματα, για τα προβλήματα της ΑΕΚ δεν μιλάει κανείς και ότι ο Ριμπάλτα είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ριμπάλτα μπορεί να είναι το πρόβλημα της ΑΕΚ, αλλά εσύ έχεις τη γνώμη σου και μπορεί να το λες. Επίσης ότι δίνει συγχαρητήρια για τη μετάδοση του αγώνα από τον Νίκο τον Κατσάτσο. Οι μεταδόσεις από εδώ και στο εξής θα είναι καινούρια παιδιά. Θα αναδειχθούν από εδώ καινούρια παιδιά, τα οποία θα τα χαρούμε και θα τα χαρείτε, πιστεύω, διότι είναι άξια παιδιά, είναι καλά παιδιά, ακούνε και αυτοί που ακούν θα πάνε μπροστά.

Ο φίλος ο Δημήτρης λέει ότι πονάνε τα μάτια μας σε ένα χρόνο με τον Ολυμπιακό. Καμιά πρόοδος. Η διοίκηση ένα χρόνο κάνει πως δεν βλέπει. Ο Μάνος Θαραμόπουλος μας ενημερώνει, η Νάπολη προηγείται 4-1 σε διεθνές φιλικό αγώνα του Άρη.

0: σήμερα, ξέχασα να το αναφέρω, έφυγε ένας καλός φίλος, ένας άνθρωπος του ραδιοφώνου, ένας παραγωγός που εδώ και 36 χρόνια τίμησε το λειτουργήμα του ραδιοφωνικού παραγωγού. Είναι ο Κώστας Σωσιτόπουλος. Μια γλυκιά φωνή, ένας γαλλικός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που τίμησε το χώρο του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που η φωνή του τέριαξε με πάρα πολλά διαφημιστικά, με πάρα πολλά jingles και spots. Δούλεψε στον Galaxy, δούλεψε στον τον Kiss, δούλεψε σε πάρα πολλούς σταθμούς, πέρασε από πάρα πολλούς σταθμούς μάλλον. Σήμερα το πρωί, μετά από μια μεγάλη προσπάθεια να ξεπεράσει μια ανίατη ασθένεια, έγινε ένικος των Αγγέλων. Στην συνοικία των Αγγέλων, λοιπόν, ο φίλος ο Κώστας Σωσιτόπουλος, ένα καλό παιδί, ας είναι αιωνία η μνήμη του, ας είναι καλά εκεί που είναι.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
6: Η ώρα είναι 11:30.
7: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
9: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
10: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042 459, ή αν έχετε WhatsApp στο 698 342 0021, εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
14: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231 042 459. WhatsApp 698 342 0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

ή στο πολιτικό. Ο πολίτης πρέπει να είναι καλά ενημερωμένος. Συνεχίζω λοιπόν. Σάκης Μπουζδούνης, Ζαφυράκης, Δημήτρης Οστρατάκης, ο Βασίλης ο Γερασίμου, η Βασιλική Πολύζου, ο Νίκος ο Κατσάτσος, ο Γιώργος ο Ιωάννου, ο Γιώργος ο Τσουράκης, ο Φώτης ο Κατσούφης, ο Πάνος ο Βολάνιος και 2-3 ονόματα ακόμα που δεν είναι ανακοινώσιμα ακόμα, εγγυώνται αυτό το αποτέλεσμα που όλοι επιδιώκουμε, το καλό αποτέλεσμα. Εμάς το θέλω μας είναι να περνάμε και να περνάτε καλά. Δεν το θέλω μας να περνάμε εμείς καλά και εσείς χάλια. Θέλουμε όλοι να περνάμε καλά, να είμαστε μια ομάδα, να είμαστε μια παρέα, να ξυπνάμε το πρωί και να λέμε βάλτο το ραδιόφωνο 943, να ακούσω τα παιδιά, τους φίλους μου τι λένε, να είμαστε φίλοι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, 210-220-5943, όποιος φίλος θέλει να βγει στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943 ή 693-69-39-943-943. Εκεί μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω Viber, αλλά και στο email onair@ellada-sports943.gr.

0: Πάμε λοιπόν στο φίλο το Βασίλη που πήρε τηλέφωνο να μας πει. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς,
0: σε κάτι που μου είπες εκτός αέρα, και γιατί εγώ εδώ, επειδή θεωρώ τα πάντα ότι πρέπει να είναι στο φως, μου είπες ότι μπορώ να βγω γιατί ξαναβγήκα. Εδώ εγώ δεν βάζω όρια ποιος θα βγει και πόσες φορές θα βγει. Βγαίνει όποιος και όποτε θέλει, αρκεί να είναι εγκρατής, συνεπής λόγων και έργων. Δεν μπορεί να λέει σήμερα αυτά και αύριο να λέει άλλα, να μην εκθέτει, να μην βρίζει και γενικώς να μην μας κάνει χάλια.
1: Ακριβώς.
0: Σε ακούω λοιπόν.
1: Εν ολίγης να έχει σεβασμό.
0: Ναι, είναι απαραίτητο.
1: Απαραίτητο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, ακούω πολλά χρόνια ραδιόφωνο και καλώ σε, πώς θα λένε, σε εκπομπές έτσι ομιλίας, επικοινωνίας. Αλλά θα πω και τους σταθμούς, περισσότερο με το Real και λίγο με το Sky.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, με σας εδώ πέρα τώρα, από τότε που άρχισε τις εκπομπές, ο Γρηγορόπουλος νομίζω ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, εγώ είμαι συνέχεια, σχεδόν έχω παρατήσει τα πολιτικά που λέει ο λόγος. Έχω χάσει και την ειδησιογραφία για την πολιτική.
0: Και πριν τον Γρηγορόπουλο ήταν ο Γιώργος ο Γεωργίου, ήταν ο φίλος ο Κώστας ο Γκότζος, ήταν κι άλλοι πριν.
1: Ναι.
0: Εμείς επειδή και δεν κάναμε διαφήμιση.
1: Και με τον Κώστα έτσι, πολύ καλή σχέση είχα, εντάξει, στα παραπολιτικά που ήταν τώρα με τον Βερβελέ και με τον Διονύση τον Βερβελέ, τέλος πάντων.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά ειδικά το τελευταίο καιρό, και με τον Παλιούρα έτσι, και μάλιστα είμαι από τους πρώτους που του είχα πει ότι το θαύμασα για τις γνώσεις του.
0: Ναι.
1: 24 ετών παιδί, mm-hmm. Το λέμε εμείς που είμαστε μεγάλοι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σπάνια βρίσκεις να έχει έτσι, τέτοιο εύρος γνώσεων.
0: Και ωριμότητα.
1: Έτσι, να ξέρει αντιμετωπίσει με ωραίο τρόπο την κάθε κατάσταση, τον κάθε ακροατή. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Εγώ είδα ένα Όφι πολύ καλά συγκροτημένη σαν ομάδα,
0: mm-hmm.
1: απέναντι σε μία ΑΕΚ η οποία από ό,τι διαπίστωσα ψάχνεται. Δηλαδή το κέντρο της, αυτός ο καινούργιος ο Φιλανδός, καλός, αλλά δεν ξέρω, δεν μου πολύ γέμιζε το μάτι. Ο άλλος ο Κροάτης που μπήκε, που ήρθε από τη Γερμανία.
0: Ναι, ο Μάγερ.
1: Ο Μάγερ, λοιπόν. Αυτός μου δίνει καλύτερος παίκτης. Δηλαδή έβγαζε πολύ ωραίες, πονηρές μπαλιές.
0: Δεν ξέρω, εμένα δεν μου γέμισε το μάτι. Να σου.
1: Δηλαδή με τις μπαλιές που έβγαζε.
0: Ναι, ναι, ναι, αλλά είναι στον καθένα τι αρέσει.
1: Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι η ΑΕΚ δεν έχει ένα βαρβάτο εξάρι.
0: Αυτό δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες πάσχουν εκεί. Το δυσκολότερο πράγμα μετά από πολλά χρόνια ήταν το center back. Τώρα είναι το εξάρι. Το εξάρι δυστυχώς είναι δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
1: Το
0: εξάρι είναι κομβικός παίχτης.
1: Εγώ σαν εξάρι, δηλαδή και σήμερα, εντάξει, θα μου πεις, έχουν υπάρξει πάρα πολύ καλύτεροι παίκτες. Εγώ θέλω το εξάρι να είναι στυλ Βαγγέλη Κουσουλάκης.
0: Ναι. Δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες να κουβαλάνε την μπάλα. Δεν υπάρχουν.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Δεν υπάρχουν. Δεν είναι δύσκολα. Ξέρεις γιατί? Γιατί οι παίκτες τώρα έχουν στο μυαλό τους, μάλλον τους βρισκώνουν τα μυαλά από μικροί, να είναι οι εκτελεστές, να μην είναι οι νεροκουβαλητές.
1: Ναι,
0: ο νεροκουβαλητής δεν παίρνει ποτέ τα εύσημα.
1: Ακριβώς.
0: Ο εκτελεστής παίρνει τα ένσημα. Ή ο κόφτης, αυτός που είναι ο κόφτης, που τον έχεις πίσω και θα σου πάρει το παιχνίδι γιατί δεν μπόρεσε το σεντερφόρ, το έσβησε. Δυστυχώς.
1: Ακριβώς.
0: Οι νεροκουβαλητές δεν θα ξαναυπάρξουν, δύσκολα θα υπάρξουν. Γιατί είναι νοοτροπία.
1: Έτσι, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Παρατήρησα το εξής. Μπήκε ο Αντρέας ο Μπουχαλάκης. Πόσο είναι, 34 ετών, πόσο είναι?
0: 34, στα 34.
1: Ναι, ναι, λοιπόν. Και τους πήρε το κέντρο. Το παρατήρησες?
0: Ναι, είναι. Κοίτα, ο Μπουχαλάκης είναι γνωσμένης αξίας. Και στον Ολυμπιακό που ήταν, παρότι γκρίνιαζαν οι Ολυμπιακοί, για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης ήταν πάρα πολύ καλός. Το ίδιο ήταν και στην περίπτωση του Σιώπη, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Και ο Σιώπης σχεδόν έφυγε κυνηγημένος.
1: Το ξέρω.
0: Ο Σιώπης.
1: Κοίταξε, ο Σιώπης μετά
0: και έκανε ήταν, καριέρα
1: ήταν,
0: και μετά.
1: Ήθελε να παίζει ίσον και καλά βασικός. Να ναι. του πει ο Ολυμπιακός ότι θα είσαι βασικός. Στον Ολυμπιακό δεν υπάρχει βασικός.
0: Εκεί σε, καμιά ομάδα, σε καμιά ομάδα δεν πρέπει να υπάρχει είμαι βασικός. Με το έτσι θέλω. Βασικός γίνεσαι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν επιβάλλεσαι.
1: Ακριβώς. Πάντως σε γενικές γραμμές ο Όφη μου άρεσε, δείχνει δυνατή ομάδα και έχει φτιάξει και το τις ρεζέρβες, το backup του δηλαδή, ναι, ναι. Οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο είναι και αυτοί πολύ καλοί.
0: Ναι, μα και ο Νους, αν τον είδες, το Νους πολύ καλός παίκτης.
1: Καλά, τον έχουμε δει από πέρσι είναι... σαν βασικό. Αλλά λέω παράδειγμα ο Νικολάου, πιστεύω, ναι. όπως και ο Ιταλός που μπήκε μέσα, δείχνει δυνατό παιδί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές πάντως η ΑΕΚ πιστεύω ψάχνεται ακόμα και δεν ξέρω, θα είναι πάρα πολύ δύσκολα με την Λεύσκη.
0: Κοίταξε να δεις, είναι δύσκολη ομάδα η Λεύσκη. Όποιος δεν έχει παρακολουθήσει
1: δεν την γνωρίζω, είναι δύσκολη ομάδα. Όνομα, σαν...
0: δεν είναι η ΤΣΣΚΑ, δεν είναι η ΤΣΣΚΑ. Είναι δύσκολη ομάδα. Είναι στρωμένη ομάδα, είναι ομάδα πολλά, πολλά χρόνια και καλή ομάδα. Εν πάση περιπτώσει, η ΑΕΚ και κάθε ΑΕΚ πρέπει να παίξει για να κερδίσει.
1: Ακριβώς.
0: Άμα δεν παίξει, τι να πούμε, τι να λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: Θα δούμε την άλλη.
0: Θα δούμε. Ευχόμαστε. Ευχόμαστε και η ΑΕΚ και ο Όφη να πάνε καλά.
1: Να ρωτήσω κάτι, αν το γνωρίζετε.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Ολυμπιακός, εάν περνούσε την ΑΕΜΕΚΕ και έπεσε με την Body Cream και αποκλειόταν.
0: Ναι. Θα συνέχιζε.
1: Τι γινόταν εκεί.
0: Θα συνέχιζε πάλι στο Europa.
1: Οπότε θα ήταν δωράδωρο, έτσι.
0: Ναι, ναι, το ίδιο. Το ένα και το αυτό.
1: Και μία άλλη ερώτηση. Εάν ο Μαθαίο που έχουν φέρει τώρα.
0: Ναι.
1: Ήρθε μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Μπορεί να φύγει η μεταγραφή, παράδειγμα, στον Όφη.
0: Μπορεί να φύγει οπουδήποτε να πάει.
1: Δηλαδή έχει το δικαίωμα, μπορεί επειδή έχει τη μεταγραφή τώρα, λέω.
0: Μπορεί να τον δανείσει αμέσως.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: αυτά.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας.
0: Πάμε στον άλλο φίλο, σε ακούμε. Ακούμε. Τον χάσαμε. Αν θέλεις ξαναπάρει ο φίλος 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Το τηλέφωνο είναι κενό. Μπορεί να πάρετε τηλέφωνο.

0: Παρακαλώ, σας ακούω.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαμπαγιάρη.
0: Καλησπέρα.
1: Να μπορώ να σας ρωτήσω κάτι, αν θέλετε να μου απαντάτε, αν θέλετε μου απαντάτε.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα, να απαντώ στα πάντα.
1: Ναι. Θα επανέλθει στο σταθμό ο κύριος Γκότζος με τον κύριο Βερβελέ. Επειδή είπατε 2-3 άτομα θα...
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Βερβελές δεν ήταν ποτέ στο σταθμό.
1: Δεν ήταν
0: σε ποτέ στο σταθμό. Ο κύριος Γκότζος ήταν στο σταθμό.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Γρηγορόπουλο.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
0: Ήταν με τον κύριο Γρηγορόπουλο. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύο χειρές μεταγραφές που ετοιμάζουμε για το Σεπτέμβριο. Θα τις ακούσετε, αλλά δώστε μας λίγο χρόνο. Δώστε μας λίγο χρόνο, γιατί όλα είναι... Τώρα φτιάχνονται όλα.
1: Εντάξει,
0: τώρα φτιάχνονται όλα. Πάντως, σίγουρα δεν θα έχει το καινούριο πρόγραμμα τον κύριο Χελάκη. Αυτό είναι... Σίγουρα δεν θα είναι...
1: Και καλά θα κάνετε.
0: Το καλό, το λέτε εσείς, θα το δούμε.
1: Εύχομαι να φανεί.
0: Όλα φαίνονται και το αποτελέσματος.
1: Εντάξει.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ
0: σας ευχαριστώ που πήρατε. Σας ευχαριστώ. Έχετε ακόμα 12-13 λεπτά.

απαντώ στο Διαμαντή. Όχι, Διαμαντή, δε, τα ονόματα που μου αναφέρεις δεν πρόκειται να συνεργαστεί ο σταθμός μαζί τους, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον.

Σήμερα είναι μια μέρα ιδιαίτερη. Σήμερα είναι ολική έκλειψη ηλίου. Είναι η έκλειψη του Αυγούστου, που είναι ορατή από πιο βόρεια. Αρκετοί φίλοι έχουν στείλει μηνύματα με φωτογραφίες από την ολική έκλειψη που έχει, από την ολική έκλειψη που έχει ξεκινήσει. Είναι η έκλειψη του Αυγούστου. Πάμε λοιπόν ακόμα για 5-6 λεπτά. 2-10-2-20-59-43, 6-93-69-39-943-943. Δεν μπορώ, ρε γαμώτο, να συνηθίσω ακόμα αυτό το τηλέφωνο.

Αύριο στις 10 μην χάσετε τον Γιώργο Ιωάννου με όλες τις τελευταίες ειδήσεις, με την ανάλυση του σημερινού αγώνα, με τα τελευταία νέα από τον ΠΑΟΚ. Θα ακολουθήσει ο Νίκος ο Κατσάτσος, εξαιρετικός με αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου. Και μετά τις 4 η αφεντιά μου. Τέσσερις με 7. Και στις 9 και μισή θα ξεκινήσει η μετάδοση του αγώνα

Η άλλη εβδομάδα θα είναι εβδομάδα επιστροφών. Σιγά σιγά η παραγωγή θα επιστρέψουν μετά από τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ευκαιρία να φύγουμε κι εμείς.

Από τις αρχές του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει και το τηλεοπτικό κανάλι του το Ελλάδα TV. Με σκοπό να καθιερωθεί σαν ένα καθαρό αθλητικό κανάλι που μεταφέρει το ραδιόφωνο στην τηλεόραση. Το αθλητικό ραδιόφωνο.

Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Χάρηκα που είσαστε μαζί μας. Σας δώσαμε όσο καλύτερα μπορούσαμε τη μετάδοση του Super Cup. Υπενθυμίζω σε όλους αυτούς που δεν άκουσαν ότι ο Όφη είναι ο μεγάλος νικητής με 5-4 στα πέναλτι, έγινε ο τροπεούχος του Super Cup 2026. Ξεκίνησε η αγωνιστική περίοδος με την πρώτη κούπα. Ευχαριστώ που είστε μαζί μου. Να έχετε ένα καλό βράδυ. Με πολύ ηρεμία, αγάπη. Αγάπη για τον συνάνθρωπο. Γιατί όταν δίνεις αγάπη, εισπράττεις αγάπη.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: τσιγαράκι?
1: Μπα, το έκοψα.
0: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
0: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα
2: Πρακτορείο 20... ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News.

0: News.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94.

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 3 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.
1: Ακούτε Radio Rumor News. Από την καρδιά της Ελλάδας στη Λαμία. Στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι νιούς.
2: Στην υγεία σου. Κάβα ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Ράδιο.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
5: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98 Radio Rumeli.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.